0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionion FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Ενημέρωση.
5: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
6: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
7: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
8: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
4: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
9: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
4: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, νοσταλγώντας τα όνειρα που δεν έζησα, τα αγαπημένα πρόσωπα που δεν φίλησα. Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, ποθώντας όλα εκείνα που δεν τόλμησα, σαν ταξίδια που ποτέ δεν ξεκίνησα.

Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, κυνηγώντας τον έρωτα που δεν δέχτηκα. Κίνα τα βήματα που δεν ακολούθησα. Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, ποθώντας τα χείλη που ποτέ δεν τα γεύτηκα. Τα τραγούδια που ποτέ δεν τραγούδησα. Κάτι στη ζωή μου πήγε λάθος, κάπου πήρα λάθος διαδρομή.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
7: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
6: Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
7: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
8: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
9: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις, η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: ψηλά.
1: Άντε και το φάγαμε και το Σεπτέμβρη, 25 έχει ο μήνας. Καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ 95,5 Ιόνιον FM, ενδείξει αποδείξει με τον Γιώργο Φάκο και τον Χρήστο Ξημητούλια στη ρύθμιση του ήχου. 2623-041-918 και 42% τα τηλέφωνα της εκπομπής. Λοιπόν, πρέπει να έχει ξεκινήσει, θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο η συνέντευξη που δίνει ο Δήμαρχος Πηνιού Αλέξης Καστρινός, όπου σύμφωνα με πληροφορίες ένα από τα θέματα λέει, που θα αναφερθεί θα είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών. Ξέρετε, γελάω γιατί σουρεαλιστικά σκηνικά έχουν στηθεί εδώ στο Δήμο Πηνιού. Ο Καστρινός βέβαια λέει τα δικά του αυτός, αλλά η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Δεν μιλάω για ότι δεν υπάρχει υποστελέχωση υπηρεσιών και δεν ξέρω γιατί κάνει συνέντευξη τύπου για να πει αυτό. Είναι κάτι το οποίο όλους τους Δήμους απασχολεί και το έχουν όλοι οι Δήμοι θέσει, το έχει θέσει και η ΚΕΔΕ και θα έπρεπε να το γνωρίζει πολύ καλύτερα ο κ. Καστρινός. Δεν ξέρω τώρα γιατί κάνει αυτή η συνέντευξη, ίσως γιατί έχει πολύ καιρό να εμφανιστεί. Δεν νομίζω, καθημερινά εμφανίζεται στις εφημερίδες, τον χαϊδεύουν πάρα πολύ. Γι' αυτό και δεν του έχουν ζητήσει ποτέ να πει, να δώσει απαντήσεις για το νερό επί τρεις μήνες στο Βαρθολομίο που κόβηκε. Και βεβαίως δεν ήταν δυνατόν να πούνε, να γράψουν σε εφημερίδες τοπικές, οι οποίες παίζουν τα δικά τους τα παιχνίδια. Και μ' αρέσει το να κάνω μια παρένθεση, μ' αρέσει που ορισμένοι καραγκιόζηδες, γιατί είναι καραγκιόζηδες και όποιος θίγεται να πάρει τηλέφωνο, εγώ το έχω πει, που βγαίνουν και βρίζουν τα site γιατί κάνουν, ας πούμε, παίρνουν διαφημίσεις ή κάνουν συμφωνίες, όπως προβλέπεται από τα καταστατικά των δημοσιογραφικών ενώσεων, αλλά κάθονται κότες στις εφημερίδες. Εκεί γονατίζουν κανονικά και κάνουν την πράξη τη γνωστή. Έτσι, για να τα λέμε. Και όποιος διαφωνεί, είτε πολιτικός, είτε εκεί από τα γραφεία τα διάφορα τα πολιτικά, να πάρει εδώ τηλέφωνο, να το βγει εδώ στον αέρα, να πει ότι δεν είναι έτσι. Κανονικά γονατίζεται. Έτσι, λοιπόν, ας ξαναπανέλθω στο Δήμο Πηνιού. Λέω λοιπόν ότι σουρεαλιστικά σκηνικά στείνει ο Δήμος Πηνιού. Εγώ έχω πει ότι δεν τον ενδιαφέρει το Βαρθολομίο. Δεν νομίζω, οι πράξεις δηλαδή δείχνουν ότι δεν τον ενδιαφέρει τη Δημοτική Αρχή ή το Βαρθολομίο, γιατί δεν είναι μόνο οι απαντήσεις που δεν έδωσε επί τρεις μήνες και συνεχίζει να μην δίνει, γιατί δεν έχει νερό ο κόσμος εδώ, ενώ όλες οι άλλες περιοχές είχαν. Εδώ σημειώθηκε και ένα άλλο τραγελαφικό, σουρεαλιστικό, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Έκανα μια αναφορά προχθές, πολύ σύντομη, αλλά μετά που έφυγα από την εκπομπή, κάτσε και το ψάξα. Ακούστε λοιπόν, τι στήθηκε σε βάρος ενός ιδιοκτήτη εδώ του Βαρθολομιού, όταν ο άνθρωπος πέναγε τυχαία από το χωράφι του και βλέπει μπάζα. Στο χωράφι του. Σταματάει, μπαίνει μέσα και βλέπει το αυτοκίνητο του Δήμου με κάποιους υπαλλήλους εκεί. Και είδατε να μην το έχω το τηλέφωνο κλειστό. Λοιπόν, και κατεβαίνει ο άνθρωπος και λέει, παιδιά, εδώ τι κάνετε? Και του λένε, γιατί είσαι κανένα πρόβλημα με το δήμαρχο? Όταν τους λέει κάτι, πάτε καλά. Εδώ στο χωράφι μου λέει, γιατί ρίχνετε μπάζα και σκουπίδια. Και το απαντάει κάποιος από αυτούς τους έξυπνους, καλά, δικό σου είναι, νομίζαμε ότι είναι δικό μας. Το καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε δηλαδή μέχρι πού μπορεί να φτάσει η παπάντζα του καθενός. Πήγανε τα φορτηγά εκεί τα αυτοκίνητα, ρίξανε στον άνθρωπο στο χωράφι του μπάζα, οικοδομικά υλικά και δεν ξέρω τι άλλα αντικείμενα. Ο άνθρωπος έσπευσε στο σημείο τυχαία περνώντας από εκεί και ζήτησε το λόγο για αυτή την αυθαίρετη κατάληψη. Και αντί για συγγνώμη ή να του πούνε, Χριστιανέ, εντάξει, θα κάνουμε μια αποκατάσταση κτλ., το απάντησαν ότι πρόκειται για λάθος, καθώς είχαν την εντύπωση ότι η περιουσία του ανήκει στο Δήμο. Ξέρετε, αυτό το περιστατικό, πέρα από τα γέλια που προκαλεί, δεν είναι μια γραφική απλώς αστοχία, αλλά ένα σοβαρό ζήτημα νομιμότητας και σεβασμού στην ατομική ιδιοκτησία. Είναι δυνατόν συνεργεία του Δήμου να επεμβαίνουν σε ξένες ιδιοκτησίες χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας έλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτος? Ποιος θα αναλάβει τώρα την ευθύνη για την άμεση απομάκρυνση των απορριμμάτων και την υγειονομική αποκατάσταση του οικοπαίδου? Και εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν ευθύνες πειθαρχικές για τους υπαλλήλους και όλους αυτούς τους αιρετούς που μπερδεύουν τα δημοτικά οικόπεδα με τα χωράφια των πολιτών? Δηλαδή, ό,τι να είναι. Και βεβαίως η τοπική κοινωνία του Βαρθολομίου παρακολουθεί όλο αυτό το θέμα εμβρότητη. Και βεβαίως θέλουμε, θα πείσει σε ένα τύπου. Για καλά, οι εφημερίδες δεν θα τον ρωτήσουν, τον κύριο Καστρινό. Ούτε εμάς μας καλεί ο κύριος Καστρινός. Μας έχει δεν θέλει να βγαίνει εδώ, όπως δεν βγαίνει και ο Κανής. Βλέπετε, τους ενοχλούν αυτά που λέμε. Και κρύβονται. Γιατί έτσι μάθανε, να κρύβονται. Και αν μην βγαίνουν να μιλήσουν στο Φάκο, στον Οδάρο, στον Κολόκα, σε οποιονδήποτε, διότι μέσω αυτών μιλάνε στους πολίτες, απαντούν στους πολίτες. Τα αιτήματα και τα ερωτήματα των πολιτών μεταφέρουμε. Αλλά κρύβονται. Και βεβαίως οι εφημερίδες τοπικές το ίδιο σκηνικό. Χαϊδεύουμε. Χαϊδεύουμε γιατί έχουμε άλλες διαδικασίες έχουν μεταξύ τους. Και ονοείτο τι διαδικασίες μπορεί να είναι αυτές. Αλλά έτσι, καλά οι εφημερίδες ότι είναι στα τάρταρα και πέφτουν συνέχεια. Έτσι, μην νομίζετε ότι πουλάνε τίποτα φύλλα τρελά. Εδώ πας στα καφενεία και τις βλέπεις τις εφημερίδες όπως αφήνουν τα συνεργεία, έτσι τις βρίσκεις. Δεν τις ακουμπάει κανένας πλέον. Γιατί υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχει το ίντερνετ κτλ. Και αντί να κάνουν καμιά αποκάλυψη, κάποια έρευνα, να βγάλουν κάτι, αναπαραγάγουν τα δελτία τύπου οι εφημερίδες και το τι βρίσκουν στα Facebook. Το έχετε παρατηρήσει ότι κοιτάνε τα Facebook να βγουν καμιά είδηση για να βάλουν και κάθονται όλη μέρα στα γραφεία και δεν βγαίνουν έξω. Αλλά αυτές είναι εντολές. Εγώ δεν τα βάζω με τα παιδιά, τους συναδέλφους, προς Θεού. Τα βάζω με τους ιδιοκτήτες όμως. Οπότε μην παραπονιόνται. Και πάνε βέβαια τα κοθόνια πολιτική γιατί τους λένε εμείς έχουμε εφημερίδες, έχουμε τηλεοράσεις, έχουμε ραδιόφωνα, άσχετα δεν τους ακούει η μάνα τους ίδια. Και πάνε οι πολιτικοί τα κοθόνια και πληρώνουν αβέρτα λεφτά. Γιατί στις τοπικές εφημερίδες σήμερα για να τα λέμε τα πράγματα, αν τις διαβάζει κάποιος είναι εκεί πάνω στα χωριά τα ορεινά και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν εξοικειωθεί με το ίντερνετ. Στατιστικά, αν δείτε, η γενιά έχει γυρίσει στην πλάτη και η πιο λίγο μεγαλύτερη. Και θα συνεχίσει η πτώση τους μέχρι που θα κλείσουν κάποια στιγμή, να το ξέρετε ότι θα κλείσουν, γιατί δεν γράφουν τίποτα. Όλο χαϊδεύουν, όλα τα χρόνια χαϊδεύουν. Κάποια στιγμή το χάιδεμα, ξέρετε, κατσιάζει και το δέδμα. Το θυμόσαστε αυτό. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν προχθές εδώ στο Δήμο, στο Βαρθολομιό. Οι απαντήσεις. Εγώ θα περιμένω σε αυτή τη συνέντευξη, γιατί αν με είχε καλέσει ο Καστινός θα του τα έκανε τα ερωτήματα και προφανώς θα με καλούσε. Άλλωστε του είχα ζητήσει και να βγει αν θέλει εδώ, αλλά δεν θέλει να βγαίνει, όπως σας έχω πει και ο Κανής που μας λέει ότι είμαστε βριστές του. Αυτή είναι η απάντησή τους, η δικαιολογία τους για να κρύβονται όλοι τους. Όλοι τους όμως. Υπάρχουν όμως και άλλοι, όπως είναι το ίδιο κρύβεται και ο Παναγιωτόπουλος στις αρχές της Ολυμπίας ή ο άλλος εκείνος στη Ζαχάρο. Εκείνος είναι τελείως ακόμα πιο, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Ο Μπαλιούκος, ο Λέτζας μου έχουν να φοβούνται τίποτα ή ο Χριστοδουλόπουλος βγαίνουν όποτε τους καλούμε. Και χωρίς να ξέρουν βέβαια και γιατί τους καλούμε για ποιο θέμα. Βγαίνουν και απαντάνε οι άνθρωποι, δεν έχει σημασία αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, αλλά βγαίνουν, δεν κρύβονται. Οι υπόλοιποι. Τραβάτε λοιπόν, βαράτε τους παλαμάκια εσείς, γιατί αυτή είναι η μοίρα σας. Να βαράτε παλαμάκια στους ανύπαρκτους και σε αυτούς που υποβαθμίζουν και τη ζωή σας με κάποιες ενέργειες που κάνουν. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν. Τα λέμε 12 λεπτά μετά τις 12. Θα πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Ένα από τα θέματα που δυστυχώς δεν απασχολούν τον κόσμο, τον πολίτη ιδιαίτερα, είναι το θέμα του περιβάλλοντος, το οποίο περιβάλλον το υποβαθμίζουμε, γι' αυτό και έχουμε και τις συνέπειες κάθε χειμώνα και κάθε καλοκαίρι αυτές που έχουμε. Όσο θα διαφορούμε για το περιβάλλον, τόσο χειρότερα θα γίνονται τα πράγματα. Αλλά περιβάλλον δεν είναι ούτε μόνο τα δάση, ούτε τα ποτάμια μόνο. Είναι και οι θάλασσες. Πριν από λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε 49η διάσκεψη δικαίου και πολιτικής θάλασσας. Μάλιστα, Να θυμίσω ότι προχθές ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Νέα Υόρκη που είναι, για τις θάλασσες, για τα πάρκα που τα οποία φτιάχνει η Ελλάδα και γενικά για όλη την προσπάθεια που κάνει η ελληνική κυβέρνηση για να προστατεύσει τις θάλασσες. Γνωρίζουμε ότι απεσταλμένη του Πρωθυπουργού για τους ωκεανούς και όλο αυτό το οικοσύστημα, όλο αυτό το θαλάσσιο σύστημα, είναι η κυρία Διονυσία Αυγερινόπουλου, βουλευτής Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, και την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να της κάνουμε μερικές ερωτήσεις που αφορά τους ωκεανούς και τις θάλασσές μας. Καλημέρα, κυρία Αυγερινόπουλου.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και συγκεκριμένα που θίγεται αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα της διαχείρισης της θάλασσάς μας. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ακούμε συνέχεια ότι Μεσόγειος και ελληνικές θάλασσες ζεσταίνονται επικίνδυνα και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα από τους ωκεανούς. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την καθημερινότητά μας, για τον θαλάσσιο κόσμο και για τις παραλίες μας?
2: Η Μεσόγειος είναι μία ημίκλειστη θάλασσα και έχει πάρα πολλά περιβαλλοντικά θέματα ακριβώς λόγω του χαρακτήρας της. Καταρχάς είναι μία θάλασσα η οποία ενώνει τρεις ηπείρους και έχει πολύ μεγάλη επίσης θαλάσσια κίνηση. Άρα λοιπόν επιβαρύνεται ούτως ή άλλως και από τη χερσαία ρύπανση, από τη ρύπανση, από τις αγροτικές δραστηριότητες, από τα πλαστικά κατά κύριο λόγο, και βεβαίως η κλιματική κρίση εδώ στην περιοχή μας είναι έντονη, το γνωρίζουμε, το ζούμε, και αυτό δημιουργεί τόσο προβλήματα στη θάλασσα με τη λεγόμενη οξύνηση των ωκεανών, η οποία διαταράσσει ιδιαίτερα το θαλάσσιο περιβάλλον, διαταράσσει τη βιοποικιλότητα, αλλά βέβαια διαταράσσει και το κλίμα στις παράκτες περιοχές της χώρας μας. Εμείς ειδικά στην Ηλία το γνωρίζουμε πολύ καλά, έχουμε περισσότερο ακραία καιρικά φαινόμενα από ό,τι πριν, μείνει τυφώνες, πολύ μικρούς κατά καιρούς, έχουν χτυπήσει τα παραλιακά εδάφη στην περιοχή του
1: Βορειού. Τα νεμοστρόβιλοι μας έχουν χτυπήσει.
2: Όλα αυτά τα οποία δεν τα είχαμε πριν. Με αποτέλεσμα να πλήττεται κατά κύριο λόγο η αγροτική παραγωγή, αλλά και βέβαια και οι τουριστικές δραστηριότητες και οι υποδομές μας πάνω στις ακτές. Το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όσοι έχουμε και σπίτια κοντά στις ακτές, αυτά διακινδυνεύουν. Όμως είναι σημαντικό να πούμε και ένα άλλο θέμα ασφάλειας, το οποίο ήταν και το αντικείμενο κατά κύριο λόγο του 40ου Διεθνούς Συνεδρίου, όπως είπατε ακριβώς, για το δίκαιο και την πολιτική της θάλασσας. Εκεί η Ελλάδα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα θέματα ασφάλειας της θάλασσας, και γι' αυτό το λόγο γίνεται και αυτό το συνέδριο στην Ελλάδα, το οποίο είναι σπουδαίο παγκόσμιο συνέδριο με καθηγητές διεθνούς δικαίου από όλο τον κόσμο, ερευνητές κτλ. Η Ελλάδα είναι χώρα η οποία έχει το μεγαλύτερο παγκόσμιο στόλο. Πάνω από το 20% του παγκοσμίου στόλου είναι ελληνικών συμφερόντων. Άρα πηγαίνουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της θάλασσας τα ελληνόχθητα πλοία, τα οποία δεν είναι αυξανόμενα. Αυτά λοιπόν δείχνουν την παρουσία της Ελλάδας, την ηγεμονία της Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και ζητήματα τα οποία έχουμε. Και τα ζητήματα αυτά έχουν να κάνουν με τις ρότες οι οποίες περνάνε, αλλά και θέματα διαχείρισης της θάλασσας με κράτη. Και εδώ, ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου, έχουμε τη γειτοναχώρα.
1: Τώρα εδώ ήθελα να σταθούμε λίγο, γιατί είπατε στο συνέδριο ότι η κοινή προστασία του περιβάλλοντος και των θαλασσών μπορεί να γίνει γέφυρα επισυνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Και θέλω να σας ρωτήσω, στην πράξη, πώς μπορεί η οικολογία να τα βρει εκεί που η διπλωματία αποτυχαίνει?
2: Θα σας πω το εξής, και είναι κρίσιμο και το ανέφερα και χθες στην ομιλία μου.
1: Ναι, αυτό λέω, το είπατε και μου έκανε εντύπωση. Α, στην ομιλία σας προθέσω...
2: Στην ομιλία στην Βουλή χθες το βράδυ, γιατί χθες περάσαμε ένα πολύ σοβαρό νομοσχέδιο που αλλάζει όλο τον αλλιευτικό κώδικα. Ο αλλιευτικός κώδικας είναι από το 1970. 56 χρόνια δεν είχε αλλάξει, ήταν ο ίδιος, και τον αλλάξαμε χθες με νέες πολύ σημαντικές διατάξεις. Έτσι λοιπόν στα θέματα αλίας, προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος, γνωρίζετε ότι έχουμε διενέξεις το τελευταίο καιρό μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας και με τους Τούρκους ψαράδες, οι οποίοι μπαίνουν μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα και σε άλλες περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας, και δημιουργείται πρόβλημα όταν είναι παράνομη η αλίευση, αλλά και πρόσφατα η γείτονα χώρα ανακοίνωσε εθνικά θαλάσσια πάρκα δικά τους, όπως είχε ανακοινώσει και η Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Η Ελλάδα λοιπόν όταν ανακοίνωσε τα δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα του Ιωνίου και του Αιγαίου, πρόσεξε πάρα πολύ και αυτά είναι εντός των δικών μας χωρικών υδάτων. Η Τουρκία τι έκανε? Έκανε θαλάσσια πάρκα τα οποία τμήμα τους είναι μέσα στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας και τμήμα τους είναι στην ανοιχτή θάλασσα, στα διεθνή ύδατα. Εκεί που πλέον δεν μπορούν να λειτουργήσουν μόνοι τους. Απαγορεύεται. Έχει υπογράψει και η Τουρκία και έχει ακυρώσει μια διεθνή συνθήκη, τη Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ για τη διαχείριση και την προστασία της βιοποικιλότητας της θαλάσσιας στην ανοιχτή θάλασσα, η οποία λέει ότι μονομερώς ένα κράτος δεν μπορεί πλέον να αναλάβει πρωτοβουλίες για να προστατεύσει το περιβάλλον στην ανοιχτή θάλασσα. Πρέπει να το κάνει σε καθεστώς συνεργασίας μέσα από αυτή τη σύμβαση, την οποία έχει επιχειρήσει και η Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, αν η γείτονα χώρα, η Τουρκία ή και άλλες χώρες θέλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες περιβαλλοντικές, αυτές πρέπει να το κάνουν μέσα σε καθεστώς συνεργασίας και εντός του καθεστώτος αυτού του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου και όχι πια μόνο μερός. Και να χρησιμοποιούν περιβαλλοντικές προφάσεις για να κάνουν επεκτατική πολιτική. Είναι ξεκάθαρη η θέση του διεθνούς δικαίου σε αυτό.
1: Μες.
2: Τον έχουν αποδεκτεί. Άρα πρέπει να το τηρήσουν.
1: Είπατε, θα μείνω και σε μια άλλη φράση σας, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε αυτό που δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε. Πώς παρακολουθούμε σήμερα τις θάλασσες μας που έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά?
2: Έχουμε εντελώς τα μάτια ανοιχτά. Μάλιστα υπάρχει και η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία στηρίζει αναφανδόν η Ελλάδα, το λεγόμενο Ocean Eye, το μάτι του ωκεανού, το οποίο είναι ένα σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης αλλά και γεωεπιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με υψηλή τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορικές παρατηρήσεις, όλα αυτά μαζί, και έχουν τη δυνατότητα πια να παρατηρούν το τι συμβαίνει στις θάλασσες μας, οπουδήποτε και αυτές βρίσκονται, όχι μόνο στις ευρωπαϊκές θάλασσες αλλά παντού. Η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό το εγχείρημα, έχουμε ηγετικό ρόλο, μάλιστα έχουμε και δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δικές μας εγκαταστάσεις, τις μοιραζόμαστε, διότι στην Ελλάδα έχουμε τον υπερυπολογιστή Δέδαλο που επεξεργάζεται μεγάλα δεδομένα, mega data πλέον, μπορούμε να βοηθήσουμε, έχουμε το Κοπέρνικος, έχουμε διάφορες ακόμα υποδομές δορυφορικές και υπάρχει δυνατότητα να συμβάλλει με πολύ στη γεωπαρατήρηση. Ταυτόχρονα έχουμε υπογράψει την ίδρυση ενός παγκοσμίου νέου οργανισμού για τη λεγόμενη ψηφιακή ωκεανογραφία του Mercator Ocean International. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 πρώτες χώρες η οποία υπέγραψε την ίδρυση αυτού του παγκοσμίου οργανισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία, κυρία Βιερινόπουλου.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε
2: πολύ
1: καλά. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι.
2: Να
1: είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, άκουσατε τι είπε η κυρία Βιερινόπουλου που για το θέμα των θαλασσών μας έχει την ευθύνη αυτή και όχι μόνο ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής αλλά και ως εντολοδόχος από τον Πρωθυπουργό για τα θέματα αυτά, γι' αυτό και συμμετέχει συνέχεια σε συνέδρια στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα πάνω σε αυτά τα ζητήματα του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των ωκεανών και των θαλασσών μας. Είμαστε 25 λεπτά μετά τις 12. Θα πάμε σε διαφημίσεις, Χρυσό. Πάμε σε διαφημίσεις και πανερχόμαστε με άλλες τηλεφωνικές επικοινωνίες.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
6: Πάντως ένα καλό έχουμε εδώ στον νομό Ηλίας, ότι κάνουμε συνέχεια συνέδρια, λεφτά μοιράζονται αφιδώς, okay, όλα μια χαρά. Ποτέ βέβαια δεν υλοποιείται τίποτα από αυτά που ακούγονται και δεσμεύονται κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες σε αυτά τα συνέδρια, αλλά έτσι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, να παίρνουν και κάποια λεφτάκια, τα παιδάκια φτωχά είναι, να τα ενισχύσουμε. Αυτά γίνονται. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή να καλημερίσω τον κύριο Μάικα Μπουχάτμπα, τον δικηγόρο, τον γνωστό δικηγόρο από την Αμαλιάδα, από το Δήμο Ήλιδας. Καλημέρα κύριε Μπουχάτμπα.
7: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Φάκο. Καλημέρα και στους ακροατές μας και στο σταθμό. Να είστε όλοι καλά.
6: Και εσείς, έχουμε... και εσείς. Και να πω και καλή δικηγορική σεζόν. Μια και ξεκίνησατε προχθές επίσημα, κάνετε και τα εγγένεια.
7: Με δικαιοσύνη όμως.
5: Με τον Γιώργο Φάκο.
6: Πάντως ένα καλό έχουμε εδώ στον νομό Ηλίας, ότι κάνουμε συνέχεια συνέδρια, λεφτά μοιράζονται αφιδώς, okay, όλα μια χαρά. Ποτέ βέβαια δεν υλοποιείται τίποτα από αυτά που ακούγονται και δεσμεύονται κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες σε αυτά τα συνέδρια, αλλά έτσι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, να παίρνουν και κάποια λεφτάκια, τα παιδάκια φτωχά είναι, να τα ενισχύσουμε. Αυτά γίνονται. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή να καλημερίσω τον κύριο Μάικα Μπουχάτμπα, τον δικηγόρο, τον γνωστό δικηγόρο από την Αμαλιάδα, από το Δήμο Ήλιδας. Καλημέρα κύριε Μπουχάτμπα.
7: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Φάκο. Καλημέρα και στους ακροατές μας και στο σταθμό. Να είστε όλοι καλά.
6: Και εσείς, έχουμε... και εσείς. Και να πω και καλή δικηγορική σεζόν. Μια και ξεκίνησατε προχθές επίσημα, κάνετε και τα εγγένεια.
7: Με δικαιοσύνη όμως.
6: Λίγο πιο γρήγορη εσείς.

0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Φάκο, καλημέρα και στους ακροατές μας και στον σταθμό. Να είστε όλοι καλά.
1: Και εσείς, και εσείς. Και να πω και καλή δικηγορική σεζόν. Μια και ξεκινήσατε προχθές επίσημα, κάνετε και τα εγγένεια.
0: Με δικαιοσύνη όμως...
1: Λίγο πιο γρήγορη στις αποφάσεις.
0: Αυτά ήταν υποσχέσεις τώρα του Υπουργού, ναι. Ότι θα υπάρξει επιτάχυνση και από την πολλή επιτάχυνση θα πάθουμε τίποτα. Επειδή σας άκουσα στην εισαγωγή σας,
1: ναι.
0: Πω κάτι. Ναι. Και μιας και κάνετε και καλή έρευνα και ως ρεπόρτερ τόσα χρόνια και ως δημοσιογράφος, τα τελευταία δύο χρόνια δεν μπορώ να απαριθμίσω πόσα εκατομμύρια έχουν εγκριθεί σε τούτον εδώ τον τόπο για έργα. Ένα τεράστιο νούμερο και έργα φυσικά δεν βλέπουμε.
1: Καλά, θέλω να το συζητήσουμε.
0: Απολογείται κανένας γι' αυτό?
1: Όχι, ποτέ. Νομίζω. Κανένας ποτέ για τίποτα δεν απολογείται σε αυτό.
0: Καλή είδα εχθές, 20 εκατομμύρια.
1: Θα το δούμε σε λίγο, το έχω υπόψη μας, θα σας ρωτήσω. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε από την πλατεία της Κουρούτας, διότι είδα πανηγυρισμού τη Δημοτική Αρχή Σύλληδα ότι για 20 χρόνια παίρνουμε την Κουρούτα, την πλατεία και θα κάνουμε και θα φτιάξουμε. Αλλά συγκεκριμένο σχέδιο δεν υπάρχει. Απλά πανηγύρια.
0: Κύριε Φάκο, καταρχάς να ξεκινήσουμε με το εξής. Η Κουρούτα, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, θα πρέπει να είναι το νούμερο ένα project του Δήμου μου, ανεξαρτήτως Δημοτική Αρχή. Και για εξωστρέφεια και για προσέλκυση επενδύσεων και για προσέλκυση φυσικά τουριστών και για μια τεράστια επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω.
0: Κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει ποτέ να συμβαίνει. Πάμε παρακάτω όσον αφορά την Κουρούτα και την πλατεία της. Ωραία. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι είναι αρνητικό να υπάρξει μια παραχώρηση για 20 χρόνια. Το ζήτημα είναι ότι δεν λύνει κάποιο θέμα. Ούτε αυτό δημιουργεί στο μέλλον την υπόσχεση της ύπαρξης υποδομών που χρειάζεται για την Κουρούτα. Οι δημόσιοι χώροι, κύριε Φάκο, δεν ανήκουν στις δημοτικές αρχές, ούτε θα πρέπει να γίνεται παντιέρα πανηγυρισμών. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Η υποχρέωση των δημοτικών αρχών, η υποχρέωση της αυτοδιοίκησης, η συνέχεια της αυτοδιοίκησης δεν είναι η διαμάχη εντυπώσεων, γιατί είδαμε και διαμάχες εντυπώσεων.
1: Σωστό αυτό, αλλά θα σας πω όμως και κάτι, κύριε Μπουχάτ, χωρίς να θέλω να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, αλλά. Δεν κατηγορώ και τη Δημοτική Αρχή που κατάφερε να πάει έστω για 20 χρόνια.
0: Έτσι.
1: Οπότε και κάποιοι πανηγυρισμοί, εντάξει, αλλά από εκεί πέρα τι συμβαίνει με τους πανηγυρισμούς.
0: Το είπα πρώτος από εσάς, κύριε Φάκο, ότι ναι, το ότι παραχωρήθηκε για 20 χρόνια είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε όμως.
1: Αχ, σωστό, ναι.
0: Και χρειάζεται άλλα πράγματα. Χρειάζεται ένα πλάνο, ένα ολοκληρωμένο.
1: Καταρχήν χρειάζεται όνομα η Κουρούτα. Δεν μπορεί να τη λες Μύκονος Πελοποννήσου και να γελάνε όλοι. Όχι, γιατί δεν έχει όνομα. Δεν έχει όνομα.
0: Εκπρόσωπο η Κουρούτα. Δεν έχει εκπρόσωπο, δεν έχει τοποτηρητή έναν άνθρωπο ο οποίος να τρέχει τα θέματα της Κουρούτας. Και γίνονται κάποιες σεβαστές και αξιόλογες προσπάθειες από κάποιους τοπικούς συλλόγους. Αυτό είναι που οραματιζόμαστε για την Κουρούτα. Ή θα αράξουμε τώρα ότι πήραμε μια πλατεία που ουσιαστικά μόλις μας χρησιμοποιήσαμε 20 χρόνια, δεν μας ζητούσε
1: κάτι.
0: Και αυτό είναι πεδίο πανηγυρισμών και πεδίο φυσικά και αντιπαραθέσεων. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να δοθούν λύσεις. Φτάνουν πια τα πυροτεχνήματα, φτάνει πια τι έγινε το 96, το 2006, το 2026. Φτάνει. Πρέπει να δούμε την Κουρούτα, πρέπει να δούμε την Ήλιδα, πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα με γνώμονα το 2030 και το 2036. Η παρελθοντολογία για να δικαιωνόμαστε ή σε άλλες περιπτώσεις να λέμε δεν φταίγαμε εμείς ή σε άλλες περιπτώσεις εμείς κάναμε μέχρι εκεί αλλά εσείς δεν το συνηθίσατε, αυτό δεν αφορούν πλέον τον κόσμο. Στο διατάφτα. Στο διατάφτα είμαστε εκεί που είμαστε.
1: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά θέλω
0: να. Είμαστε εκεί που είμαστε και φοβάμαι ότι θα παραμείνουμε εδώ που είμαστε.
1: Θέλω όμως να σας πω και κάτι. Μην τη βλέπουμε και την Κουρούτα μόνο ως ένα κάτι ξεχωριστό. Πρέπει να τη συμπεριλάβουμε σε όλη την Αμαλιάδα την Κουρούτα και σε όλο το Δήμο Ήλιδας. Και εγώ βλέπω μια μεγάλη στασιμότητα. Γενικότερα στο Δήμο Ήλιδας.
0: Δεν είσαι ο μόνος.
1: Δεν είμαι ο μόνος που το βλέπω, εννοείται.
0: Προφανώς.
1: Συμφωνείτε και εσείς ότι βλέπετε μια στασιμότητα να υπάρχει, δηλαδή η Αμαλιάδα που κάποτε ήταν μια πολύ ωραία πόλη έχει κατατίσει ένα χωριό.
0: Εσείς είστε. Ξέρετε, το στασιμότητα ως όρος δείχνει ότι εντάξει, είμαστε σε μια ίδια κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο χειρότερα τα πράγματα από στασιμότητα. Μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Όχι, αλλά αυτό λένε και αυτό οι πολίτες και οι καταστηματάρχες έξω, ότι είναι χειρότερα τα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Επομένως, διαβλέπετε, πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει μία αλλαγή ηγεσίας, μια

0: ηγεσίας, ναι, μια αλλαγή ηγεσίας, γιατί βλέπουμε τα τελευταία 30 χρόνια τέτοια πρόσωπα να ανακυκλώνονται, έτσι. Ότι πρέπει να αλλάξουν αυτά τα πρόσωπα και να έρθουν καινούργια. Και σε όλο αυτό το σκηνικό εσείς τι ρόλο μπορείτε να παίξετε?
1: Καταρχάς εγώ δεν έχω τίποτα με τα πρόσωπα και θεσμικά μάλιστα...
0: Μα πολιτικά μιλάμε, δεν μιλάμε τώρα προσωπικό επίπεδο.
1: Θα σας εξηγήσω τι εννοώ και σε σχέση με το θεσμό που υπηρετεί κάθε πρόσωπο από τη θέση του Δημάρχου ή του πρώην Δημάρχου ή οποιαδήποτε
0: άλλη. Ή του Αντιδημάρχου ή οποιοδήποτε άλλο.
1: Εγώ πάντοτε μέσα μου βαθιά θα πιστεύω ότι όλοι θέλαν το καλό του τόπου. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος κακοπροαίρετος που ανέλαβε την εξουσία του Δήμου Ήλιδας ή πρώην Δήμου Αμαλιάδος του που δεν ήθελε το καλό της περιοχής. Είμαι βέβαιος 100% ότι όλοι θέλαν το καλό του τόπου. Ή κάναν για το καλό του τόπου. Άπαντες είναι το θέμα και θα πρέπει να κρυφούμε. Το ζήτημα λοιπόν αν θέλουμε ή θέλει, πώς θέσατε το ερώτημα, αλλαγή η κοινωνία, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το απαντήσει η κοινωνία. Και θα το απαντήσει η κοινωνία όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Όταν θα έχει
0: ο δικός σας ρόλος σε αυτό. Ο δικός σας ρόλος σε αυτή την αλλαγή θα υπάρξει?
1: Θα σας εξηγήσω. Εμένα προτεραιότητά μου και από την θέση την προηγούμενη που είχα κατέλθει ως υποψήφιος είναι πάντα να μπορώ, αν είναι δυνατόν, να είμαι χρήσιμος για τον τόπο μου και στην προκειμένη περίπτωση να είμαι ή να φανώ χρήσιμος για τους συνδημότες μου. Εντάξει, η συζήτηση για τις καρέκλες, για τα αξιώματα, για τα δημαρχηλίκια ίσως αργεί λίγο, αλλά μιας και μου το θέσατε και εγώ ξέρετε ότι δεν υπεκφεύγω. Θα έρθει η ώρα και θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Πάντως να ξέρετε ότι οι αποφάσεις θα πάρθουν με μοναδικό κριτήριο το καλό του Δήμου και αυτό θα γίνει μόνο εάν και εφόσον δημιουργηθεί μια ισχυρή ενωτική πρόταση για το μέλλον με μια ισχυρή και ενωτική ομάδα που θα μπορέσει να είναι ο φορέας αυτής της πρότασης.
0: Σε αυτή την ομάδα πιστεύετε, σε αυτή την ομάδα θα είναι νέα πρόσωπα, πιστεύετε μόνο νέα πρόσωπα ή θα πρέπει και κάποιους από τους παλιούς να χρησιμοποιηθούν?
1: Σε ό,τι αφορά εμένα, αν η κοινωνία κρίνει ή τουλάχιστον με κάνει να αισθανθώ ότι πρέπει να είμαι εγώ αυτός που θα βγω μπροστά, δεν έχω μάθει ποτέ να κρύβομαι και θα το κάνω. Αυτό θα μου τον δρόμο θα μου τον δείξει η κοινωνία. Έχω δείγματα, αλλά συνεχίζω να εργάζομαι προς αυτό. Τώρα, σχετικά με τα νέα πρόσωπα, κοιτάξτε, είναι κάτι παρεξηγημένο το νέο πρόσωπο. Γιατί το νέο πρόσωπο άλλοι το έχουν στο μυαλό τους ηλικιακά, εγώ όμως στο μυαλό μου δεν το έχω καθαρά ηλικιακά. Θεωρώ λοιπόν ότι νέα πρόσωπα, ανεξαρτήτου φυσικά ηλικίας, είναι τα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν βαριά και βαθιά εμπλοκή στα δημοτικά δρόμενα τα τελευταία 15, 20, 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτσι έχω εγώ.
0: Καταλαβαίνω, ναι. Καταλαβαίνω και δεν σε διαφωνώ μαζί σας, όμως πρέπει να μπαίνουν και κάποια όρια ηλικιακά. Δηλαδή ένας 70χρονος δεν μπορεί να έχει όραμα τώρα για την αμαλία, για τον Δήμο Ήλιδας του 2035-40.
1: Ένας 70άρης μπορεί να μην έχει το όραμα που λέτε εσείς, όμως μπορεί να φανεί χρήσιμος
0: σε άλλα πράγματα, σε κάποια πράγματα.
1: Και ακόμα και αν είναι παρόν, είτε υποψήφιος, είτε με μια θέση ευθύνης. Εγώ δεν είμαι υπέρ του ηλικιακού ρατσισμού και έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας ότι ηλικιακός ρατσισμός είναι ανάποδος στο Δήμο το δικό μας. Δηλαδή, οι νέοι άνθρωποι, που νέοι ήμασταν και στα 30, νέος είμαι και τώρα και στα 40 και κάποιοι μπορεί νέο να με χαρακτηρίζουν και στα 50, θεωρούμαστε για κάποιους ως μη έτοιμοι. Καταλάβατε, αυτός είναι ο ρατσισμός. Να θεωρούν κάποιοι ότι δεν είστε και έτοιμοι ακόμα. Όχι, αυτό θα το κρίνει ο κόσμος και ο λαός, το αν είναι κάποιοι δεν είναι έτοιμοι.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν εδώ έχουμε τον αντίστροφο ηλικιακό ρατσισμό.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ο νέος δεν είναι ακόμα έτοιμος.
0: Για μένα ο νέος πρέπει να μπαίνει μπροστά και να κάνει και τα λάθη του όπως κάναν όλοι. Γιατί οι προηγούμενοι νέοι σαν τότε μπήκαν μέσα, μετά κάνουν φοβερά λάθη. Δώσανε όμως και ό,τι μπορούσαν να δώσουν. Αλλά κάποια στιγμή έγινε και το πλήρωμα του χρόνου και πρέπει κάποιοι να καταλαβαίνουν ότι μέχρι εδώ ήτανε. Πάμε πίσω και βάζουμε νέα πρόσωπα μπροστά. Αυτή είναι η δική μου η άποψη.
1: Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το κρίνω εγώ.
0: Το λέω εγώ, δεν είναι.
1: Είναι προσωπικό του καθενός που ασχολείται.
0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Αμπουχάτμπα. Αυτό που ξεκινήσαμε στην αρχή και σας το είπα να το αφήσουμε για μετά, για τα 20 εκατομμύρια. Ως ποσό που ακούγεται, λες είναι πολλά τα λεφτά 20 εκατομμύρια. Αν τα δεις όμως προσεκτικά, πώς κατανέμονται, θα δεις ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο, διότι δεν μπορεί ο Δήμος Ήλιδας με τις φοβερές ζημίες που είχε το χειμώνα στην Πηνία να παίρνει τα ίδια λεφτά που παίρνει ο Δήμος Πηνιού που δεν είχε ζημίες.
1: Καταρχάς, κύριε Φάκο, ο Δήμος Ήλιδας έχασε και άλλη μια χρηματοδότηση προ λίγο καιρού. Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς το λόγο για κάποια οδοποιία, αν θυμάστε, και ήταν από τους Δήμους οι οποίοι έμειναν εκτός.
0: Ναι. και αυτό μου έκανε εντύπωση ότι δεν υπήρξε και αντίδραση.
1: Γενικώς εγώ δεν βλέπω αντίδραση. Υπάρχει μια ίση γραμμή σαν να έχουμε ένα καρδιογράφημα μιας ετοιμοθάνατης πολιτείας, όπου δεν υπάρχει αντίδραση γενικότερα, θεσμικά κυρίως. Και αυτό εμένα ως πολίτη, γιατί το ρόλο του πολίτη σας μιλάω, δεν έχω καμία θεσμική θέση, ούτε είμαι σε μια παράταξη, ούτε ανήκω στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπορώ να παρεμβαίνω είτε κατά μόνας, είτε σε περιπτώσεις κάποιων συνεντεύξεων όπως εσείς που μου κάνετε την τιμή να με κάνετε στην εκπομπή σας. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη όμως χρηματοδότηση των 20 εκατομμυρίων, εγώ είδα, χωρίς φυσικά να ψηλαφίσω και εκτενώσω το θέμα, ότι μιλάμε για μια οριζόντια κατανομή των χρημάτων.
0: Ακριβώς.
1: Οριζόντια σε όλους τους δήμους λοιπόν, ανεξαρτήτως έκτασης και πληθυσμού και κυρίως ανεξαρτήτου μεγέθους ζημιών. Διότι εάν δεν υπολογίσουμε τις πλημμύρες, τις κατολιστήσεις, τις πυρκαγιές που έχει δεχθεί ο Δήμος Ήλτας και κυρίως, έτσι για να είμαστε ειλικρινείς, η ποινία.
0: Η ποινία ήταν αυτή που δέχτηκε.
1: Το 1,2 εκατομμύρια ευρώ είναι κάτι που μας αδικεί. Θα υπάρξει αντίδραση. Δεν μπορεί λοιπόν οι περιοχές της ποινίας που έχουν πληγεί επανειλημμένα και βάναυσα με τόσες, με αλλεπάλληλες φυσικές καταστροφές, με πλημμύρες, με κατολιστήσεις όπως είπαμε, να έχει διαλυθεί το δικό τους δίκτυο, να μπαίνουν στην ίδια σειρά χρηματοδότησης με άλλους δήμους οι οποίοι και ευτυχώς φυσικά δεν υπέστησαν όχι απλά τις ίδιες έως και καθόλου ζημιές.
0: Σωστό.
1: Όμως είναι κάτι το οποίο δυστυχώς το είδαμε ως αποτέλεσμα, διότι δεν αποτέλεσε θεωρώ θέμα διαβούλευσης. Τώρα, εάν αποτέλεσε θέμα διαβούλευσης ή αν υπήρχε κάποια ενημέρωση και δεν υπήρξε κάποια αντίδραση, εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Αντίδραση δεν έχει υπάρξει καθόλου. Καθόλου αντίδραση. Και θέλω να πω και κάτι τώρα, και ας με πούνε κάποιοι ότι είμαι κακός, αλλά 20 εκατομμύρια στην Ηλία, 19 εκατομμύρια πολιτιστικό κέντρο στην Ετωλοακαδημία του Φαρμάκη. Εντάξει, τώρα να τα λέμε κιόλα.
1: Θα είπα ότι το όπλο του πολίτη είναι οι εκλογές. Και δεν ανακαλύπτω την Αμερική με αυτό το οποίο σας λέω. Αν ο κόσμος μπορεί να καταλάβει και να κρίνει, και ο κόσμος της Ηλίας και της Ήλιδας, ίσως έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για να λάβει τις επόμενες αποφάσεις του. Από εκεί και πέρα, ναι, πράγματι η Ηλία είναι το αποπέδι, αφού κάνουμε και μια πιο πανηλιακή συζήτηση, είναι το αποπέδι της περιφέρειας χρόνια τώρα και συνεχίζει να είναι. Εγώ δεν βλέπω ένα έργο υποδομής, ούτε με ενδιαφέρει να πολιτευτώ στην περιφέρεια. Εγώ μιλάω σαν ηλίος πολίτης που την γύρισα και στις βουλευτικές εκλογές απ' άκρη σ' άκρη. Κανένα έργο υποδομής ιδιαίτερο δεν έχω δει σε αυτόν τον τόπο. Απώλειες, υποβαθμίσεις. Και να κάνω και μια ερώτηση, κύριε Φάκο. Η ερώτηση πραγματικά να μας απασχολήσει. Είδα τον Υπουργό Υγείας πριν από 2-3 μήνες περίπου, ο οποίος επισκέφθηκε την νοσηλευτική μονάδα Μεσολογγίου.
0: Ναι.
1: Αν θυμάστε λοιπόν, σε μια δήλωσή του μετά την επίσκεψη, ανέφερε ότι η νοσηλευτική μονάδα Μεσολογγίου θα αποσυνδεθεί από τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία που ήταν μια απέτηση τέλος πάντων μνημονιακή και θα έχει τη δική της αυτοτέλεια. Θέλω να μου βρείτε μια δήλωση στην Ηλία ενεργού πολιτικού που εγώ δεν την έχω διαβάσει και μακάρι να διαψευστώ, γιατί μπορεί να υπάρχουν φυσικά κάποιες δηλώσεις, δεν θέλω να τις μειώσω όλους και φυσικά, αλλά θέλω να μου πείτε μια αντίστοιχη δήλωση. Δηλαδή, γιατί το νοσοκομείο Αμαλιάδας, για παράδειγμα, να μην έχει την ίδια ηχή με το νοσοκομείο του Μεσολογγίου. Το διαβάσατε κάπου αυτό να υπάρχει ως αίτημα? Εγώ δεν το είδα προσωπικά πουθενά.
0: Ούτε εγώ το έχω δει ποτέ. Λοιπόν, πολλά δεν έχω δει.
1: Τα διασυνδεδεμένα μπορούν πλέον να αποδιασυνδεθούν. Εδώ, που το νοσοκομείο Αμαλιάδας ήταν μια μονάδα πρότυπο για την Ηλία και για την περιφέρεια, για ποιο λόγο δεν μπορεί να τύχει της ίδιας αντιμετώπιση?
0: Θέλω να θυμίσω κάτι.
1: Γιατί αγαπάμε και το νοσοκομείο, αλλά ο καθένας να μπορέσει να αναδεικνύει αυτά που θα φέρουν ένα αποτέλεσμα. Και θεωρώ ότι αυτό θα ήταν ένας μόνος.
0: Θέλω να σας θυμίσω, το έγραφα και προχθές στην ομάδα μου στο Facebook, ότι το νοσοκομείο Αμαλιάδας ήταν πρότυπο για τους κυβερνώντες όταν πλημμύρισε ο Βούρκος της Συντριάδας. Το νοσοκομείο εννοώ, του πύργου,
1: που έκλεισε
0: και επί 6 μήνες την υγεία στην Ηλία την κράτησε Αμαλιάδα. Τότε ήταν πρότυπο. Μετά την εξαφάνισαν. Και εκεί και
1: ξέρουμε τι έχει συμβεί.
0: Για τα προβλήματα δεν φταίνε όμως μόνο οι αιρετοί και οι όλοι όσοι το χρησιμοποίησαν ως εκλογικό τους κέντρο, φταίνε και οι ίδιοι εργαζόμενοι. Όλοι φταίνε σε αυτό το...
1: Ποτέ η ευθύνη δεν είναι
0: μονομερής.
1: Ακριβώς μονομερής. Όμως εγώ τι βλέπω, και το είχα στυλιτεύσει και μια ακόμα φορά, ότι είναι κρίμα στο κουφάρι αυτού του νοσοκομείου που για μένα έχει πάρα πολλές δυνατότητες να στείνονται προεκλογικά παιχνίδια κάθε 4 χρόνια σε οποιαδήποτε μορφής εκλογική διαδικασία, είτε αυτοδιοικητικές είτε βουλευτικές. Είναι ένα αποκρουστικό θέμα, διότι χάνονται άνθρωποι εξαιτίας αυτού του ζητήματος και εμείς συνεχίζουμε να το έχουμε ως ένα προεκλογικό εργαλείο.
0: Ακριβώς.
1: Επιτρέψτε μου, είναι κάτι το οποίο το απεχθάνομαι και οτιδήποτε και να κάνω στην πολιτική μου ζωή, από το τίποτα μέχρι το οτιδήποτε, δεν θα το έχω ποτέ ως εργαλείο.
0: Πάντως,
1: σεβόμενος αυτούς που χάθηκαν και αυτούς που έχουν ανάγκη.
0: Πάντως, να σου πω, κύριε Μπουχάτμπα, επειδή και εγώ δεν έχω κανένα θέμα, δεν είμαι ούτε πολιτικό πρόσωπο, ούτε και με ενδιαφέρει κανένα πολιτικό κόστος, εγώ το έχω βάλει το ζήτημα. Κάποια στιγμή θα το αναδείξουμε όλοι μαζί αυτό. Και θα καλέσω όλους σας να πάρετε θέση συγκεκριμένα αν πρέπει να υπάρχουν τρία νοσοκομεία στην Ηλία ή ένα και καλό και τα υπόλοιπα να είναι κέντρα υγείας. Λοιπόν, τρία νοσοκομεία τώρα σε 15 χιλιόμετρα απόσταση. Γιατί οι νοσηλευτές και οι γιατροί βαδιούνται να πάνε από το ένα νοσοκομείο στο άλλο για να, λόγω απόστασης, δεν ξέρω και τι άλλες δικαιολογίες. Αυτά δεν μπορεί μια κυβέρνηση σοβαρή να τα ανέχεται. Τρία νοσοκομεία σε ένα νομό δεν μπορούν να υπάρξουν. Ή ένα και καλό και τα άλλα δύο να μετατραπούν σε κάτι άλλο, ή ας τα κλείσουμε και να πάμε στην Πάτρα όπως γίνεται και τώρα. Γιατί στην Πάτρα πηγαίνουμε.
1: Στην Πάτρα πηγαίνουμε, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να πέσουμε τόσο, τόσο εύκολα, και δεν το λέω έχοντας έναν ηλιακό ή αμαλιαδίτικο πατριωτισμό, δεν μ' αρέσουν αυτά. Θεωρώ ότι για να φτάσεις να έχεις ένα νοσοκομείο το οποίο θα λειτουργήσει στο 101% θα πρέπει να υφίστανται και εντός αυτού οι απαραίτητες και αντίστοιχες υποδομές που να καλύψουν
0: τον νομό.
1: Αυτό δεν γνωρίζω όμως αν το κατέχει το νοσοκομείο.
0: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν το κατέχει. Αυτή δεν το κατέχει. Αυτή τη στιγμή δεν το κατέχει. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία, κύριε Μπουχάτμπα. Ευχαριστώ. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είμαστε καλά και να υπάρχει υγεία και
0: υγεία πάνω απ' όλα.
1: Και να έχουμε και ένα καλό χειμώνα και ήρεμο και
0: ήρεμο. Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Μάικα Μπουχάτμπα, το δικηγόρο της Αμαλιάδας. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Αυτό θα το, το βλέπει, το διερευνά από ό,τι κατάλαβα, και στην κατάλληλη στιγμή θα δώσει και τη συγκεκριμένη απάντηση αν θα είναι ή δεν θα είναι. Αυτά θα τα δούμε. Βέβαια, όλα αυτά, ξέρετε, περί δημοτικών εκλογών, γιατί βλέπω και κάποιους που κάνουν αγώνα τώρα εκεί στο Facebook. Βέβαια, έχουμε πει ότι κάθε κατακαημένος βγαίνει εκεί να πει τον πόνο του. Αλλά τώρα είναι εθνικές εκλογές, δεν έχουν παγώσει αυτά τα θέματα των περί δημοτικών εκλογών. Είναι εθνικές εκλογές, έτσι γίνεται πάντα. Μόλις τελειώσουν εθνικές εκλογές, και αφού θα δούμε πώς θα είναι οι συσχετισμοί, οι πολιτικοί σε κεντρικό επίπεδο, τότε θα αρχίσουν σιγά σιγά να θεωρώ ότι θα ξεκινήσουν, μάλλον και θα ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος των δημοτικών εκλογών. Λοιπόν, πάμε σε χορηγούς και θέλω μετά να πω στο τηλεφωνικό κέντρο να επικοινωνήσουμε ή με τον κύριο Γιαννόπλο, τον Αντιπεριφερειάρχη Έργων και Υποδομών, να μιλήσουμε για αυτά τα 20 εκατομμύρια ευρώ, ή με το, αν δεν βρούμε τον κύριο Γιαννόπλο, να μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Νίκο Κοροβές, γιατί θέλω να κάνω 2-3 ερωτήματα, νομίζω πολύ σημαντικά σε αυτούς. Πάμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και όπως σας είπα προηγουμένως θα έχουμε μια επικοινωνία και βεβαίως με τον Νίκο τον Κοροβέση, είναι ο πρώτος πολίτης του νόμου, είναι αντιπεριφερειάρχης της Ηλίας. Και θέλω την εκτίμησή του για αυτά τα 20 εκατομμύρια. Πάμε καταρχάς να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κύριε Κοροβέση.
3: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Φάκο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Το 20 εκατομμύρια ως ποσό, όποιος το ακούει, σου λέει είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Διαβάζοντας όμως αυτά τα οποία γράψατε όλοι σας, βλέπω ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα. Είναι δυνατόν η Ήλιδα να παίρνει 1,2 εκατομμύρια τα ίδια λεφτά με τους άλλους δήμους όταν είχε υποστεί τις μεγάλες ζημίες, τις οποίες γνωρίζετε, γιατί εσείς τα δέχατε.
3: Ναι. Συμφωνούμε, αλλά αυτό είναι ένα πακέτο στήριξης από ένα συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο. Μην ξεχνάτε ότι όλοι οι δήμοι,
0: ναι,
3: μέσω, δηλαδή σε ό,τι αφορά, θα πω την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Ναι.
3: Δεν θα σας πω ότι πήραν και από τα Υπουργεία πόσα χρήματα πήραν ο κάθε δήμος για την αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών ή των ζημιών που είχαν πάθει. Αυτό ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα. Αλλά αυτό που έχω να σας πω είναι ότι αν βάλετε σφορευτικά αυτά τα χρήματα μαζί με τα χρήματα που έχουμε βγάλει για τις ολοκληρωμένες φορικές επενδύσεις που αφορούν, όπως λέτε και εσείς, όλους τους δήμους, μεταξύ αυτών και το Δήμο της Σίλιδας, είναι χρήματα και πακέτα τα οποία, αν τα δεις σφορευτικά, είναι αρκετά χρήματα και λύνουν προβλήματα. Θα μου πει κάποιος, θα λυθούν όλα τα προβλήματα?
0: Όλα δεν θα λυθούν, εντάξει.
3: Δεν μπορούν να λυθούν. Όμως σφορευτικά εμείς δείχνουμε το δρόμο, ότι όταν πορεύεσαι με ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό και χαράσεις μια συγκεκριμένη πορεία με χρήματα τα οποία, με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που σου δίνει τη δυνατότητα το κράτος να έχεις, σφορευτικά είναι αρκετά τα χρήματα.
0: Τώρα, για να καταλάβω, εσείς δίνετε στον κάθε Δήμο 1,2 εκατομμύρια και αφήνετε τον κάθε Δήμο να τα διαθέσει όπως ο ίδιος νομίζει?
3: Φυσικά, με βάση τις ανάγκες.
0: Μάλιστα.
3: Δεν θα πούμε δηλαδή εμείς στους Δήμους ποιους δημοτικούς δρόμους θα πάει να ασφαλτοστρώσει. Εννοείται.
0: Μάλιστα.
3: Ότι ο Δήμος έχει έτοιμες τις μελέτες του, τις ανάγκες του.
0: Πολύ.
3: Και αυτά τα χρήματα με βάση των
0: περιοδίκων
3: θα τα διαθέσει.
0: Πολύ. Αυτή είναι και μια απάντηση ακροατή, ο οποίος μου έκανε ένα ερώτημα για ένα συγκεκριμένο κομμάτι στο Δήμο Ήλιδας. Οπότε ο Δήμος είναι. Εσείς τώρα, ως περιφέρεια, η ανώτατη αρχή, ελέγχετε, δίνετε τα 20 εκατομμύρια, τους ελέγχετε το τι θα κάνουν ή τους αφήνετε?
3: Υπάρχουν υπηρεσίες.
0: Ναι.
3: Κύριε Φάκο, οι οποίες ελέγχουν ακριβώς τα έργα και τις διαδικασίες. Τις διαγωνιστικές διαδικασίες θα τις κάνει ο Δήμος, άρα εκεί υπάρχουν επιτροπές οι οποίες κάνουν τον απαιτούμενο έλεγχο στην παράδοση κατά τη διάρκεια του έργου και την παραλαβή.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
3: Δεν θα εμπλακούμε εμείς σε αυτό. Αλλά έτσι
0: υπάρχει μια επιστασία όμως. Δεν τα δίνει και ό,τι τα κάνει ο άλλος Πασατέμπους.
3: Όχι, όχι. Εννοείται. Αυτό ότι δίνονται για συγκεκριμένη χρήση η οποία θα πιστοποιηθεί μετά κατά τον έλεγχο που θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Υποθέτω ότι αυτά τα 20 εκατομμύρια βγήκαν μετά από μια παρέμβαση, από κάποια εισήγηση που έγινε από την περιφέρεια
3: και προτάσεις των Δήμων.
0: Αυτό
3: και της περιφερειακής.
0: Ήταν μια συνεργασία δηλαδή περιφέρειας, Ηλίας,
3: Δήμου
0: και Δήμων, έτσι.
3: Και Δήμων, και εννοείται και της κεντρικής κυβέρνησης, η οποία τελικά και διάθεσε τα χρήματα, τα έδωσε στην περιφέρεια και η περιφέρεια και εμείς θα τα διαθέτουμε στους Δήμους.
0: Τι είναι το πρόγραμμά σας για το Σαββατοκύριακο? Υπάρχει ξεκούραση ή δεν έχετε ξεκουραστεί καθόλου?
3: Όχι, όχι, έχουμε καρδαβά σήμερα, αύριο καλύκομο, την Κυριακή την ευμαχία του κατακόλου. Έχουμε το Olympia Forum, έχουμε...
0: Όρεξη να έχετε.
3: Όρεξη υπάρχει, η διάθεση υπάρχει, χρόνος δεν υπάρχει.
0: Αχ, χρόνος. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Κοροδέση, ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, στον ακροατή που έστειλε και μήνυμα, στο φίλο μου το Σταύρο, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν φταίει η περιφέρεια, η περιφέρεια, όπως είπε Σταύρο, και όλοι οι υπόλοιποι που έχετε ερωτήματα, δίνει αυτά τα 20 εκατομμύρια. Τώρα το πώς θα τα χρησιμοποιήσει το 1,2 που παίρνει κάθε Δήμος, εξαρτάται από τον ίδιο το Δήμο. Οπότε το ερώτημα πρέπει να απευθυνθεί στο Δήμο Ήλιδας. Θα κοιτάξουμε Δευτέρα να βγάλουμε το Χριστοδουλόπουλο να δούμε τι έχει να πει και κάποιους άλλους δημάρχους, από αυτούς τους βγαίνουν δηλαδή, γιατί οι υπόλοιποι, καλά, υπάρχει περίπτωση να βγει ο κανείς ο Καστινός. Τελείωσε τη συνέντευξη τύπου. Μην το κουράσετε το παιδί πάρα πολύ. Εκεί με ερωτήσεις σκληρές οι συνάδελφοι. Λοιπόν, και να δούμε τι είναι πει ο Χρυσοδουλόπουλος για αυτό το 1,2 εκατομμύρια. Δηλαδή, τι θα πει και τι λέει και ο Λέτζας, τι λέει και ο Σάκης ο Μπαλιούκος. Α, κάνουμε και μια προσπάθεια με αρχαία Ολυμπία και Ζαχάρο. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε. Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά πριν από τη σημεία. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Χρήσο. Ναι. Από εμένα δεν έχουμε κάτι άλλο, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Σας απολαύσω το τραγούδι που θα βάλει ο Χριστάκος τώρα και τα υπόλοιπα τη Δευτέρα, και καλό Σαββατοκύριακο.

ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Ionion FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Τρία λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα, καλημέρα, μου λέει ο κύριος Κώστας Μπιτσιαράκος. Υπάρχει κίνηση στο ύψος του Δαφνίου, έχουμε τρακάρισμα. Κύριε Κώστα, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο τρακάρισμα, δεν έχουμε κάποια διανυμαίωση. Είναι πολύ η κίνηση λόγω και της βροχής και το σημείο εκεί στο Χαϊδάρι προς τα πάνω, δηλαδή Δαφνή και τα λοιπά. Πίζει από πολύ νωρίς κυκλοφοριακά. Αυτά είναι τα ζητήματα που έχουν προκύψει στο λεκανοπέδιο, δυστυχώς. Μόνιμα προβλήματα και ζητήματα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, δυστυχώς τα νέα που έρχονται από αυτή την υπόθεση που είχαμε με την έκρηξη στην Μπλάκα δεν είναι καλά. Από τα ερείπια της οδούλης της Λυσικράτους ανασύρθηκε τα διάρκεια της νύχτας μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, νεκρή. Διέμενε στον πρώτο όροφο και ακόμη αγνοούνται πέντε άτομα. Πέντε άτομα σε αυτή την φοβερή έκρηξη που ισοπαίδωσε αυτό το παλαιό κτίσμα. Εμείς θα πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων. Πολιτικός μηχανικός, τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Γραμματικογιάννη. Πώς βλέπετε, ποιο είναι το συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε από αυτή την υπόθεση?
1: Νομίζω επιβεβαιώνονται κάποιοι φόβοι τους οποίους είχαμε όλοι την προηγούμενη μέρα. Βέβαια ελπίζαμε να μην είναι αυτή η κατάληξη, αλλά σιγά σιγά αντιλαμβάνεστε ότι οδηγούμαστε σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Ήδη ανασύρθηκε ένα άτομο, οι εργασίες συνεχίζονται με μεγαλύτερη δυσκολία τώρα γιατί έχουμε και τη βροχή.
0: Yeah.
1: Να σας πω ότι όλο το βράδυ η συνεργεία του Δήμου και η πυροσβεστική ήταν στο σημείο και δούλευαν για να μπορέσουν όσο πιο προσεκτικά γίνεται να απομακρύνουν τα ερείπια για να μπορέσουν και οι πυροσβέστες να επιχειρήσουν σε χαμηλότερα επίπεδα. Οπότε σιγά σιγά με το πέρασμα και τη σημερινή ημέρα νομίζω θα αρχίσει να επικαλύπτεται η όλη αυτή η τραγωδία όπως έχει εξελιχθεί.
0: Υπάρχει κάποιο στοιχείο σχετικά με τα αίτια? Από ό,τι φαίνεται είναι κάποια διαρροή αερίου. Προς τα εκεί κλείνουμε. Τι λέτε εσείς, τι πιθανολογείτε ότι μπορεί να έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση τραγική?
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που υπάρχει έκρηξη και μάλιστα τόσο βίαιη έκρηξη, καταλαβαίνετε ότι όλων η προσοχή στράφηκε από την πρώτη στιγμή προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις εσωτερικές εγκαταστάσεις του κτηρίου. Από όσο ξέρω, το φυσικό αέριο η εταιρεία έχει αποκλείσει την διαρροή σε αυτή τη φάση από το δίκτυο το εξωτερικό. Άρα, όλοι και οι πραγματογνώμονες και οι πυρογνώμονες τελικά ψάχνουν να βρουν τι έγινε μέσα στο κτίριο.
0: Αν ήταν απ' έξω, θα είχαμε και απ' έξω κάποια, δηλαδή κάποιο θέμα και στο δρόμο και στο σημείο που περνούν οι εγκαταστάσεις, τις σωληνώσεις και όλο αυτό το σύστημα.
1: Ακριβώς. Λάβετε υπόψη επίσης ότι ήταν νύχτα, δηλαδή χθες το βράδυ, πρωί, ας το πούμε,
0: ναι, έγινε
1: το περιστατικό αυτό. Mm-hmm. Ήταν κλειστά ενδεχομένως τα παράθυρα. Mm-hmm. Υποθέτω εγώ ότι μπορεί να υπήρχε συσσόρευση και από αυτό να μην υπήρχε επαρκής αερισμός. Mm-hmm. Άρα δημιουργήθηκε ένα πολύ εκρηκτικό μείγμα και οδήγησε στην καταστροφή. Mm-hmm. Αυτό φυσικά είναι η εικασία, έτσι.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Θα δούμε με τα στοιχεία, με τη συνέχεια, πώς θα προχωρήσει η έρευνα. Κύριε Γραμματικογιάννη, αν ήταν ένα καινούριο κτίριο, θα είχε καταρρεύσει? Παίζει ρόλο η παλαιότητα και σε αυτό, έτσι, και στην κατάρρευση? Ή θα ήταν άλλες οι επιπτώσεις λιγότερες?
1: Ενδεχομένως να μην είχαμε το μέγεθος της καταστροφής.
0: Δηλαδή να μην είχε καταρρεύσει, δηλαδή. Θα μπορούσε να μην είχε καταρρεύσει, ή είναι τόσο ισχυρή η έκρηξη που σε τέτοιες περιπτώσεις καταραίουν και τα κτίρια?
1: Όχι, είχαμε το προηγούμενο διάστημα αντίστοιχες περιπτώσεις και στην Λεωφόρο Συγκρού.
0: Σωστά.
1: Όπου πολύ πίσω, αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προφανώς υπήρξαν εκτεταμένες ζημιές, δεν υπήρξε όμως κατάρρευση.
0: Ναι.
1: Άρα και η παλαιότητα προφανώς έπαιξε ένα ρόλο στην κατάσταση αυτή.
0: Εδώ μιλάμε για ένα σπίτι πόσων ετών, έτσι, δεκαετίων πολλών, έτσι.
1: Βέβαια. Είναι σίγουρα τα παλιά σπίτια τα οποία ανακαινίστηκαν όπως συμβαίνει κατά κόρον το τελευταίο διάστημα και χρησιμοποιούνταν κυρίως για Airbnb.
0: Εδώ τώρα έχει ανοίξει και ξέρω και ότι υπάρχει ένας προβληματισμός και στις υπηρεσίες και του Δήμου Αθηναίων με τα παλαιότερα σπίτια, τα οποία είτε ακόμα και αυτά, κυρίως αυτά που δεν έχουν ανακαινιστεί και είναι σε μια κατάσταση
2: Εδώ βέβαια θα πρέπει να υπάρχει μέρημνα των ιδιοκτητών τους, αλλά έχουν αφαιθεί αυτά τα σπίτια. Ξέρω ότι υπάρχει μια προσπάθεια του Δήμου και η καταγραφή υπάρχει και έτσι να υπάρξει μια όσο το δυνατόν καλύτερη επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες για να μπορέσουν τουλάχιστον να προστεθούν και οι άνθρωποι που μπορούν να παίξουν. Γιατί πολύ συχνά βλέπουμε να συμβαίνουν πράγματα. Πρόσφατα είχαμε ένα γεγονός στην Πάτρα, μια γυναίκα που σκοτώθηκε. Δηλαδή θέλω να πω ότι και προς τα εκεί πρέπει να κλείνουμε και να προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε για να αποφύγουμε προβλήματα στο μέλλον.
1: Σωστά τα λέτε. Δεν έχουμε απλώς καταγράψει. Υπάρχει και ενεργή εργολαβία αυτή τη στιγμή από το Δήμο της Αθήνας για την κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτηρίων. Φυσικά αυτό δεν μπορεί να εξελιχθεί με τους ρυθμούς που θέλουμε για να πούμε ότι θα κατεδαφίζονται δεκάδες κτίρια κάθε μέρα, γιατί μιλάμε για πάνω από 2.000 κτίρια στο κέντρο της πόλης, τα οποία έχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Εδώ πρέπει να βρεθεί μια λύση συνολικότερη και ευρύτερη, γιατί τίθεται και ένα ζήτημα ότι καταστρέφεται ένας πλούτος ο οποίος υπάρχει.
2: Σωστά.
1: Και ο οποίος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί.
2: Νεοκλασικά, παλαιότερα έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι. Φανταστείτε ότι υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων τέτοιων, ναι, οι οποίοι προτιμούν να πέσουν τα κτίρια, διότι πολύ απλά δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν τέτοιες τόσο χρονοβόρες διαδικασίες που δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο.
2: Μου λέει τώρα φίλος ακροατής, ο κύριος Θανάσης από τον Κολωνό, μου λέει υπάρχει, μου λέει, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, εκεί στις γραμμές του τρένου, ένα κτίριο και έχει ένα, το οποίο δεν φαίνεται να καταραίει και μάλιστα λέει διαμένει και ένας άνθρωπος μέσα. Δεν ξέρω τώρα πώς διαμένει μέσα. Υπάρχει θέμα πάντως.
1: Υπάρχει θέμα γιατί υπάρχει και αστεγία στην πόλη. Άρα πάρα πολλοί άνθρωποι βρίσκουν καταφύγιο σε τέτοιου είδους κτίρια και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ουσιαστικά δημιουργεί συνθήκες που νομοτελειακά μπορούν να οδηγήσουν πολύ σύντομα και σε θύματα. Θέλει προσοχή, δεν γίνεται. Χρειάζονται ρυθμίσεις, χρειάζεται παρέμβαση νομοθετική. Αυτά τα κτίρια, ακόμα και με συμμετοχή των Δήμων, θα μπορούσε δηλαδή να γίνουν, έτσι, παραδείγματα έχουμε από το εξωτερικό, θα μπορούσε να γίνει συνδιαχείριση, να τα παίρνουν Δήμοι, να τα παίρνουν φορείς, να τα φτιάχνουν με μακροχρόνιες μισθώσεις.
2: Θα μπορούσε να γίνει και συνεργασία με ιδιώτες. Κύριε Γραμματικογιάννη, έχετε σκεφτεί ΣΔΙΤ δηλαδή. Ένα τύπο.
1: Τύπου. Θα μπορούσε ο Δήμος, όποιος Δήμος.
2: Ωραία ιδέα είναι αυτή πάντως.
1: Σε συνεργασία με εταιρείες να τα παίρνουμε, να τα διαθέτουμε μετά ένα ποσοστό ενδεχομένως και σε κοινωνικές κατοικίες.
2: Σωστά.
1: Έτσι, για να υπάρχει και ένα κοινωνικό αποτύπωμα.
2: Πολύ ωραία ιδέα.
1: Και όλα αυτά να παίρνουν πάλι ζωή. Είναι κρίμα να καταστρέφεται ο πλούτος αυτός της πόλης, γιατί μιλάμε για παλιά κτίρια, νεοκλασικά, είναι πραγματικά κάτι πολύ όμορφο.
2: Ναι, και έτσι θα μπορούσαν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τέτοια σπίτια να έχουν και κάποιο όφελος και να μην τα αφήνουν να ρημάζουν. Πρώτον, θα γίνει καλύτερη εικόνα της πόλης αν αυτά αναστηλωθούν. Δεύτερον, οι κοινωνικές κατοικίες που μπορεί να δώσουν όθηση και βοήθεια σε νεότερα ζευγάρια και όχι μόνο. Και φυσικά να ξεφύγουμε και από τους κινδύνους που εγκυμονούν αυτά τα σπίτια. Οπότε δεν είναι απλά διπλό το καλό, είναι τριπλό το καλό.
1: Λάβετε υπόψη ότι αυτά τα κτίρια στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν περιέλθει σε κληρονόμους.
2: Ναι.
1: Οι κληρονόμοι ενδεχομένως να είναι πολλοί, να
2: σωστά,
1: μην μπορούν να συνεννοηθούν ή να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα συντηρήσουν και να τα αξιοποιήσουν.
2: Σωστά.
1: Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει μια διέξοδος.
2: Ναι. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος. Αυτό πρέπει να δουλευτεί και να γίνουν κατάλληλες προσαρμογές για να υπάρξει και μια έτσι πρόταση η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Να ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γραμματικογιάννη. Τώρα, οτιδήποτε έχουμε να κάνουμε με το θέμα του συγκεκριμένου προβλήματος, μάλλον της τραγωδίας αυτής, της έκρηξης που έχουμε στην Πλάκα, θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω να είναι τα νέα καλύτερα και μακάρι να σωθούν οι άνθρωποι, δηλαδή, γιατί αυτό θα ήταν ευχής έργων. Δυστυχώς όμως οι ελπίδες όσο περνούν οι ώρες γίνονται λιγότερες.
1: Σωστά. Μακάρι.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ.
2: Κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και πολιτικός μηχανικός από τον Δήμο Αθηναίων. Έτσι. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα στο θέμα που συζητούσαμε. Ο Γιώργος αναφέρεται με τα παλαιότερα κτίρια. Ναι, υπάρχουν πολλά κτίρια τα οποία είναι επικείμενα στην Αθήνα και σε γειτονιές, όπως είπατε και εσείς, του Κολωνού, περιοχές, λέει, στο Μεταξουργείο και όχι μόνο. Καλό θα είναι λοιπόν να πάρθει μια μέρημνα από το Δήμο και την αστυνομία για να αποκλειστεί ο χώρος και να μην πέσει κανένα, λέει, μπαλκόνι στα κεφάλια των περαστικών. Σωστό και αυτό. Καλημέρα στον Αναστάση. Αναφέρεται στην κουβέντα που είχαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη το Βενιέρη στη Θεσσαλονίκη και τον συνάδελφο. Δεν μπορώ να φανταστώ, λέει, γήπεδο χωρίς βρυσίδι. Ο κόσμος πάει για εκτόνωση, αλλιώς θα πήγαινε να δει ταινία του Αλμοδόβαρ. Καλά τώρα, εντάξει. Εντάξει, εκτόνωση τι είναι. Δηλαδή, το θέμα είναι να μπορούμε να πηγαίνουμε με τα παιδιά μας στο γήπεδο, να πηγαίνουμε με τους φίλους μας στο γήπεδο και ας είναι και αντίπαλη ομάδα. Αυτό θα ήταν ευχής έργων, αγαπητέ φίλε. Ο Γιώργος από τα Χανιά, καλημέρα τηλέμαχε. Όλα ωραία και καλά με τις επενδυτικές βαθμίδες, για αυτό που συζητούσαμε με τον κύριο Πάρη Παπαβασιλείου. Όλα ωραία και καλά με την αναβάθμιση του χρηματιστηρίου. Ωραία και καλά με τη βελτίωση των συνδικώτων επιχειρήσεων. Αυτά τα οικονομικά καλούδια φτάνουν στα πέρατα της ελληνικής κοινωνίας. Φτάνουν σε εμάς τους κοινούς θνητούς της αγοράς. Αν όχι, τότε εμένα μου ακούγονται στα αυτιά μου σαν έπαια πτερόεντα. Καλή συνέχεια. Επίσης, καλημέρα, λέει, στοιχείο. Οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν που ανάκριβα τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων. Γι' αυτό δεν πάνε φοιτητές στην περιφέρεια, με αγάπη Κατερίνα. Το έχουμε πει αρκετές φορές το θέμα σας εκεί στη στοιχείο. Από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχουν δικαιώματα. Τι να σου πω τώρα, Κατερίνα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη. Πολύ καλά, λέει, τα λέτε, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή και η πολιτική, είτε είναι η του Δήμου, είτε είναι της κεντρικής πολιτικής κοινής, να κάνουν κάτι για τον κόσμο και επιτέλους, λέει, τα Airbnb, δεν σε καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά τέλος πάντων το θέμα, το ρεζουμέ θα πω, για τα Airbnb, ότι είναι πολλά στην Αθήνα και ότι είναι ανέλεγκτα και κυμονούν κινδύνους. Αυτό λέει ο φίλος μας. Ναι, είναι μια παράμετρος που θα πρέπει να ελεγχθεί και αυτή από το κράτος. Έτσι πρέπει να γίνει. Το κράτος είναι το αρμόδιο και ο Δήμος και οι φορείς, τέλος πάντων, που ασχολούνται με όλα όσα έχουν να κάνουν με τη γειτονιά μας. Γιατί εδώ μια γειτονιά φιλοξενεί αυτό το Airbnb, το οποίο, έτσι, στο οποίο συνέβη ό,τι συνέβη μετά από αυτή την έκρηξη. Να δούμε και πού οφείλεται η έκρηξη. Και αυτό είναι το πλέον σημαντικό, θα έλεγα. Λοιπόν, θα κάνουμε διάλειμμα τώρα και θα επανέλθουμε να ανοίξουμε λίγο στη συνέχεια τις οικονομικές, πολιτικές και οικονομικές σελίδες εκπομπής. Θα έχουμε την κυρία Δήμητρα Καντεράκη μαζί μας, οικονομολόγο. Είναι και πολιτεύτρια στον τομέα της Αθήνας. Θα τα πούμε σε λίγο όμως. Σε λίγο.
3: Ακούτε Ionian FM.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hot spot του ίντερνετ.
12: Ακούτε Ionian FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε αδερφιά. Παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Αρκετά μηνύματα έχουν έρθει. Θανάσης, να δεις, λέει ότι στο σπίτι αυτό στην Πλάκα θα έχει δική του κατασκευή θέρμανσης χωρίς μελέτη από μηχανικό. Κάτι σαν τον εργοστάσιο Ιολάντα. Και αναλόγως το όνομα του ιδιοκτήτη, λέει, θα μάθουμε τι συμβαίνει. Καλημέρα στο Κωστή από την Κωνσταντζα. Η αλήθεια είναι ότι πέθανα στο γέλιο με αυτό που έχεις γράψει, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω. Καλημέρα, να σε καλά, Κωστή. Καλό πρωινό. Στην Φανίτσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στην Αναστασία Μπούκουρα, στη φαρμακοποιό μας, στην καλή μας φίλη. Καλημέρα, τηλέμαχη αγαπημένη. Να είσαι καλά, Αναστασία μου. Ωραίο τραγούδι της δεκαετίας του 80 και λίγο πριν ίσως. 70 είναι αυτό, έτσι, τέλειο 70. Ναι. Βέβαια, δεν μπορούμε να το αντιπαραβάλουμε την εποχή που ζούμε γενικά. Δεν μας αρέσει καθόλου που έχουμε αυτά τα προβλήματα στο οικονομικό πεδίο. Προβλήματα που έχουν βέβαια την αφετηρία τους σε ζητήματα που έχουν το εξωτερικό να κάνουν με πολέμους και όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς ταλαιπωρούν την καθημερινότητά μας σε τραγικό βαθμό. Και όσο και αν αυτή η ταλαιπωρία και η αφορά και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, εμείς εδώ έχουμε ένα κακό. Ποιο είναι το κακό? Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ταλαιπωρία την οικονομική, όχι τα τελευταία χρόνια ή τουλάχιστον τον πόλεμο στην Ουκρανία και μετά, αλλά τραβάμε πολλά στον οικονομικό τομέα από την εποχή των μνημονίων. Μετά ακολούθησε ο κορονοϊός και όλο αυτό έχει πέσει βαρύ στις πλάτες μας. Έτσι δεν είναι? Κυρία Δήμητρα Καντεράκη, οικονομολόγος, πολιτεύτρια νοτίου τομέα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Τι κάνετε? Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Και το πεδίο τώρα το οικονομικό που εσείς έτσι κατέχετε πολύ καλά είναι και αυτό που μας απασχολεί καθημερινότητά μας. Γιατί το συζητούσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Πάρη Παπαβασιλείου, τον συντονιστή του κύκλου νέων επιχειρηματιών. Πολύ ωραίο είναι και πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αναβαθμίζεται η οικονομία μας συνεχώς και πάμε καλά έτσι στο πεδίο του δανεισμού και όλων αυτών. Αλλά το κακό είναι ότι η καθημερινότητά μας έχει γίνει δυσβάσταχτη, κυρία Καντεράκη, με τις αυξήσεις στη βενζίνη, στο πετρέλαιο, στα καύσιμα γενικότερα. Τι βλέπετε εσείς, πώς θα πάει το πράγμα, έτσι θα συνεχίσουν και θα πορευτούμε?
1: Αν πει κανείς ότι αυτό δεν είναι αλήθεια, μάλλον πλάνατε πλάν νικτράν. Το θέμα είναι να δούμε τι βήματα έχουν γίνει και πώς όλο αυτό, σε συνδυασμό με αυτό που είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, τις εξελίξεις οι οποίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια διεθνώς υπάρχουν και είναι κρίσεις επαναλαμβανόμενες και ασταθείς, μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Και τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να κάνεις δύο πράγματα. Μπορείς από τη μία να τονώνεις όσο μπορείς το έσοδο που έχει ο κάθε συμπολίτης μας, είτε λέγεται με μια σταδιακή αύξηση του μισθού του κατώτατου, είτε λέγεται με επιστροφή ενοικίου, είτε λέγεται με πρωτοβουλίες για να μπορούν κάποια προϊόντα να είναι πιο φθηνά και να υπάρχει μια συμφωνία κυρίων, είτε λέγεται με μείωση φόρων, με συνεχή μείωση φόρων, όπως και αυτές που έχουν γίνει 72 μέχρι τώρα και αυτές που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ. Η ακρίβεια υπάρχει. Υπάρχει και τι μπορείς να κάνεις να προσπαθείς να την αντιμετωπίσεις, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με εξωγενείς παράγοντες.
0: Ναι. Τώρα, βέβαια, διαβάζω, κυρία Καντεράκη, ότι έχουμε μια πολύ καλή συσσόρευση εσόδων μέσω ΦΠΑ που φτάνει στο 8 μήνο για τα 905 εκατομμύρια ευρώ. Φαντάζομαι ότι αυτά θα πρέπει να, με βάση και όσα έχω ακούσει από τον Πρωθυπουργό, να επανακατευθούν και τον κύριο Πιερακάκη και να επανακατευθυνθούν προς τον κόσμο πάλι, προς τους πολίτες. Είναι αδύρυτη ανάγκη να γίνει αυτό.
1: Είναι σωστό, θα πρέπει όμως να γίνουν λελογισμένα. Ακούμε πάρα πολύ συχνά την αντιπολίτευση και λέει ότι να δώσουμε και δεν μας ενδιαφέρει η κοστολόγηση και το θέμα είναι να πάρουμε σήμερα. Το θέμα είναι, ναι, να μπορούν να στηριχθούν τα νοικοκυριά σήμερα, να στηριχθεί ο κάθε ένας από εμάς σήμερα, χωρίς όμως να διακυβεύεται το μέλλον των παιδιών μας αύριο. Υπάρχει το έσοδο και αυτό υπήρχε και πριν και γι' αυτό μπόρεσε και έγινε όλη αυτή η σταδιακά κοινωνική πολιτική και το δώσιμο, όλο αυτό που έγινε στους συμπολίτες μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μέχρι σήμερα την ακρίβεια που υπάρχει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, οπωσδήποτε θα θέλαμε κι άλλο, και έτσι πρέπει να γίνει και τώρα. Και μην ξεχνάμε ότι μπορεί να έχω ένα έσοδο, έχω όμως φτάσει την οροφή των δαπανών μου όπως μου το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Δηλαδή βλέπετε εκεί τον κόφτη αυτόν και γι' αυτό είναι η προσπάθεια για να μπορέσει να ξεφύγουμε από τον κόφτη, να χαλαρώσει λίγο το πράγμα για να δοθούν παραπάνω, λέτε, έτσι?
1: Υπάρχουν δύο τεινά. Ναι. Το ένα είναι, ο κόφτης υπάρχει και είναι δεδομένος και είναι δοσμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά όλα τα κράτη.
0: Γιατί βγαίνουν τώρα από τα άλλα κόμματα και το Πασό και λένε και από το ΣΥΡΙΖΑ, από την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει ξαϊλωθεί. Γιατί βγαίνουν και έτσι, λένε ότι αφού μπορείτε και δεν το κάνετε, είναι ψέμα.
1: Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι όταν έχεις εσύ πραγματικά την μπαγκέτα στο χέρι, τι θα κάνεις. Είδαμε τον κύριο Τσίπρα, είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ πριν, είτε λέγεται ΕΛΑΣ.

0: λέτε. Είναι, είναι ψέμα.
1: Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι όταν έχεις εσύ πραγματικά την μπαγκέτα στο χέρι, τι θα κάνεις. Είδαμε τον κύριο Τσίπρα, είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ πριν, είτε λέγεται ΕΛΑΣ σήμερα, το πόσες κολοτούμπες έκανε και το πώς καταλήξαμε με ένα επιπλέον τρίτο αχρία στο μνημόνιο. Εμείς καταφέραμε και βγήκαμε από την επιτήρηση. Πήραμε την επενδυτική βαθμίδα. Άκουσα τον κύριο Παπαβασιλείου που αναφέρατε πριν, ο οποίος την ανέφερε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχω μία χώρα η οποία μπορεί και προσελκύει επενδύσεις. Και αναφέραμε στην αρχή της κουβέντας μας το να βελτιώσω το έσοδο που έχει ο καθένας από εμάς. Ναι. Αν δεν έρθουν επενδύσεις στη χώρα μας, αν δεν δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας όπως δημιουργήθηκαν περίπου 600.000 και μειώθηκε η ανεργία σε μονοψήφιο και έχει πέσει κάτω από το 8%, πώς θα μπορέσει να στηριχθεί όλος αυτός ο κόσμος και να αντιμετωπίσει την ακρίβεια που όντως υπάρχει? Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν ξέρουν όλοι ότι κάνουμε σταθερά βήματα. Άρα ο κόφτης υπάρχει, το έσοδο υπάρχει, αλλά θα πρέπει και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός έχει πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ζητήσει από τα αρμόδια όργανα τη ρήτρα διαφυγής και να μπορεί να μοιράσει μέρος αυτού, και λέω μέρος αυτού και όχι όλο, γιατί τα μέτρα πρέπει να είναι μπροστοβαρή και να μπορώ να περιμένω να δω τι άλλο μπορεί να έρθει και να το αντιμετωπίσω και να μην τα δώσω όλο σήμερα.
0: Κυρία Καντεράκη, ξέρετε ποιο είναι το θέμα και το βλέπω και μέσα από τα μηνύματα τώρα, ότι ο κόσμος υποφέρει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή κάθε εβδομάδα που πηγαίνει στο βενζινάδικο να δώσει χρήματα για να μπορέσει να μετακινηθεί, χάνεται έτσι πολύ σημαντικό ποσοστό από τον προϋπολογισμό του, από τα έσοδά του, και διαφεύγει και πηγαίνει προς το καύσιμο. Πρέπει να γίνει γρήγορα. Με τους ρυθμούς που έχουν στην Ευρώπη όμως, όλο αυτό φαντάζει πολύ έτσι εξωπραγματικό, δηλαδή να έχουμε μια άμεση λύση. 30 του μήνα περιμένουμε κάποιες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν θα είναι ικανές έτσι να ανακόψουν αυτό το κύμα ακρίβειας, ή να είναι σημαντική χείρα βοηθεία. Εσείς τι βλέπετε, προς τα πού προσανατολίζεται η κυβέρνηση?
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Όταν κάτι πονάει σήμερα, δεν περιμένεις να δεις πώς θα το γιατρέψεις αύριο. Πρέπει να δράσεις σήμερα. Και γι' αυτό ακριβώς οι ανακοινώσεις θα έρθουν για τα καύσιμα στις 30 του μήνα. Και γιατί στις 30 του μήνα? Γιατί στο τέλος κάθε μήνα βλέπω πόσο έχει πάει ο μήνας. Γιατί οι τιμές έχουν πολύ μεγάλη διακύμανση. Άρα να πρέπει να δώσω το κατάλληλο μέτρο. Άρα θα έρθει να δώσει τα μέτρα για να τη στηρίξει και ταυτόχρονα έχει στραφεί και προς τα δηληστήρια για να μπορέσει να μιλήσει μαζί τους, να δει και από εκεί τι παραπάνω μπορεί να κάνει ώστε να μπορέσει να φτάσει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, μέχρι να γίνει αυτό ακριβώς που είπατε, να έρθει και η αντίδραση, όποια είναι αυτή, και θα πρέπει να τη διαχειριστούμε αναλόγως από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη ρήτρα διαφυγής. Ναι.
0: Πάντως, κακά τα ψέματα τώρα, κυρία Καντεράκη, όταν βλέπεις την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούν να συνεννοηθούν ούτε για τη χειμερινή ή θερινή ώρα, καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις και πάρα πολλές ελπίδες. Αν δεν κινηθούν γρήγορα, δηλαδή, θα υπάρχει πρόβλημα όχι μόνο στους Έλληνες πολίτες, γιατί το πρόβλημα είναι και πανευρωπαϊκό όσον αφορά τα καύσιμα. Το συζητούσαμε νωρίτερα με τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Βενιέρη από τη Θεσσαλονίκη. Μας έλεγε, ας πούμε, ότι στη Γερμανία, έχει φτάσει 3 ευρώ η βενζίνη και το πετρέλαιο, κάπου εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα. Αν δεν γίνουν γρήγορα, δηλαδή, όσο και να πιέζουμε, αν δεν γίνουν γρήγορα σε κεντρικό επίπεδο, θα υπάρξει πρόβλημα. Πρέπει να το υπερβούμε αυτό με έναν τρόπο. Εμείς εδώ, είναι Ελλάδα, τι να πω.
1: Είναι πολύ σωστό να προσπαθήσουμε να το υπερβούμε όσο γίνεται. Αυτό που είπατε ισχύει, είναι όχι απλά πανευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο, και έτσι δεν μπορείς να πάρεις μόνος σου μέτρα σύμφωνα με το τι συμβαίνει στο δικό σου μικρό κόσμο. Μπορείς να το αντιμετωπίσεις προς καιρό όσο γίνεται δυνατόν καλύτερα, για να μπορέσεις να περιμένεις αυτό τον ευρύτερο αντίκτυπο, θετικό αντίκτυπο που θα υπάρξει, για να μπορέσεις να έχεις μια καλύτερη αντιμετώπιση. Οπότε στις 30 του μήνα, σε 2-3 μέρες λοιπόν από σήμερα, 4, περιμένουμε τα αποτελέσματα, να έρθει η κυβέρνηση να μας πει πώς αυτό θα αντιμετωπιστεί στο καύσιμο, και στις 14 του μήνα με το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Μάλιστα. Όταν θα έχουμε και τα μέτρα, κυρία Καντεράκη, έτσι απτά και συγκεκριμένα, θα μιλήσουμε πάλι.
1: Για να μας πείτε περισσότερα.
0: Έτσι, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Δήμητρια Καντεράκη, οικονομολόγος, πολιτεύτρια νοτιού τομέα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, έτσι, στον τομέα της τα οικονομικά πάντα. Καλημέρα, καλημέρα να πω στο φίλο τον Σάκη. Καλή δύναμη, Σάκη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Πηγαίνω για δουλειά.

0: Μ' αρέσουν οι συζητήσεις που κάνετε και χαίρομαι, λέει, για το οικονομικό πεδίο, το οποίο θα πρέπει η κυβέρνηση να το κοιτάξει περισσότερο. Πραγματικά, λέει, στο βενζινάδικο στενάζουμε. Γιατί δεν στενάζουμε και στο σούπερ μάρκετ, αγαπητέ φίλε? Και εκεί στενάζουμε και στο βενζινάδικο στενάζουμε. Γενικά έχουμε πολλούς στεναγμούς και αναστεναγμούς, έχω την εντύπωση. Καλημέρα στο Στέλιο το Λαγκάδι. Γεια σου, Στέλιο. Ξημέρωσε Σάββατο, λέει, του τελευταίου Σεπτεμβρίου. Έχω κάποιες μέρες με μία ίωση που με ταλαιπωρεί, αλλά δεν θέλησα να λείψω από την εργασία. Δυστυχώς δεν βγάζει άκρη με τους ανθρώπους. Καλύπτει η λεκουράγια, αδέρφια, θα τα καταφέρουμε. Στέλιο, μάσκα πρέπει να φοράς, ε. Τώρα, όταν έχουμε ίωση, δεν πάμε στη δουλειά, ρε παιδιά. Πάμε στη δουλειά να κολλήσουμε και τους υπόλοιπους. Τέλος πάντων. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Λοιπόν, για να πάμε τώρα, επειδή έτσι είχαμε από τη Νέα Δημοκρατία εκπρόσωπο και συζητήσαμε για την οικονομία, πάμε να μιλήσουμε και έτσι στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ με την κυρία Γεωργία Γενιά, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, που είναι μαζί μας, πρώην βουλευτήνα. Τι κάνετε, κυρία Γενιά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τη βροχερή ημέρα.
0: Ωραία είναι πάντως, εντάξει, τώρα καλό είναι. Είμαστε στην εποχή, δεν είναι? Αν δεν έχουμε τα πρωτοβρόχια, τι?
1: Είχαμε μια μεγάλη εκδήλωση εδώ στον Πειραιά για τους...
0: Τι είχατε?
1: Την Ομόνοια, το πολιτιστικό σύλλογο Ομόνοια,
0: ναι,
1: τους Κρήτες.
0: Ναι.
1: Και είχαμε γιορτή τσικουδιά σήμερα στο Καραϊσκάκι.
0: Δεν θα γίνει.
1: Και δυστυχώς αναβάλλεται, ενημερώνω κιόλας.
0: Ευτυχώς δεν χαλάει τσικουδιά.
1: Τσικουδιά δεν χαλάει και όσο χειμωνιάζει είναι ακόμα καλύτερη.
0: Αυτό λέω. Και πότε θα το αλλάξετε, θα αλλάξετε την ημερομηνία?
1: 2 Οκτωβρίου μας ενημέρωσε ο πρόεδρος, την άλλη Κυριακή.
0: Την άλλη Κυριακή, ωραία θα είναι. Να το καλύψουμε και εμείς το θέμα
1: σας
0: τώρα.
1: Σας περιμένουμε.
0: Πρέπει να δούμε, καταρχάς είναι καλή.
1: Όλοι φέτος θα τη δοκιμάσουμε.
0: Λοιπόν...
1: Και με την κυβέρνηση που έχουμε, πολύ φοβάμαι.
0: Τι?
1: Και εσείς οι δημοσιογράφοι επίσης να φοβάστε, γιατί, όπως είπε και ο φοβερός Άδωνης Γεωργιάδης, πώς είπε σε κάποια δημοσιογράφο, πίνετε μπάφους, είπε, τι είπε?
0: Καλά, δεν πίνουμε μπάφους, αλλά ναι, εντάξει, ο καθής λέει τώρα...
1: Έχει κατάσταση τελείως, μου φαίνεται ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, η ασυδοσία, η τοξικότητα και αυτή η κοινικότητα δυστυχώς θα αυξάνεται, θα δείχνουν τα πρώτα δείγματα από το Σεπτέμβριο και μετά. Εντάξει, ψυχραιμία σε όλους, εγώ αυτό συστήνω. Να καταθέσουμε όλοι τα προγράμματά μας, να καταθέσουμε προτάσεις οι οποίες θα έχουν προφανώς τη δυνατότητα να γίνουν πραγματικότητα, γιατί, κύριε Σαντρονέ, αυτό που ο κόσμος πλέον έχει πραγματικά κουραστεί,
0: ναι,
1: είναι να ακούει υποσχέσεις οι οποίες μετεκλογικά δεν τηρούνται.
0: Το θέμα είναι και ποιος υπόσχεται τι, έτσι. Ποιος υπόσχεται τι, έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό
1: το
0: δεν
1: θέμα
0: είναι.
1: Δεν είναι πλέον ποιος. Εγώ δεν είμαι πλέον της άποψης ότι πρέπει να δίνουμε μεγάλη σημασία στα πρόσωπα, αλλά στα προγράμματα και στην εμπιστοσύνη, και να αποκτάει και εμπιστοσύνη όλο αυτό το πρόγραμμα που καταθέτει ο καθένας. Γυρίσαμε από τη ΔΕΘ. Πολύ σημαντική φέτος η παρουσία όλων των κομμάτων και νομίζω ότι δείξανε δείγματα.
0: Καλά, λέτε τώρα για τη ΔΕΘ, γιατί το ΠΑΣΟΚ πήρε πόντους εκεί. Επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης έτσι είχε μια καλή εμφάνιση και είπε.
1: Καθίστε, δηλαδή πέρσι δεν είχε την αξία που έπρεπε η ΔΕΘ.
0: Μωρέ, την είχε, αλλά.
1: Απλά είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, είμαστε λιγότερο από για μένα 6-7 μήνες περίπου, τόσο υπολογίζω ότι θα γίνουν οι εκλογές. Φέτος βέβαια ξεπέρασε, έγινε διαγωνισμός εντυπώσεων, έτσι, και μια μάχη επικοινωνίας. Για μας ήταν η ευκαιρία να αποδείξουμε ότι διαθέτουμε ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα και ότι μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη κυβερνητική εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά λένε τώρα από τη Νέα Δημοκρατία ότι βγαίνει το ΠΑΣΟΚ και λέει, ας πούμε, για τα καύσιμα. Θα αναφέρομαι στα καύσιμα, ότι μπορεί να μειώσουμε τον ειδικό φόρο. Λένε ότι υπάρχει κόφτης, δεν μπορεί να μειωθεί περαιτέρω.
1: Να σας πω, λένε πολλά πράγματα στη Νέα Δημοκρατία για τα καύσιμα. Ακούσατε και τις δηλώσεις εχθές, τις άστοχες για μένα, του βουλευτή της Πιερίας. Ακούσατε και τον κύριο Τσιάρα να λέει ότι γεμίσαμε αυτοκίνητα στη Λάρισα. Δηλαδή αυτό δοκιμάζει ουσιαστικά την απλή λογική του Έλληνα. Εσείς συμφωνείτε δηλαδή ότι στην group που ούτως ή άλλως στεγάζεται και το ραδιόφωνο σας, ότι είναι δείγμα αν κυκλοφορεί ο άλλος στη group με το αυτοκίνητό του, δεν έχει πρόβλημα με τα καύσιμα?
0: Καλά,
1: είναι δυνατόν τώρα αυτά όλα? Όχι απλά προκαλούν, αλλά έρχονται και προστίθενται σε διάφορα φαινόμενα τέτοια που για τα πάντα φταίει κάποιος άλλος. Δηλαδή μεταθέτουμε το πρόβλημα, μεταθέτουμε τις ευθύνες. Ο Πρωθυπουργός δεν φταίει σε τίποτα, η Νέα Δημοκρατία δεν φταίει σε τίποτα, η κυβέρνηση δεν φταίει σε τίποτα.
2: Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά βλέπετε όμως τώρα.
1: Παγκόσμια.
2: Βλέπετε, κυρία Γενιά, όμως, ότι δεν έχετε πείσει όμως τον κόσμο ακόμα. Γιατί δεν τον έχετε πείσει, αφού είναι το όλα. Γιατί δεν τον έχετε πείσει, δηλαδή, τι λέω, όταν βλέπεις, ας πούμε, 30% τώρα η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ, βέβαια, ενισχυμένο, έτσι, δεν το συζητάω, ενισχυμένο. Αλλά δεν έχει κατορθώσει να πείσει ακόμα. Βλέπουμε μια υποχώρηση της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, αλλά και πάλι υπολείπεται ακόμη και του δεύτερου κόμματος. Τι γίνεται, κάτι λάθος δεν πάει? Τι γίνεται, γιατί?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν πάει κάτι λάθος ή αν ο κόσμος πραγματικά έχει γίνει πολύ καχύποπτος και θέλει δείγματα πολλά ώστε να κερδίσει την εμπιστοσύνη.
2: Να είναι σίγουρος, λέτε, για την επιλογή.
1: Εγώ πραγματικά σας μιλάω, εάν κάνω μία βόλτα αυτή τη στιγμή, ναι, εδώ μπροστά στον κεντρικό που μένω και όλες στον Πειραιά, προς το Πασαλιμάνι, και ρωτήσω τον κόσμο αν έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει, οι 9 στους 10 θα μου πούν ότι δεν έχω ακόμα πάρει την αποφασή μου.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν ο δρόμος προς τις εκλογές είναι ένας δρόμος όχι κατοστάρι, γιατί έκανα
2: χρόνια
1: πληθυσμό και ξέρω, είναι ημιμαραθώνιο θα τον έλεγα. Και θέλει πραγματικά να μπούμε όλοι σε μια διαδικασία με καθαρές κουβέντες, να μην έχουμε υπεκτηγές. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς. Και πολλές φορές έχω και την αίσθηση για τις δημοσκοπήσεις που λέμε, γιατί είναι και ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, αν ισχύουν, αν έχουν αξιοπιστία. Βλέπω, ειδικά μετά την ίδρυση και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, και της κυρίας Καριστιανού, που είδατε πλέον δημοσκοπικά πόσο χαμηλά έπεσε, γιατί αυτό είναι το...
2: Εντάξει, δεν θα φύγει, λέει τώρα, κύριε Καριστιανού, από την Ελλάδα. Άμα δεν βγει, δεν θα φύγει. Εντάξει.
1: Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο καθένας και με ποιες φιλοδοξίες μπαίνει στην πολιτική. Εγώ δεν είμαι χθεσινή, ούτε μπήκα τώρα πρόσφατα. Έχω μια πορεία από τα φοιτητικά μου χρόνια, από το 1995. Έχω δει πάρα πολλούς να μπαίνουν, να βγαίνουν. Άλλοι να αλλάζουν ιδέες, άλλοι να αλλάζουν κατεύθυνση.
2: Εσείς κεντροαριστερά, πάντως. Κεντροαριστερά,
1: εκεί. Εγώ είμαι κεντρώα. Κεντροαριστερά, πιστεύω στο σοσιαλισμό. Αυτό που ήθελα να πω όμως είναι ότι έχω την αίσθηση ότι οι δημοσκοπήσεις προσπαθούν πολύ συχνά να διαμορφώσουν ή και να παγιώσουν μια κατάσταση, όχι να προβλέψουν. Και το φαινόμενο των δημοσκοπήσεων κάθε εβδομάδα είναι ένα καινούριο παιχνίδι που έχει μπει στη ζωή μας και προσπαθεί να διαμορφώσει κάποιες
2: κινήσεις. Καινούριο είναι. Γίνονται δημοσκοπήσεις πολλά χρόνια.
1: Κύριε Σαντορινέ, είχατε δει εσείς κάθε εβδομάδα. Εγώ θυμάμαι ότι φτάναμε παραμονές και γίνονταν τότε.
2: Γιατί είναι κακό να πιάνεις το σφιγμό?
1: Όταν προσπαθούν οι δημοσκοπήσεις να παγιώσουν καταστάσεις, είμαι πολύ συγκεκριμένη σε αυτό που λέω, τότε κάνουν κακό στο πώς βλέπει ο κόσμος την πολιτική και πώς πραγματικά πρέπει στο τέλος να επιλέξει.
2: Δηλαδή επηρεάζονται οι ψηφοφόροι. Επηρεάζονται οι ψηφοφόροι, δηλαδή αυτό που λέμε παράσταση νίκη, σε αυτό λέτε.
1: Εσείς δεν το πιστεύετε αυτό, την παράσταση νίκη?
2: Εμένα προσωπικά δεν επηρεάζει τόσο.
1: Να σας πω κάτι. Δείχνουν το Πασόκ, κάποια δημοσκοπήσεις το έδειχνε 9%. Κάποιο άλλο το έδειχνε
2: 13%. Πριν τον κύριο Τσίπρα τον έδινε, πριν βγει το κόμμα του κύριου Τσίπρα, έβγαινε το Πασόκ.
1: Δεν μιλάω μόνο για το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία κάποιες δημοσκοπήσεις την έχουν στο 25%, κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις την έχουν στο 30%. Αυτή η απόσταση του συν πλην 5% είναι ένα άλλο πολιτικό σκηνικό. Δεν συμφωνείτε σε αυτό?
2: Εγώ πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι πολύ πολύτιμα εργαλεία από τα οποία εσείς πολιτικοί θα πρέπει να τα αφουγκράζεστε.
1: Και γι' αυτό ποτέ δεν τα έχω καταδικάσει ούτε εγώ ούτε το ΠΑΣΟ. Δεν έχουμε ποτέ.
2: Κοιτάξτε,
1: απλά εμένα
2: υπάρχει,
1: μου γεννάει μια απορία αυτό
2: κάτι,
1: το τελείως διαφορετικό.
2: Κυρία Γενιά, η αλήθεια είναι, και το είναι διαχρονικά τώρα αυτό, όταν η δημοσκόπηση βολεύει κάποιους, δηλαδή δίνει καλά νούμερα, τότε είναι οκ. Okay. Όταν δεν είναι.
1: Στην πολιτική είμαστε, ξέρουμε ότι υπάρχουν.
2: Αυτό λέω.
1: Και κόμματα που πληρώνουν για δημοσκοπήσεις, έτσι.
2: Ποια είναι αυτά, τώρα. Εγώ δεν τα ξέρω. Ποια...
1: Όχι τώρα, λέω διαχρονικά, δεν τα ξέρετε εσείς.
2: Για πείτε.
1: Λοιπόν, για να ξαναέρθουμε λίγο στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό πρέπει να... εκεί πρέπει να επικεντρωθεί ο ψηφοφόρος.
2: Και εμείς εκεί
1: ο πρόεδρος μας ήταν πρόσφατα στη Σαντορίνη. Δίνει πολύ μεγάλη σημασία στα νησιά. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, γιατί γνωρίζετε καλά ότι η Άλφα Πειραιά έχει 7 νησιά.
2: Την έχετε σαρώσει την Άλφα Πειραιά, από ό,τι ξέρω. Τα ξέρω τώρα, τα ξέρω. Τα μαθαίνω από τις γειτονιές εκεί, γιατί έχουμε πηγές.
1: Αυτή δεν είναι και η δουλειά μας.
2: Αυτή πρέπει να είναι η δουλειά.
1: Αυτή είναι η αποστολή μας, μάλλον.
2: Ισχύει.
1: Πώς θα μεταφέρουμε, όποιος πολιτικός απομακρυνθεί από τον ψηφοφόρο, από τον πολίτη, από τον συμπολίτη του, και δεν έχει αίσθηση του ποιο είναι το πρόβλημά του, ποια είναι τα προβλήματά του, δεν έχει ρόλο ύπαρξης μέσα στη Βουλή μετά. Ναι. Το ίδιο ισχύει βέβαια για τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων, όχι μόνο για μας. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ζω σε μια περιφέρεια που υπάρχει ευρωστία, που υπάρχει ευχαρίστηση, που βλέπεις χαρούμενα πρόσωπα, που βλέπεις γονείς με μια ελπίδα για τα παιδιά τους ότι κάτι καλύτερο έχει γεννηθεί και θα προχωρήσουν και δεν θα φύγουν στο εξωτερικό. Βλέπετε να έχει καλή υγεία. Έχουμε δύο μεγάλα νοσοκομεία εδώ. Έχουμε το Τζάνιο και το νοσοκομείο το Μεταξά.
2: Δηλαδή, ανακαινίστηκε και το Μεταξά πρόσφατα.
1: Ανακαινίστηκε, αλλά η μεγάλη κρίση πανελλαδικά, να ξέρετε, και θα το δούμε μπροστά μας, είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Το θέμα δεν είναι μόνο τα δωμάτια. Σαφώς είναι και τα δωμάτια, σαφώς είναι και τα μηχανήματα. Αλλά κάποτε στην Τρίπολη, θυμάμαι, στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, είχαν πάρει τον Αξονικό και ήταν μια επανάσταση τότε για εκείνη την εποχή.
2: Και δεν υπήρχε προσωπικό να το λειτουργήσει.
1: Και δεν είχε άνθρωπο να το λειτουργήσει.
2: Ναι.
1: Πηγαίνετε λοιπόν να δείτε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια έλλειψη τουλάχιστον 40% σε νοσηλευτικό προσωπικό σε όλα τα νοσοκομεία. Γιατί οι νοσηλεύτριες, μετά και το burn που έχουν πάθει από την
2: COVID. Από την COVID.
1: Το burnout από την από τον COVID, έχουν στη συνέχεια λέμε είναι όχι απλά κουρασμένοι. Δεν ανταποκρίνεται η υπηρεσία τους στο μισθό καταρχάς που παίρνουν. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν προβλήματα πολύ σοβαρά στα βασικά θέματα που είναι η υγεία, που είναι η παιδεία,
2: λοιπόν,
1: που είναι η οικονομία,
2: κυρία
1: Ελληνιά, η
2: ακούστε
1: ενέργεια.
2: Τώρα. Ακούστε τώρα. Σύντομα, επειδή έχουμε καιρό, έχουμε χρόνο μπροστά μας από ό,τι φαίνεται στις εκλογές. Εμείς θα ξεκινήσουμε. Ξέρω, σας ακούω. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν και εμείς να κάνουμε τι. Για να προσφέρουμε σε αυτό που λέμε διάλογος πολιτικός ουσίας και όχι ούτε εντυπώσεων ούτε τσιγοκορομαχίας, να μιλήσουμε και θα ανοίξουμε τομείς της κυβέρνησης, γενικά της διακυβέρνησης και για την παιδεία και για τα υπόλοιπα. Το επόμενο διάστημα. Οπότε ετοιμαστείτε, ειδικά και στην παιδεία σας έχετε και μια προσωπική γνώση. Οπότε θα πάμε ακόμα περισσότερο πιο βαθιά για να συζητήσουμε τέτοια θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γενιά. Καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Το μόνο που θέλω να πω έτσι κλείνοντας είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μπροστά του μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.
2: Ναι.
1: Μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Και δεν πρέπει απλώς να μετράμε λοιπόν ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό που πρέπει είναι να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Και κανένα κόμμα δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένο επειδή πέφτει κάποιο άλλο ότι ανεβαίνει αυτό. Εγώ αυτό θέλω να κλείσω. Αυτό θέλω να κλείσω.
2: Μάλιστα.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή αρχή, καλή σεζόν.
2: Περαστικά για την ίωση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: 4 του μήνα είναι Κυριακή, λέει ο Έλλης. Πείτε το στην κυρία Γενιά, είναι Κυριακή. Κυριακή είναι 4, όχι 2 Οκτωβρίου.
1: 4 γιατί
2: η γιορτή
1: τη
2: Τσιμπουδιά στον Πειραιά. Καλημέρα, κυρία Γενιά.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σα. Διάλειμμα και μετά αθλητικά σε λίγο.
3: Πιο μαλακά, βγάλε τον λόγο σου πιο μαλακά.
4: Για την επομένη κιόλας των εκλογών θα κατέβουμε σύσσωμοι σε απεργίες, σε πορείες και σε άλλες δυναμικές κινητοποιήσεις, γιατί λέει η κυβέρνηση έπαψε πλέον να εκφράζει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
5: Παραπολιτικά 90,1
6: Ιωνίων FM.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
3: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
4: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
3: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
3: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
6: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
10: Ακούτε Ionian FM.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλό Σαββατοκυριακό. Βροχερά ξεκινάει το Σαββατό μας, είναι αλήθεια. Αλλά εντάξει, παιδιά, είμαστε στο τέλος του πρώτου φθινοπωρινού μήνα. Λογικό δεν είναι να είμαστε κάπως, έτσι, να έχει κάπως έτσι αλλάξει το πράγμα. Αυτό είναι κανονικότητα. Να μην γκρινιάζουμε και για την κανονικότητα τώρα. Το φθινόπωρο ξεκινούσαν τα πρωτοβρόχια. Αυτό δεν μαθαίναμε στο δημοτικό, δεν μάθαινες αυτό. Αλλά εσύ είσαι λίγο μικρότερος και φεύγουν και τα χελιδόνια, ναι, σωστά. Έτσι, ναι. Ουχ, και τώρα πες χελιδόνια, τι πέρασε, γλάρος ήταν αυτό. Σαπάπια ήταν. Απ' έξω το είδαμε. Ντρόουν. Λες να μας παρακολουθούν, ναι. Τα ντρόουν του Πούτιν ή του Ζελένσκι είναι αυτά που έχουμε εδώ. Τι ευδοκιμή εν Ελλάδη, τι ντρόουνς. Μεταξύ μου αρέσει που ξέρεις το αλλάζουμε λίγο, λέμε ντρόουν, δρόνι. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδί μου. Α, τι να πεις. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Έλλης. Γεια σου φίλε. Από Ρόδο Αποστόλης ο Ακρίτας. Εγώ προσωπικά λέει από όλους τους πολιτικούς που άκουσα από το πρωί άκουγα μόνο μπλα μπλα μπλα. Πράξεις, τίποτα. Ο κόσμος υποφέρει. Σταματήστε λέει να μας λούζετε με υποσχέσεις εσείς πολιτικοί. Θέλουμε έργα. Θέλουμε να το δούμε στο ράφι του σούπερ μάρκετ, στη Λαϊκή, στην κάνουλα του βενζινάδικου. Λέει ο Αποστόλης. Να πω ότι δεν έχεις δίκιο, Αποστόλη μου. Έτσι ακριβώς είναι. Ακούμε τα απίστευτα από τους πάντες. Και τελικά το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι μας μένει είναι η πίκρα του να ανοίγεις το πορτοφόλι σου στο σούπερ μάρκετ, να βάζεις την καρτούλα σου μέσα και να σου αδειάζει λογαριασμούς. Αυτό είναι η πίκρα η μεγάλη. Και εκεί δεν χωράνε ψέματα. Εκεί υπάρχει μόνο αλήθεια. Η αλήθεια, η μία και πραγματική, είναι μία και έχει να κάνει με το τι διαθέσιμο υπάρχει στον τραπεζικό μας λογαριασμό, καθώς ο μισθός μας τον τελειώνει νωρίς. Δυστυχώς.

να πω μια ιδιαίτερη καλημέρα στην Ιωάννα, η οποία λέει, εντάξει, λέει, καλά τα λένε και οι πολιτικοί και ο καθένας υπερασπίζεται το χώρο του. Όμως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να υπάρχουν φωνές, όπως λέει, του κυρίου Πάρη Παπαβασιλείου, ο οποίος από τη μία ψέγει την κυβέρνηση για τα κακώς κείμενα, από την άλλη όμως παραδέχεται κάποια θετικά, όπως είναι η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Κοιτάξτε τώρα, ο κ. Παπαβασιλείου πολιτικός δεν είναι, επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος, νέος, έτσι, από τους συντονιστές του κύκλου νέων επιχειρηματιών. Όταν είσαι στρατευμένος, δηλαδή τι εννοώ, όταν είσαι στρατευμένος μέσα από κάποιο κόμμα, δεν θα δεις ποτέ τα στραβά και τα ανάποδα, ή τουλάχιστον θα τα εξοραίσεις. Ποιος μπορεί να κρύψει ότι υπάρχει πρόβλημα στο οικονομικό μας, στο οικονομικό μας πεδίο, στο σούπερ μάρκετ μας? Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, όποιος δεν το βλέπει, μάλλον είναι κάτοικος άλλης χώρας ή δεν έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα. Υπάρχουν και άλλοι όμως που έχουν. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, να το κρύψουμε κάτω το χαλάκι? Λοιπόν, υπάρχει ζήτημα στο σούπερ μάρκετ, υπάρχει ζήτημα στην αλία της βενζίνης, υπάρχουν άνθρωποι που κάνανε μια εβδομάδα και αυτοί αν διακοπές, και άλλοι που δεν έκαναν και καθόλου, και άλλοι που έκαναν και ένα μήνα. Και άλλοι που πήγανε και ετοιμάζονται, ξέρω εγώ, να πάνε στο Σεν Μόριτς. Λοιπόν, το θέμα είναι να προοδεύσουμε όλοι μαζί και να μην ζωφίσει κάτι κάτω γείτονα. Έτσι, στο τέλος μου πεθάνουμε και εμείς, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.

0: Και τα μεγάλα προβλήματα συνεχίζονται, κυρίε και κύριοι. Μου λέει ο Παναγιώτης εδώ έχει, σου έχει φύγει, λέει, από το καλαμάκι καφές και έχει πέσει στην μπλούζα. Παρέντα.
1: Λοιπόν,
0: αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα του τόπου, ε.
1: Λεφτά θα πάρω.
0: Μακάρι, Παναγία μου.
1: Την Τετάρτη.
0: Payday. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ, αδέρφια μου. Θα κατεβάσουμε τροχούς για να σας καλημερίσουμε. Λεμπέσεις. Μέγιστος, τρισμέγιστος, αδελφός, φίλος. Στα 56 λεπτά μετά τις 8 θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Τουλάχιστον για το πρωινό μας. Το μεσημέρι στις 2 στο ενημερωτικό μαγκαζίνο θα τα ξαναπούμε. Έρχεται όμως η Τζούλη Τσίγκα. Θα είναι για 2 ώρες μαζί σας η Τζούλη. Εγώ να ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν και αυτό το πρωινό στην παρέα μας. Και για να έχουμε πάλι προϋποθέσεις πίσης, θα σας πω ότι αύριο το πρωί στις 6 θα απογειωθούμε, παντός καιρού είμαστε εμείς. Ευχαριστώ το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, τον κρατεότατο διοικητή των Αητών Ηχοληπτών, Παναγιώτη Χάλαρη. Η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Το Βασίλη Κρυμπά, τον απόλυτο γνώστη και γευσιγνώστη. Για άλλα και τα τραγούδια. Την Κατερίνα Πλατή, την ύμφη του Ευωικού, τη Γοργόνα του Ευρύπου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Από τον πιλότο σας, τηλέμαχο Σαντορινέο, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο Σαββάτου. Ένα πολύ καλό αναζωογονητικό Σαββατοκυριακό. Μαζί στις 2 το μεσημέρι. Αδέρφια μου, ψηλά το κεφάλι. Μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε. Ό,τι και αν συναντήσουμε στο διάβα μας. Όλα τα εμπόδια θα τα κατανικήσουμε. Ακούστε με τι σας λέω. Καλημέρα!

0: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
1: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
0: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
0: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είμαστε εδώ Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη. Του Σεπτέμβρη αυτού αποφάσισε να τελειώσει έτσι με μια φθινοπορεινή έφοδο το καλοκαίρι. Ξαφνικά έκανε ένα ξαφνικό θάνατο που λένε και στο ποδόσφαιρο. Έχει βροχούλες, στα δυτικά της χώρας ήταν οι περισσότερες λέει οι καταιγίδες σήμερα και όσο περνάνε οι ώρες θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές. Από το πρωί στην Αθήνα είχε ένα ψηλό βροχό, όχι ενοχλητικό, μια χαρά. Πώς λέμε, ποτιστική βροχούλα, αυτό είχε το πρωί. Θα έχουμε και καταιγίδες όμως, λένε οι μετεωρολόγοι κατά διαστήματα. Θα έχουμε τον κύριο Λαγουβάρδο εμείς εδώ αργότερα που θα μας τα πει όλα. Όπως επίσης θα μας πει και τι αποθέματα νερού έχουμε. Να δούμε, έχουμε μαζέψει νερά και δεν έχουμε ή όχι. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα είναι από 16 έως 22 βαθμούς. Αρχικά τώρα, ας πούμε, έχει νοτιά έξω. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βοριάδες. Κυριακή, αύριο τα ίδια περίπου. Θα τα πούμε αναλυτικά και αργότερα. Και από Δευτέρα σιγά σιγά θα στεγνώσουμε. Χθες όμως στην Πάργα είχαμε ζημιές, γιατί ένας αναμοστρόβιλος σάρωσε στο πέρασμά του, μια κολόνα ηλεκτροδότησης έπεσε, καλώδια ξυλώθηκαν, 8 χωριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Υπήρξαν προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας από την κακοκαιρία το απόγευμα στην περιοχή. Στο Μεσοπόταμο πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Από την ένταση του φαινομένου αποκολλήθηκαν κεραμίδια από τις στέγες. Ας ελπίσουμε σήμερα να μην έχουμε άλλα τέτοια προβλήματα. Χθες τώρα ξυπνήσαμε από αυτή τη φοβερή έκρηξη στην Πλάκα. Ακούστηκε σε πάρα πολλές γύρω περιοχές. Στην Πλάκα, στην καρδιά του τουριστικού κέντρου της Αθήνας τώρα μιλάμε, έτσι. Ο απολογισμός πραγματικά μοιάζει αδιανόητος. Ήδη μια γυναίκα τη νύχτα ανασύρθηκε νεκρή. Αγνοούνται 5 άνθρωποι ακόμα. 3 τραυματίστηκαν και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο από νωρίς χθες το πρωί. Οι εικόνες εκεί στην Πλάκα, στην οδόληση κράτους, παραπέμπουν σε μια βομβαρδισμένη γειτονιά. Θα τις έχετε δει, φαντάζομαι, όλοι. Το κτίριο έχει ισοπεδωθεί, συντρίμια. Οι έρευνες συνεχίστηκαν και όλη τη νύχτα. Ανασύρθηκε και η σωρός της γυναίκας. Συνεχίζονται αναζητώντας το παραμικρό δείγμα ζωής. Λίγο αργότερα θα συνδεθούμε με την Άννα ΕΜΕΗ για να μάθουμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Και αργά το βράδυ είχαμε και ένα συναγερμό στον Άγιο Παντελεήμονα, γιατί μια ομάδα 4 ατόμων εξαπέλυσε πυρά σε ένα καφέ μπαρ στην πλατεία Αττικής. Τραυματίστηκε ένα κοριτσάκι 10 ετών, το οποίο είναι εκτός κινδύνου, ευτυχώς. Και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο αργότερα βρέθηκε καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου. Επεισοδιακές ημέρες λίγο, τι να πω, υπάρχει αυτή η τραγωδία στην Πλάκα που τα σκιάζει όλα. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε στα παραπολιτικά στους 90,1 με τα ευχάριστα και με τα δυσάρεστα. Είναι οι στιχομηθείες μας, θα τις πάμε παρέα ως τις 11. Τον ήχο ρυθμίζει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης, πρέπει να σας πω. Έχουμε να βρεθούμε πολύ πολύ καιρό και είναι πολύ μεγάλη χαρά μας. Επιμέλεια παραγωγής πάντα η Όλγα Καλατζή. Μουσική, ο Βασίλης Κρυμπάς, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211 10 80 880. Απαντά σε εσάς η Μαρία Ιωάννου, ευγενέστατη πάντα, μεταφέρει τα μηνύματά σας εδώ. Αν θέλετε μας τα στέλνετε γραπτός, radio@parapolitika.gr, για να τα διαβάσουμε, για να τα σχολιάσουμε, για να επικοινωνήσουμε. Στο μικρόφωνο στις 11 η Τζούλη Τσίγκα.

26 του Σεπτέμβρη σήμερα και είναι διεθνής ημέρα για την ολική κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Δεκέμβριο του 2013 και εκεί μείναμε. Γιατί γιορτάζουμε τη Διεθνή Μέρα, αλλά συνεχίζουν οι μεγάλες δυνάμεις στους εξοπλισμούς και τις πυρηνικές απειλές. Ωραία πράγματα. Κατά τα λοιπά, τώρα δεν φτάνει η καθημερινή μάχη με την ακρίβεια για το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού αυτής της χώρας. Κάπως μας μαλώνουν κιόλας ή κάνουν πλακίτσα σε βάρος μας. Όπως ας πούμε ο κύριος Κουλκουδίνας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι όποιος δεν μπορεί να βάλει 10 ευρώ βενζίνη, να παίρνει τα μέσα μεταφοράς. Ωραίο. Ή ας πούμε ο υπουργός, ο πρώην υπουργός, ο Κώστας Τσιάρας, που δήλωσε ότι εγώ κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω στην εκλογική μου περιφέρεια, η εθνική οδός είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Άρα. Τι σημαίνει αυτό κατά τον κύριο Τσιάρα? Έχετε λεφτά, παιδιά. Αυτό λέει. Και φυσικά ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, που αντί να απαντήσει σε ερώτηση που του έκαναν δημοσιογράφοι για την υπόθεση Μαζονάκη και τις πιθανές ευθύνες είτε των Ιατρικών Συλλόγων είτε του Υπουργείου Υγείας, λέει: τι είναι αυτά που λέτε, μπάφους έχετε πάρει. Λίγο μετά μας είπε ότι αστειευόταν. Εκεί στη μακρινή Νέα Υόρκη πάντως, στο πλαίσιο αλλά και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, έγιναν πολλά και ενδιαφέροντα. Ας πούμε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε σε ήπιους τόνους αλλά με συγκεκριμένα μηνύματα προς την Τουρκία. Ήπιους τόνους επέλεξε ως στρατηγική και ο Ταγί Περντογάν. Η αίθουσα πάλι άδειασε όταν ανέβηκε στο βήμα ο Νετανιάχου. Πάνω από 70 αποστολές αποχώρησαν. Ο Νετανιάχου όμως επιχείρησε να προκαλέσει κι άλλους, αποκαλώντας τους δήλους και ότι όσοι είναι να αποχωρήσουν, να αποχωρήσουν, είπε. Την ίδια ώρα έξω από το κτίριο η αστυνομία συλλάμβανε διαδηλωτές κατά της γενοκτονίας στη Γάζα, ανάμεσα τους και τη διάσημη ηθοποιό και πολύ γνωστή ακτιβίστρια Σούζαν Σάραντον. Όσο για τα σχολεία, γονείς, μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί δίνουν τη μάχη τους αυτές τις ημέρες κατά των συγχωνεύσεων τμήματων όπου θα στηβάζονται 27 μαθητές, ενώ ξαφνικά εξαφανίζονται καθηγητές που είχαν παρουσιαστεί κανονικά στα σχολεία τους. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Και το κερασάκι στην τούρτα. Το κερασάκι στην τούρτα το έβαλε ο Bill Gates, που προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αρκετά ισχυρή για να οδηγήσει σε 1 δισεκατομμύριο θανάτους. Ποτέ, λέει, δεν έχει υπάρξει ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με αρρωστημένη πρόθεση να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία εργαλεία της AI. Αυτά είπε σε συνέντευξή του που θα μεταδοθεί το Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σαββατοκύριακο που περιμένουμε και ένα εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό για όσους μπορούν να το δουν, από όσα σημεία αυτού του πλανήτη μπορεί να είναι πολύ ορατό. Είναι το φεγγάρι της Συγκομιδής, είναι η πρώτη πανσέλινος του φθινοπόρου, ανατέλει προσφέροντας στους λάτρεις του ουρανού τη σπάνια ευκαιρία να ταινίσουν τον Κρόνο σε μια μοναδική ουράνια συνάντηση. Η καλύτερη στιγμή, λέει, για να το απολαύσει κανείς το θέαμα είναι αμέσως μετά τη δύση του ήλιου. Τώρα σήμερα δεν έχουμε ήλιο εμείς εδώ, αλλά... Η Πανσέλινος του Σεπτεμβρίου, λοιπόν, φέρει παραδοσιακά την ονομασία Φεγγάρι του Καλαμποκιού, σηματοδοτώντας την περίοδο που οι καλλιεργητές μαζεύουν τους καρπούς της γης. Φέτος, ωστόσο, το σεληνιακό αυτό γεγονός επικράτησε να ονομάζεται Φεγγάρι της Συγκομιδής, καθώς ανατέλει πολύ κοντά στην φθινοπορεινή ησημερία που σηματοδότησε την επίσημη έναρξη του φθινοπόρου στο βόρειο ημισφαίριο.

Λοιπόν, να σας βάλω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις μια ιδέα που αξίζει να γίνει πραγματικότητα? Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την ιδέα σου και να κάνεις το πρώτο βήμα για να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seeds στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, γνώση, mentoring, συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Υπόβαλε την πρότασή σου στον 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr/competition και κάνε το επόμενο βήμα για την ιδέα σου.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ακούτε Ionian FM.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 19 λεπτάκια μετά τις 9 και πάμε κατευθείαν να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις από αυτή την τραγωδία, γιατί σε τραγωδία εξελίσσεται, στην Πλάκα με την έκρηξη που σημειώθηκε χθες 7.30 το πρωί σε κτίριο στην οδό Λύση Κράτους. Η Άννα Εμεΐ έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες, τη διαβάζετε και στο παραπολιτικά.gr, δημοσιογράφος, συνάδελφος στο παραπολιτικά.gr. Άννα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τζούλη, καλημέρα στους ακροατές μας. Είχαμε τραγική εξέλιξη μέσα στη νύχτα της έρευνας για τους αγνοούμενους μετά την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του διόρροφου κτηρίου στην οδό Λύση Κράτους. Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ανασύρθηκε από τα ερείπια του πρώτου ορόφου μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Να υπενθυμίσουμε ότι οι αγνοούμενοι ήταν 6. Η μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή, οπότε έχουμε ακόμα 5 αγνοούμενους. Πρόκειται, η γυναίκα που ανασύρθηκε είναι μία από τους 4 Αμερικανούς τουρίστες που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι 4 Αμερικανοί ήταν 2 νεαρά ζευγάρια ηλικίας περίπου 30 με 40 ετών. Είχαν έρθει στην Αθήνα για διακοπές και μάλιστα είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν χθες το απόγευμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν εμφανίστηκαν. Μέσα στα συντρίμμια να πούμε ότι έχουν εντοπιστεί προσωπικά τους αντικείμενα και έγγραφα, γυναικεία τσάντα, αμερικανικά διαβατήρια. Το δεύτερο όροφο διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι, για το οποίο επίσης δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία πληροφορία, δεν έχουν δώσει κανένα ίχνο ζωής. Η επιχείρηση στα ερείπια συνεχίζεται, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ και 3 εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν γεώφωνα προκειμένου να εντοπίσουν ακόμη και τον παραμικρό ήχο μέσα από τα χαλάσματα και ειδικές κάμερες για σημεία στα οποία δεν μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση. Μάλιστα, κατά διαστήματα σταματά κάθε εργασία και θόρυβο στο σημείο ώστε να μπορούν να ακούσουν αν υπάρχει κάποια ένδειξη ζωής κάτω από τα συντρίμμια. Να πούμε ότι... να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε και 4 τραυματίες, 3 τραυματίες, συγγνώμη, 2 γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν σε παρακείμενο κτίριο και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο γεννήματος και ένας περαστικός είχε τραυματιστεί από θράψματα χθες μετά από την έκρηξη. Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Να υπενθυμίσουμε ότι το επικρατέστερο ενδεχόμενο είναι ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Μέχρι βέβαια στιγμής δεν υπάρχει οριστικό συμπέρασμα, γιατί το βάρος αυτή την ώρα παραμένει στην επιχείρηση έρευνα και διάσωση.
0: Εν τω μεταξύ, διάβαζα, Άννα, ότι ο ιδιοκτήτης του Airbnb, ένας από τους συνιδιοκτήτες μάλλον του Airbnb που λειτουργούσε, όπως είπες και εσύ, στον πρώτο όροφο. Στον πρώτο, δεν είπαμε ότι είναι το Airbnb, ναι.
1: Στον πρώτο όροφο.
0: Είπε ότι εμείς δεν είχαμε ούτε φυσικό αέριο, ούτε υγραέριο, ούτε τίποτα. Βέβαια.
1: Έτσι είναι, ωστόσο να πούμε ότι και χθες που ήμασταν στο σημείο είχαν έρθει τεχνικοί της εταιρείας παροχής φυσικού αερίου και έσκαβαν, οπότε δεν σημαίνει ότι ήταν μέσα στο κτίριο η διαρροή, μπορεί να ήταν απ' έξω.
0: Ή μπορεί, να είχε το ζευγάρι από πάνω, ας πούμε, το ηλεκτρικό.
1: Ναι, βέβαια δεν υπάρχει κάποια τέτοια πληροφορία, αλλά αυτό θα διερευνηθεί.
0: Ναι. Είναι μια φοβερή τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας, μάλιστα στο τουριστικό κέντρο της Αθήνας.
1: Γιατί ναι, και να πούμε ότι αν γινόταν και λίγο αργότερα μπορεί να ήταν ακόμα μεγαλύτερη η τραγωδία, γιατί περνάει πάρα πολλοί κόσμος καθημερινά από το συγκεκριμένο σημείο.
0: Μάλιστα. Άννα Εμεΐ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχεις κάτι νεότερο, παρεμβαίνεις όποτε θέλεις εσύ στην εκπομπή, εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Πήγε και ο κύριος Δούκας ξανά τη νύχτα στο σημείο και αναφέρθηκε στην κατάσταση που υπάρχει στα γύρω κτίρια, πρέπει να σας πω. Ας πούμε, το σπίτι από το οποίο βγήκαν, απεγκλωβίστηκαν οι δύο άνθρωποι που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά, έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Ο κύριος Δούκας είπε λοιπόν ότι έχουν ξεκινήσει έρευνες στα γύρω κτίρια να δούμε αν μπορούν να σταθούν, λέει, ή αν πρέπει να κατεδαφιστούν. Επίσης είπε ότι τα απέναντι 2-3 κτίρια είναι σε άσχημη κατάσταση. Η ζημιά είναι, λέει, σε όλο το δρόμο και στον πίσω δρόμο. Το οστικό κύμα έχει φτάσει μέχρι το πεζοδρόμιο μπροστά. Μιλάμε για απίστευτη καταστροφή, είπε ο δήμαρχος της Αθήνας.

τώρα ακούσαμε την Άννα Εμεΐνα μας λέει ότι μπορεί και να μην είχε καν ούτε στο δεύτερο όροφο, ας πούμε, παροχή φυσικού αερίου και να ήταν από δίκτυο στο δρόμο, από δίκτυο άλλων κτηρίων. Ούτως ή άλλως διερευνά την υπόθεση, αλλά αυτό που προέχει είναι το ή έστω πάρα πολύ μικρή πιθανότητα να βρεθεί ζωντανός άνθρωπος να μας βρεθεί από εκεί μέσα.

Λοιπόν, φτάσαμε στις 9:25, οπότε θα πάμε γρήγορα να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες του Σαββάτου. Πάμε τη βόλτα μας στο περίπτερο κατευθείαν. Ξεκινάω από τα παραπολιτικά του Σαββάτου. Αντώνη Σαμαράς, να κάνω ζημιά στον Κυριακό και το κλείνω, γράφουν τα παραπολιτικά. Το επιχείρημά του είναι: ψηφίστε με για να επαναφέρω τη Νέα Δημοκρατία στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Μάλιστα, αν και είναι δύσκολο να το διατυπώσει στο δημόσιο λόγο του, μέσω τρίτων και στην προσπάθεια του να πείσει ότι ο ίδιος εκπροσωπεί την original Νέα Δημοκρατία, θα αφήνει να εννοηθεί ότι εφόσον του δοθεί η δύναμη και καταφέρει να απαλλάξει το κόμμα από το Μητσοτάκη, την επομένη των εκλογών

Λοιπόν, φτάσαμε στις 9:25, οπότε θα πάμε γρήγορα να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες του Σαββάτου. Πάμε τη βόλτα μας στο περίπτερο κατευθείαν. Ξεκινάω από τα παραπολιτικά του Σαββάτου. Αντώνη Σαμαράς, να κάνω ζημιά στον Κυριακό και το κλείνω, γράφουν τα παραπολιτικά. Το επιχείρημά του είναι: ψηφίστε με για να επαναφέρω τη Νέα Δημοκρατία στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Μάλιστα, αν και είναι δύσκολο να το διατυπώσει στο δημόσιο λόγο του, μέσω τρίτων και στην προσπάθεια του να πείσει ότι ο ίδιος εκπροσωπεί την original Νέα Δημοκρατία, θα αφήνει να εννοηθεί ότι εφόσον του δοθεί η δύναμη και καταφέρει να απαλλάξει το κόμμα από το Μητσοτάκη, την επομένη των εκλογών δεν θα

γράφουν τα παραπολιτικά. Το επιχείρημά του είναι: ψηφίστε με για να επαναφέρω τη Νέα Δημοκρατία στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Μάλιστα, αν και είναι δύσκολο να το διατυπώσει στο δημόσιο λόγο του, μέσω τρίτων και στην προσπάθεια του να πείσει ότι ο ίδιος εκπροσωπεί την original Νέα Δημοκρατία, θα αφήνει να εννοηθεί ότι εφόσον του δοθεί η δύναμη και καταφέρει να απαλλάξει το κόμμα από το Μητσοτάκη, την επομένη των εκλογών δεν θα διστάσει ακόμα και να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματός του. Οι 50 γαλάζιοι βουλευτές που θα χάσουν έδρες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως τους αναφέρει η εφημερίδα Παραπολιτικά. Από το Secret, σήμερα έχει Media Secret, πρόσωπα κλειδιά, με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη, πρόσωπα κλειδιά, πώς ενώνουν δυνάμεις Sky και Καθημερινή. Νέα αθλητική εφημερίδα από τον Φιλιππάκη στη Θεσσαλονίκη, Λαβρέντης Λαβρεντιάδης στα Σκαριά, η επανέκδοση της Ισοτιμίας και σχέδια στον Αντένα, το Καλημέρα Ελλάδα ψάχνει παρουσιάστρια. Πρωτοτυπίες, καμπάνια animation με το Μητσοτάκη σε μορφή κόμικ. Τι ετοιμάζουν στην Πειραιώς προεκλογικά, γράφουν τα Παραπολιτικά στην πρώτη του σελίδα. Παρασκήνιο στον αστερισμό των κολλητών, το κόμμα Τσίπρα, ο ρόλος των Κώστα Τούμπουρου και Μιλτιάδη Χατζιγιαννάκη. Δώρα Παπογιάννη, γιατί ξαναπήρε το όπλο της και πυροβολή, βγάζει βιβλίο και γράφει για όλους. Γιάννης Τουρνάρας, αν οι εκλογές τιμήσουν 2012, θα έχουμε θέμα. Τι λέει σε συνομιλητές του ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Αλέξανδρος Εξάρχου, στόχος για EBITDA, 600 εκατομμύρια ευρώ με ρευστότητα 1,1 δισεκατομμύριο. Ο επικεφαλής της Actor παρουσίασε τις προοπτικές της. Και στην πρώτη σελίδα των Παραπολιτικών, Σκορπιός, 13 χρόνια μετά, ο παράδεισος που μένει στα μπετά. Γιατί εμφανίζει καθυστερήσεις, παρότι σημειώθηκαν κεφαλαιακές κινήσεις της εταιρείας και ξεκίνησε η μερική τουριστική αξιοποίησή του.

0: Πάμε στην απογευματινή επιχείρηση μεσαία εισοδήματα. Η Κεραμέως ενεργοποιεί το όπλο των συλλογικών συμβάσεων. Το σχέδιο της κυβέρνησης για αύξηση αποδοχών και αποκατάσταση της πιο αδικημένης κατηγορίας εργαζομένων. Το πλάνο για αναδιάρθρωση της μισθολογικής πυραμίδας. Ακούσατε και χθες εδώ στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη την κυρία Κεραμέως. Συνεχίζω με την απογευματινή έκρηξη, σοκ και δέος στην Πλάκα, αγωνιώδεις έρευνες της ΕΜΑΚ στα συντρίμια της Οδούλης Ικράτους για νεκρούς και αγνοούμενους. Τι προκάλεσε την καταστροφή? Για τρόφιμα, στέγαση και μετακινήσεις, οι μισές δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών. Να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι δύσκολος χειμώνας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι χώρα ταραχοποιός. Μηνύματα από τον ΟΗΕ. Η Ευρώπη και ο κόλπος ενώνουν τις δυνάμεις τους, Europe Gulf Forum στη Νέα Υόρκη. Θάνατος Μαζονάκη, 12 φορές που στο ιατρείο της Καρνεάδου βιάστηκε, η κοινή λογική αποκάλυψη σοκ στην κατάθεση της νοσηλεύτριας, ο απεινιδωτής δεν λειτουργούσε, δεν ήταν φορτισμένος. Λευκός οίκος, Σόου Τραμπ, Σι, χωρίς σημαντική συμφωνία στα μεγάλα μέτωπα. Ελαιόλαδος, οδιάρε κορ φέτος και βαθιά ανάσα για τους καταναλωτές. Εκτιμήσεις για συγκομιδή 330.000 τόνων στα 3,80 ευρώ το κιλό, αλλά η ελαιοπαραγωγή πιέζονται από τα κόστη. Συναυλία ορόσημο, υπερπαραγωγή εκατομμυρίων για τη Βύση στο ΆΚΑ. Το κόστος του σοου θα ανέλθει στα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ. Όλα τα λεφτά η κατασκευή της σκηνής 360 μοιρών, γράφει η απογευματινή. Και έχεις και τον Τηλέμογο Σαντορινέο με συνυπεύθυνο τον Γκριμπά και έκλεισε την εκπομπή με Βανδύ Παναγιώτη Χάλαρη και το επέτρεψες να συμβεί την ημέρα που έχει συναυλία η άλλη εθνική, η Βύση. Εντάξει τώρα αυτά.
1: Θα γίνει συναυλία.
0: Θα δούμε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, γαλάζιος εμφύλιος για καλαμοκαβαλάριδες και κότες. Διχασμός στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Μαξίμου παραμένει θεατής. Πυρομαδών κατά των αλαζόνων υπουργών που βρήκαν όμως υποστηριχτές. Έρχεται βροχή, έρχεται δώρα, γράφει το καρφί. Ο χάρτης των πράσινων υποψηφιότητων από τη Θράκη ως την Κρήτη και κλειδώνουν θέσεις στα ψηφοδέλτια όλα τα ονόματα αναπεριφέρεια. Το παράδοξο της αυτοδυναμίας και ο γόρδιος δεσμός των συνεργασιών και από το νερό του Καματερού στην Κβαντική Ιατρική. Το νερό του Καματερού, εμείς παλιότεροι το θυμόμαστε. Πάμε στην On Time Σαββατοκύριακο. Ποιοι επώνυμοι πήγαιναν κρυφά στο ιατρείο της Καρνεάδου, ο ρόλος του υπνοτιστή και οι διάλογοι με τη γιατρό.

Και μετά το θάνατο του Μαζονάκη, τραγουδιστές, ηθοποιοί και παρουσιαστές μιλούν για τις επισκέψεις τους. Η μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, η Οριάνθη, η σκηνή 360 μοιρών και οι οδηγίες προς το κοινό. Αντώνης Ρέμος στα δικαστήρια με γνωστή influencer. Στέφανος Κασελάκης στο Κάσορ Τραστ. Θα τους αναγκάσω να βάλουν το χέρι στην τσέπη, λέει, λίγο πριν τη δημοπρασία. Πάμε στα νέα. Πρώτο θέμα σήμερα, το στοίχημα του καλωδίου, σύστημα 1-2. Σε ποια περίπτωση η Ελλάδα θα κερδίσει καθαρά εναντί της Τουρκίας και γιατί τη συμφέρει και η ισοπαλία? Τι άλλαξε σε σχέση με τον Ιούλιο του 24 και γιατί είναι κρίσιμο το γεγονός ότι τώρα θα είναι γαλλικό ερευνητικό πλοίο στη θέση του Ιταλικού? Ποιο μήνυμα έστειλε στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης από τον ΟΗΕ, γιατί η Τουρκία και η Πακιστάν πηγαίνουν εσπευσμένα στη Σαουδική Αραβία? Αντικειμενικές αξίες, αυξήσεις μετά τις εκλογές, ποιες περιοχές μπήκαν στο μικροσκόπιο, που έχει ανοίξει ψαλίδα με τις εμπορικές αξίες. Φάκελος ακροδεξιά, ποιος και πώς θα διώξει το φάντασμα. Δίπλο debate, ναι ή όχι στην προβολή Κασιδιάρη, και υπάρχουν όρια στον πλουραλισμό? Για την τραγωδία στην Πλάκα, οι αιτίες τι προκάλεσε την τραγωδία. Η εφημερίδα των συντακτών, δύο Ελλάδες, ευρωπαϊκό ρεκόρ στα επιχειρηματικά κέρδη, προτελευταίοι σε μισθούς, υψηλός κίνδυνος φτώχειας. Ρεκόρ κερδών 13 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις εταιρείες του χρηματιστηρίου και πρώτη θέση στο δίκτυο κερδών της Eurostat 2024-26. Στο βυθό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αμοιβές και οι δείκτες κοινωνικής δυσανεξίας. Έρευνα κέντρο αριστερά, το κρυφό μήνυμα των Γκάλοπ, μόνο το 25% θέλει τρίτη θητεία Μητσοτάκη, γιατί είναι πλειοψηφικό το ρεύμα για κυβερνητική αλλαγή και τι σημαίνει για τα δύο μεγάλα κόμματα του χώρου. Κωστής Χατζηδάκης χάρισε δισεκατομμύρια στη μεγάλη φοροδιαφυγή μέσω της παραγραφής. Κυβέρνηση, η Ντόρα προκαλεί ταραχή στο Μαξίμου. Ελλάδα-Τουρκία, η νέα σκακέρα της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Τηλεοπτικά δικαιώματα, η πίτα των ομάδων ξαναμοιράζεται. Πάμε στην Καθημερινή, ψάχνουν για απαντήσεις στα συντρίμια της Πλάκας. Μαζί με το χρόνο από την πυροσβεστική, μάχη με το χρόνο από την πυροσβεστική, τι δείχνουν οι πρώτες έρευνες? Η ακρίβεια φουσκώνει τα έσοδα από ΦΠΑ, γράφει η Καθημερινή. Υπέρβαση 905 εκατομμύρια στο οκτάμινο. Η νέα φάση της εγχώριας ακρίβειας, λέει, γεμίζει τα κρατικά ταμεία την ώρα που αδειάζουν οι τσέπες των οικοκυριών. Και νέα δεδομένα στην κούρσα για τη δεύτερη θέση για Πασόκ Ελλάς. Στο παρασκήνιο του σκανδάλου στην Αλβανία, η σχέση Ράμα Χισένη και αναξιοποίητος θησαυρός στα μονοπάτια της Ελλάδας. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου, κορυφώνονται σήμερα Σάββατο οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι, ολοκληρώνεται το φεστιβάλ της ΚΝΕ σήμερα. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται, με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Στις 8.30 το βράδυ, μεγάλη πολιτική συγκέντρωση, θα μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας και θα χαιρετήσει ο κ. Κοτσαντής, γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Συγκλονιστική συμμετοχή λαού και νεολαίας όλες τις προηγούμενες ημέρες, τόπο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ, γράφει ο ριζοσπάστης. Πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, ανεπιθύμητος ο Μακελάρης Ρούμπιο να μην πατήσει το πόδι του στην Ελλάδα. Ανακοίνωση κάλεσμα με αφορμή δημοσιεύματα ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΚ σχεδιάζει να επισκεφτεί την Αθήνα. Απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, προγραμματισμός δουλειάς της Κεντρικής Επιτροπής και των κομματικών οργανώσεων το επόμενο διάστημα. Ο λόγος, όχι πρόοδος με απειλές, μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία από τον ΟΗΕ. Η πίεση σε ρεύμα και καύσιμα. Στις 30 Σεπτεμβρίου ανακοινώνονται τα μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος. Τι δείχνουν τα στοιχεία? Πώς κατέρευσε το κτίριο στην Πλάκα?
Πάμε στην Εστία. Δεν έπρεπε να εκλεγεί η Ελλάς μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υπουργός Εξωτερικών Μικρομεσαίας Χώρας δήλωσε στον Καναδά. Πρωτοφανής γκάφα του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Αν γνώριζε ότι θα βρισκόμασταν σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, προφανώς δεν θα είχαμε θέσει υποψηφιότητα. Επενιγμήκε για το παράδοξο του βέτο στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ελεύθερος Τύπος, η δίκη για την ΕΑΣ και οι νέες προσφυγές. Αποκλειστικό η αίτηση που στέλνουν οι σύλλογοι σε συνταξιούχους για να κατοχυρώσουν τα αναδρομικά. Πανελλαδική έρευνα, παραβατικότητα νέων γεννάει έλλειψη επικοινωνίας στην οικογένεια. Το καλάθι του ΟΗΕ και ο Κουμπαράς των μέτρων για το πετρέλαιο, οι επαφές Μητσοτάκη και τα μηνύματα στην Τουρκία. Θρίλερ από την έκρηξη στην Πλάκα. Η κόντρα, το Μαξίμου Σκανάρι του υποψηφίου του Σαμαρά, οι 8 στους 10 προέρχονται από το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Ισχυρές πιέσεις από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη σε όσους φλερτάρουν με το υποίδρυση κόμμα και έχουν μεγάλη απήχηση στις τοπικές κοινωνίες. Αγωνιώδεις έρευνες στα ερείπια του κτηρίου στην Πλάκα, απόλυτη καταστροφή, συγκλονιστικές μαρτυρίες. Χιλιάδες οι νεκροί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 15 εργατικά ατυχήματα κάθε μέρα στην Ελλάδα, γράφει η κόντρα. Κάει και ολοσχερό στο οχηματαγωγό Blue Carrier 2, σόι 29 επιβαίνοντες. Απογοήτευση στα νοικοκυριά, πάνω από 1.800 ευρώ το μήνα για τις βασικές ανάγκες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, διαιτητής συμφερόντων ο Μητσοτάκης, η πρώτη δουλειά του μόλις γυρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πανικοβλημένος από τις συγκρούσεις και τις πολιτικές παρενεργίες τους, διαμηνύει ότι επιστρέφει ως ειρηνοποιός και για να μοιράσει ξανά την τράπουλα εν ώψη εκλογών. Παζάρια και διευθυντήσεις δισεκατομμυρίων στο παρασκήνιο για να κρατηθεί στην εξουσία, ερήμην της κοινωνίας. Πανηγυρίζουν οι γείτονες, γράφει η Δημοκρατία, εκοφαντική σιωπή από την Αθήνα στα νέα τουρκικά τελεσίγραφα μετά τη στημένη παράσταση στον ΟΗΕ. Η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Δώστε λύση εδώ και τώρα στην αδικία με τις χείρες. Ω συνήθως η κυβέρνηση με την νομοθετική παρέμβαση απέκλεισε άδικα, παράνομα και αντισυνταγματικά τις χείρες και τους χείρους πριν τον νόμο Κατρούγκαλου. Πρωτοφανής η αστοχία στην νομοθετική παρέμβαση της Κεραμαίος που άφησε εκτός ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Πάμε στις οικονομικές. Το κεφάλαιο, επιστροφή του πολιτικού κινδύνου στην οικονομία. Διεθνείς οίκοι προειδοποιούν ότι ο εκλογικός κύκλος μπορεί να πλήξει δημοσιονομικά τη χώρα. Ζητούν διατήρηση σύνεσης στα δημόσια ταμεία. Χρηματιστήριο, η επόμενη στόχη μετά την αναβάθμιση. Είναι αυτεμπορική, φόρο 49,5% στη ρευστοποίηση κρύπτος, γιατί η ΑΔΕ χαρακτήρισε τα ποσά προς αύξηση περιουσίας. Προϋπολογισμός πάνω τα έσοδα από το ΦΠΑ κάτω από φόρους κατανάλωσης. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, ξεκινούν οι έλεγχοι και στη Θεσσαλονίκη, αυτοψίες για 70 κόκκινα ιατρία. Χρήσιμη πλατφόρμα MedWatch, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Πενθεί σύσσωμη η Θεσσαλονίκη για το χαμό του Σούλη Μαρκόπουλου, εισέπραξε αγάπη από παντού. Και κλείνουμε με την Αγκρέντα, μια και έξω Δεκέμβριο πληρωμή τσεκ για όλους. Μόνο εκκρεμότητες 2025 θα πιστωθούν τον Οκτώβριο. Ηλεκτρονικά χωρίς ποινή, τα χειρόγραφα ενοικιαστήρια.

0: καλύτερος τρόπος να σταθεί κανείς. Αυτός περιγράφει ο Διονύσης Σαββόπουλος. Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα. Ήρθε για την ακρίβεια, όχι μπόρα. Στην Αθήνα η βροχή ήρθε από το πρωί. Αλλού μπορεί να είχαμε και μπόρες. Γι' αυτό πάμε να καλημερίσουμε τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο. Πάντα έγκυρη και πολύ ψύχρεμη φωνή. Καλημέρα, κύριε Λαγουβάρδο.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Έχουμε ένα ψηλό βροχό από το πρωί στην Αθήνα.
1: Έτσι, φθινόπωρο.
0: Είναι, ναι, είναι εδώ στην Αθήνα ένας ωραίος φθινοπωρινός καιρός. Αυτό είναι.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, σε κάποιες περιοχές είχαμε και τα μεγάλη ψυχολογική. Καταρχάς, να πούμε για χθες το απόγευμα βράδυ, είχαμε και τις βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Ιωνίου. Mm-hmm. Σήμερα τα φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και στα νότια. Τα μεγαλύτερα ψυχολογική μέχρι τώρα έχουν σημειωθεί σε περιοχές φυσιότητες και τις Βιωτίες, χωρίς όμως να δημιουργούν κάποια προβλήματα. Στις πιο πολλές περιοχές είναι συνεχόμενη βροχή, έτσι, πιο ήπια βροχή, με αρκετό νερό τέλος πάντων.
0: Τώρα λέτε Βιωτία και πού αλλού είπατε, κύριε Λαγουβάρδο.
1: Και φθιότιδα.
0: Και φθιότιδα, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Σε αυτές τις περιοχές που είναι τυπλοειδώς στα ανατολικά και θα συνεχίσουν βέβαια τα φαινόμενα, θα έχουμε βροχές. Δεν αναμένουμε κάτι ιδιαίτερο εδώ στην Αθήνα, αλλά θα έχουμε έτσι ένα ψηλό βροχό, κάτι λίγο πιο έντονο μέσα στην ημέρα. Μια τάση να σταματήσουμε προς το απόγευμα βράδυ. Θα συνεχίσουν όμως βροχές στα νότια, στις περιοχές του Πελοποννήσου, Κύθρα και ίσως και μέχρι αργά το βράδυ και στην Κρήτη, κυρίως στη Δυτική Κρήτη, να έχουμε και αρκετά έντονες βροχοπτώσεις. Είναι έτσι μια διαταραχή που φέρνει και ψύχρα, γιατί οι θερμοκρασίες είναι κάτω από τις κανονικές τιμές, αρκετές βροχές, οι οποίες είναι καλοδεχούμενες αν δεν δημιουργούν προβλήματα, και ανέμους οι οποίοι από αύριο, κυρίως τη Δευτέρα, θα ενισχυθούν αρκετά βορειάδες. Δηλαδή, επομένως, παρόλο που οι βροχές θα σταματήσουν από την Κυριακή το απόγευμα και μετά μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα βρέχει στην Κρήτη. Τις επόμενες μέρες, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερα ξεολοπλέον φαινομένων, αλλά θερμοκρασίες κάτω από τα κανονικά και ενισχυμένες βοριάδες, έτσι μια αίσθηση ψύχρας να το πω, η οποία θα κρατήσει κάποιες μέρες ακόμα. Είμαστε αρκετά κάτω από τα κανονικά και θα μείνουμε κάτω από τα κανονικά.
0: Δεν θα είναι εντυπωσιακή η αλλαγή της θερμοκρασίας πάντως και αύριο μεθαύριο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, μπορεί την Κυριακή και τη Δευτέρα που θα έχουμε και ισχυρότερους ανέμους. Η αίσθηση που έχουμε, γιατί άλλο να έχουμε και ισχυρό άνεμο και κάποια ψύχρα και, ή να έχουμε άπνοια, θα είναι έτσι λίγο πιο έντονη, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο από τις τελευταίες ημέρες. Είμαστε αρκετές ημέρες τώρα, μάλλον ένα τριήμερο, κάτω από τα κανονικά. Έχει κρυώσει ο καιρός, όπως το λέμε έτσι πιο απλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει πάλι για μια φορά στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή είμαστε στα πιο ψυχρά μέρη της Ευρώπης. Η Δυτική Ευρώπη έχει αρκετά υψηλές θερμοκρασίες και γι' αυτό το λόγο είχαμε την αλλαγή μεταξύ Δύσης και Ανατολής.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, το απόγευμα είχαμε 22 βαθμούς στην Αθήνα και είχαμε 28 στο Παρίσι. Επομένως, στον
0: Τηλεόραση.
1: Ναι, ναι.
0: Κύριε Λαγουβάρδε, εδώ στην Ελλάδα η τελευταία χρονιά μας έχει χαρίσει τις εποχές κανονικά, μου φαίνεται.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, είχαμε και άνοιξη. Δεν περάσαμε από το χειμώνα στο καλοκαίρι απότομα. Είχαμε ένα μάλλον, όχι δροσερό, αλλά θέλω να πω δεν ήταν με ακραία φαινόμενα καλοκαίρι. Και τώρα έχουμε φθινόπωρο, κανονικό. Είχαμε να τα ζήσουμε χρόνια όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Το σκεφτόμουν και αυτό και αυτό, κύριε Τσίγκα, έβλεπα εσύ μου το Μάιο. Ήταν ψυχρός μήνας. Ξεκινήσαμε να θυμάστε
0: την
1: πρωτομαγιά, τις πιο ψυχρές πρωτομαγιές των τελευταίων δεκαετιών. Άρα αυτή η χρονιά παρουσιάζει αυτό που λέτε. Δηλαδή η θερμή περίοδος ήταν περιορισμένη. Mm-hmm. Δεν μπήκε στο Μάιο και δεν έχει μπει και στο Σεπτέμβριο, ούτε πρόκειται να μπει.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, μιλάμε ότι περιορίστηκαν οι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, στους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, χωρίς να έχουμε ακραία συμπεριφορά. Παρ' όλα αυτά, σε κάποιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα είχαμε αρκετή ζέστη το φετινό καλοκαίρι, ήταν αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Σε αντίθεση με την Ανατολική χώρα, που λόγω της αιμονής των μελτεμιών, πάρα πολλά μελτέμια φέτος, που υπενθυμίζω ότι μόνο μέσα στο καλοκαίρι υπήρχαν για 5 ημέρες απαγορευτικά απόπλου.
0: Mm-hmm.
1: Που έχει νομίζω συμβεί πολλά χρόνια να έχουμε τόσα πολλά απαγορευτικά για καλοκαιρινούς μήνες από ισχυρά μελτέμια. Τα ισχυρά λοιπόν μελτέμια βοήθησαν στην Ανατολική χώρα, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και την Κέρα, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, και Νότια χώρα να έχει θερμοκρασίες που είναι πιο ήπιες. Η Δυτική Ελλάδα ήταν λίγο πιο ζεστή, αλλά σε κάθε περίπτωση παντού αποφύγαμε έτσι τους μεγάλους καύσωνες. Φέτος τους έζησε αυτούς η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη. Κάποιες χρονιές γίνεται και αυτό.
0: Λέτε ότι δεν θα επιστρέψει η ζέστη, άρα σιγά σιγά να μαζεύουμε καλοκαιρινά. Δηλαδή είναι εντάξει, δεν θα τα βγάζουμε.
1: Εντάξει, η επόμενη εβδομάδα θα είναι έτσι μια δροσερή εβδομάδα. Θα είναι μέσα κάτω από τα κανονικά. Τώρα δεν αποκλείται, εμείς μπαίνοντας στον Οκτώβριο, να έχουμε κάποια ζέστη. Το έχουμε δει και στο παρελθόν. Δεν το αποκλείω αυτό. Αλλά σίγουρα ότι προηγείται ένα δροσερό διάστημα και μάλιστα μεγάλο σε χρονική διάρκεια, δροσίζεται τα σπίτια. Ήδη τα σπίτια μας έχει πέσει ιστορικά η θερμοκρασία.
0: Τα σπίτια είναι στην καλύτερη κατάστασή τους αυτή την περίοδο.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή δεν χρειάζεται κανενός είδους παρέμβαση, ούτε θέρμανση, ούτε ψήξη, τίποτα.
1: Ακριβώς, αυτό δυνατότητα. Ενώ άλλες εποχές, άλλες χρονιές, ακόμα αυτή την εποχή, αυτές τις ημέρες, είχαμε ζέστη, είχαμε ακόμα ζέστη. Και ακόμα και επομένως οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες του Οκτωβρίου έβρισκαν μια κατάσταση έτσι λίγο πιο ζεστή. Τώρα ξεκινάμε με ένα διάστημα και τα μεγάλα ψηλό με θερμοκρασίες κατά τα κανονικά. Ακόμα και αν έχουμε κάποια άνοδο της θερμοκρασίας, που πιθανότητα να έχουμε, θα έχουμε κατά πάση πιθανότητα στις αρχές Οκτωβρίου έτσι λίγο πιο θερμές συνθήκες. Πλέον νομίζω ότι έχουμε αποφύγει το κάτι δύσκολο.
0: Ωραία.
1: Και οπότε μπαίνουμε σε ένα φθινόπωρο, κανονικό φθινόπωρο όπως πρέπει. Άλλωστε το φθινόπωρο και μερολογικά ξεκίνησε πριν από τρεις ημέρες. Μαζί και ο καιρός.
0: Πάμε να δούμε τώρα αν έχουμε μαζέψει νεράκι, γιατί μέχρι κάποια στιγμή και την άνοιξη καλά τα πηγαίναμε στα αποθέματα νερού, καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή θέλω να πω. Τώρα έχουμε έτσι μετρήσεις, που βρισκόμαστε κύριε Λαγουβάρδη?
1: Βεβαίως, εμείς είμαστε και το παρατηρητήριο Μόρνου που το παρακολουθούμε δορυφορικά την έκταση της λίμνης. Του Μόρνου, την έχουμε στη σελίδα μας στο Μέτεο. Είμαστε σίγουρα καλύτερα από ό,τι είμαστε στην εποχή. Παρ' όλα αυτά, είμαστε κάτω από τα κανονικά. Είμαστε περίπου 18 με 20% τη έκταση τη λίμνη από αυτό που ονομάζουμε κανονικέ τιμέ, δηλαδή των μέσων όρων των τελευταίων 10 ετών περίπου. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από πέρυσι, γιατί μάθατε πέρυσι μέχρι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο είχαμε πάρα πολύ χαμηλέ τάσει, είχαμε πέσει μεγάλη. Με πολύ μεγάλη πτώση. Οι βροχές που ακολούθησαν βοήθησαν πολύ στο να αποκατασταθεί η λίμνη. Τα χιόνια βέβαια ήταν περιορισμένα, όπως δυστυχώς είναι περιορισμένα τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τη βροχή, πρέπει να κοιτάμε και το χιόνι. Είμαστε λοιπόν κάτω από τα κανονικά, αλλά σε ένα ασφαλές επίπεδο. Και επειδή τώρα έχουμε βροχές και είχαμε και στη δυτική χώρα, δεν θα έχουμε άμεσα τις επόμενες ημέρες. Πιθανότατα πάλι προς το τέλος της εβδομάδας μια νέα διαταραχή να δώσει βροχές. Νομίζω είμαστε σε πολύ πιο ασφαλές επίπεδο. Από ότι ήμασταν πέρσι τις ίδιες ημέρες που μιλούσαμε. Βέβαια θέλουμε, γιατί έχουμε μπροστά μας την πιο βροχερή περίοδο, θέλουμε να έχουμε βροχές και φέτος το χειμώνα, γιατί αν μια καλή χρονιά δεν αρκεί τελικά.
0: Σωστό.
1: Λόγω των απολειών που έχουμε, της αλόγησης χρήσης του νερού, γιατί δεν είναι μόνο ότι μας δίνει η φύση σαν νερό ή σαν χιόνι, γιατί καταναλώνουμε.
0: Βεβαίως.
1: Και τη ζητάμε σαν νερό. Βεβαίως. Γιατί η διαχείριση του νερού δεν είναι μόνο το τι μπαίνει, αλλά και το τι βγαίνει. Το τι βγαίνει έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε, νομίζω. Είναι ένα θέμα που το έχουμε συχνά μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, ακόμα και αν έχουμε κάποιες καλές χρονιές ή κακές χρονιές, όπως οι δύο προηγούμενες, που μας οδήγησαν στο πρόβλημα που είχαμε πέρυσι το φθινόπωρο, δημιούργησαν τεράστιο θέμα. Δηλαδή, μια κακή χρονιά αμέσως δείχνει το αποτύπωμά της στα αποθέματα.
0: Μάλιστα. Ωραία, δεν είναι πολύ απεσιόδοξο όλα αυτά λοιπόν. Κρατάω και το ότι μάλλον τουλάχιστον τώρα το Σαββατοκύριακο δεν περιμένουμε ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές.
1: Ναι. Θέλει λίγο προσοχή, σας είπα λίγο τις επόμενες ώρες μέχρι το τέλος της ημέρας. Περιοχές όπως είναι νότιες, τις περιοχές της Πελοποννήσου, πιθανότητα και στην Κρήτη. Αλλά θα τοποθετούσα περισσότερο εκεί, βορειότερα, εκεί που έχουμε και τα μεγαλύτερη ύψη βροχής, όπως είπα πριν, Φιωτία, Φιωτίδα, ίσως Εύβοια, είναι πιο ήπιες μορφής η βροχόπτωση. Επομένως, ναι, μπορεί τελικά να μαζέψουμε και το νερό και να έχει πέσει και τη βροχή, αλλά όχι ικανή να δημιουργήσει προβλήματα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαγουβάρδη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Πάμε 6 λεπτάκια έχουμε ακόμα να πούμε κάποια πράγματα. Αυτό που ξεκινάει τώρα και ακούτε το βιολί εδώ είναι το τραγούδι Μαρία από το musical West Side Story, το διάσημο musical του Leonard Bernstein, το οποίο μια μέρα σας σήμερα έκανε πρεμιέρα στο Broadway.

ένα ακούμε τη Μαρία από το West Side Story. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε εκεί στο πλαίσιο αλλά και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πρώτα απ' όλα είχαμε συνάντηση κορυφής των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έπλεξε το εγκόμιο του Xi Jinping. Είχαν και ένα τετατέτ μια μισή ώρα και κλεισμένων των θυρών, δεν υπόθηκαν και πολλά. Αλλά οι αγορές μετά δεν ενθουσιάστηκαν με τα αποτελέσματα της συνάντησης. Την τιμητική τους είχε πάλι η αρχαία Ελλάδα, η παγίδα του Θουκυδίδη, το πρότυπο της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας, κόκκινα χαλιά, κανονιοβολισμοί, πτήση μαχητικών, υποδοχή στο αεροδρόμιο του ΣΥ από τον Τραμπ και κάτι τέτοιο, λέει, είχε να γίνει από το 1962. Στο δείπνο ήταν και όλοι οι επικεφαλείς της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης. Ακούσατε, σας έλεγα νωρίτερα και τι προειδοποίησε ο Bill Gates. Δεν τα είπε εκεί, τα είπε σε μια συνέντευξη. Άμα να το θυμίσω ότι η AI είναι αρκετά ισχυρή για να οδηγήσει σε 1 δισεκατομμύριο θανάτους γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνος ο συνδυασμός της AI και των ανθρώπων με αρρωστημένη πρόθεση να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία της. Έτσι είπε. Είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ήπιους τόνους, επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά έστειλε μηνύματα προς την Τουρκία. Και εμείς θέλουμε διάλογο, είπε, αλλά στη βάση του δικαίου της θάλασσας και της καλής γειτονίας. Μόνη διαφορά, τόνισε, είναι η διευθέτηση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Και τόνισε ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός απέναντι στην Ανατολή και τη Δύση, αλλά δεν είναι κράτος ταραξίας. Ο Ερντογάν πάλι κράτησε επίσης ήπιους τόνους και στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και λίγο μετά εν πτήση προς την Άγκυρα. Σε άλλο ύφος, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας είπε η Ελλάδα να απέχει από δραστηριότητες όπως ας πούμε η πόντιση των καλωδίων που ετοιμάζει, που μπορεί να βλάψουν την ειρήνη, να συντονίζονται εκ των προτέρων με την Τουρκία. Τέτοιες ενέργειες, λέει. Είχαμε για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου την Πέμπτη το βράδυ. Ο Νετανιάχου είπε, μιλώντας στον ΟΗΕ, ότι ο Ερντογάν είναι τύραννος. Ο εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης είπε ότι ο Νετανιάχου είναι δολοφόνος. Η ομιλία του Νετανιάχου ήταν επεισοδιακή. Αποχώρησαν πάνω από 70 αποστολές, τα λέγαμε και νωρίτερα. Έγιναν συλλήψεις σε ακτιβιστές που διαδήλωναν κατά της γενοκτονίας έξω από το κτίριο του ΟΗΕ, όπως και τη Σούζαν Σάραντον που διαδήλωνε. Η Ιρανική ηγεσία επανέλαβε ότι έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο στον Τραμπ για την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς και τώρα διαβάζω στο παραπολιτικά.gr ότι σύμφωνα με τη Wall Street Journal ο Τραμπ αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό και αρνητικά το κατά πόσο η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του. Λέει όχι, λέει, στην πρόταση του Ιράν για την πιθανή επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Και χθες το βράδυ δημοσιοποίησε άλλη μια φορά ο Τραμπ ένα χάρτη στον οποίο τα στενά του ορμούς μετονομάστηκαν σε στενό Τραμπ. Τώρα εδώ στα δικά μας ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε συνάντηση χθες και με την ηγεσία της Morgan Stanley. Στο τραπέζι βρέθηκαν οι διεθνείς εξελίξεις, οικονομία και πυρηνική ενέργεια. Είχε πολύ ενδιαφέρον παρασκήνιο η Γενική Συνέλευση της Νέας Υόρκης, θα έχουμε μέρες να λέμε. Τώρα εδώ εντός συνόρων είχαμε αυτή τη φοβερή φωτιά σε φορτηγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου, το Blue Carrier 2 με 29 επιβαίνοντες. Ήταν φοβερές οι σκηνές που είδαμε, που είχαν καταγράψει κάποιοι από το κινητό τους με τον αγώνα τους να προσπαθήσουν να σβήσουν πρώτα τη φωτιά και μετά να απομακρυνθούν οι άνθρωποι. Τελικά είναι ΣΟΗ και 29, μεταφέρθηκαν με λέμβους, έφυγαν από το πλοίο με λέμβους. Η φωτιά ξεκίνησε μάλλον στο Άνω Γκαράζ και πήρε διαστάσεις. Το πλοίο είχε ξεκινήσει το απόγευμα της Πέμπτης από τον Πειραιά προς τη Σύρο και μετά στη Σάμου, αλλά δεν έφτασε εκεί ποτέ.

0: Υπάρχουν ανακοινώσεις και από την Πανελλήνια Ένωση Ναυτών και από πολλές ακόμα. Λένε ότι δεν πρέπει να ανεχόμαστε να παίζονται οι ζωές των εργαζομένων κορώνα γράμματα. Θα έχει συνέχεια και αυτή η υπόθεση. Το σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι κατάφεραν να απομακρυνθούν σώοι. Λοιπόν, πάμε για το δελτίο ειδήσεων με τον τηλέμαχο Σαντορινέο. Επιστρέφουμε μετά εδώ με τις ηχομηθείες μας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, βελτίο ειδήσεων στις 10. Νεκρή ανασύρθηκε η γυναίκα από τον πρώτο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα μετά την έκρηξη χθες το πρωί. Συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό των υπολείπων 5 αγνοωμένων. Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και απομακρύνουν υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ειδικά διασωστικά της πρώτης ΕΜΑΚ. Επίσης, 3 σκυλοί έρευνα και διάσωση. Τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισαν το κόμμα στις εκλογές του 2023, αλλά δεν έπραξαν το ίδιο στις ευρωεκλογές, φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο Αντώνη Σαμαρά, σύμφωνα με την έρευνα της GPO, την οποία αναλύει στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα ο διευθυντής της εταιρείας Αντώνης Παπαργύρης. Σκοπός του μεσαίου πολιτικού να κάνει ζημιά στον πρωθυπουργό και στη συνέχεια το πιθανότερο είναι ακόμη και να ανασταλεί η λειτουργία του υποεδρυσίου κόμματος, σημειώνει μεταξύ άλλων ο εκδότης της εφημερίδας Γιάννης Κουρτάκης στη στήλη του στο ένθετο Secret. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα νοικοκυριά αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να προσφέρει περισσότερη ευελιξία, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεόραση του Bloomberg. Ένα κορίτσι 10 ετών τραυματίστηκε ελαφρά από το επεισόδιο με πυροβολισμούς λίγο πριν τα μεσάνυχτα στον Άγιο Παντελεήμονα. Γνωστοί που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από καφετερία και πυροβόλησαν προς την πρόσωψη του μαγαζιού. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται. Αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για κεχηρία 7 ημερών με παράλληλο άνοιγμα υποόρους των στενών του ορμού. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος προσανατολίζεται σε επανέναρξη των πληγμάτων στο Ιράν μετά τις εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του στις αρχές Νοεμβρίου. Την άρση απορρίπτει επικοινωνιών όχι μόνο των 2 προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο ανακριτής. Μεταξύ, νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τόσο για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες και για την πιθανή εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Και η ειδησίων προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει 1 δισεκατομμύριο θανάτους, απευθύνει ο μεγιστάντας τεχνολογίας Bill Gates, μιλώντας σε εκπομπή του NBC News που θα μεταδοθεί αύριο. Δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε ένα όπλο τόσο ισχυρό ως συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε σε μαγνητοσκοπημένη εκπομπή και κάλεσε τους νομοθέτες να θεσπίσουν ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει την τεχνολογία.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
5: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
4: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
5: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
4: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Τι έχουμε, τι είχαμε. Έχουμε μια αντεπίθεση των υπερηρώων. Δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς, τι παίζει. Μετά το Spider-Man που πριν από κάποιες εβδομάδες εξουδετέρωσε άντρα της αμερικάνικης Ice. Εξουδετέρωσε έναν τύπο που ακροδεξιό που έκανε, προκαλούσε τον κόσμο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έπεσε πάνω του κυριολεκτικά ουρανοκατέβατος. Τι είχαμε χθες. Εμφανίστηκε στη Βρετανία ο Batman. Τι λέω, να πω τώρα, να εξηγηθώ. Στο Norwich της Βρετανίας εκτελήχθηκαν σκηνές που παρέπεμπαν στο Gotham City. Ένας 25χρονος που είχε ντυθεί Batman καταδίωξε έναν ύποπτο για κλοπή τσάντας και τον έπιασε. Ο 25χρονος ήταν το βράδυ του Σαββάτου σε πάρτι μεταμφιεσμένων για τα γενέθλια φίλου του. Φορούσε στολή Batman όταν είδε κάποιον να αρπάζει μια γυναικεία τσάντα και μετά από καυγά σε ουρά έξω από νυχτερινό κέντρο. δεν έχασε χρόνο, καταδίωξε τον ύποπτο και στην καταδίωξη συμμετείχαν και άλλοι μεταμφιεσμένοι, μεταξύ των οποίων ο Mr. Fantastic, άλλος αυτός της Marvel, από τους Fantastic Four, και η Poison Ivy. Όλοι οι περίρωες μαζί από το πάρτι βρέθηκαν στην καταδίωξη. Εντόπισαν και αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, τους είπαν τι είχε γίνει, αλλά τελικά οι ίδιοι εντόπισαν το δράστη, που δεν είχε πια την τσάντα, τη βρήκανε κάπου 300 μέτρα πιο πέρα από το σημείο που είχε κλαπεί, πάνω σε ένα ψηλό πέτρινο τοίχο. Τελικά ο 25χρονος πήγε ντυθεί Batman, φορώντας φυσικά πάντα τη στολή του Batman, σκαρφάλωσε στον τοίχο και την ανέκτησε. Αυτά είναι. Λοιπόν, εδώ στα Παραπολιτικά σου 90,1 συνεχίζουμε με τις τυχομηθείες μας, θα τις πάμε. Ως τις 11 τον ήχο ανέλαβε και ρυθμίζει ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια της παραγωγής είναι πάντα η Όλγα Καλατζή. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια. Η Μαρία Ιωάννου απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80. Περιμένουμε και άλλα μηνύματα. Έχω ήδη λάβει τα μηνύματά σας και θα το διαβάσω στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο ως τις 11 η Τζούλη Τσίγκα.

Αυτή είναι η φωνή του Brian Ferry και φυσικά είναι το group των Roxy Music, είναι το Slave to Love. Ο Brian Ferry γεννήθηκε σαν σήμερα το 1945, έγινε διάσημος και αυτός και η Roxy Music με αυτό έτσι το ιδιαίτερο ύφος που είχαν πάντα.

Βαριές μνήμες έχει η σημερινή ημέρα, πρέπει να σας πω. Σαν σήμερα το 1989, 26 Σεπτεμβρίου, δολοφονήθηκε από τη 17 Νοέμβρη ο Παύλος Μπακογιάννης. Είχε εκλεγεί πριν από λίγους μήνες βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Μονεδρική της Ευρυτανίας. Δολοφονήθηκε στις 7:58 το πρωί, πυροβολήθηκε από τρεις ενόπλους στην είσοδο του γραφείου του στο Ινωδό Ομήρου, στο Κολωνάκι. Την ευθύνη ανέλαβε με 12 σέλιδη προκήρυξή της που εστάλει τότε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία στις 9 Οκτωβρίου του 89, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Και αρκετά χρόνια αργότερα, σαν σήμερα, τη νύχτα, βυθίστηκε το επιβατικό πλοίο Express Amina ανοιχτά της Πάρου, εκεί στις πόρτες, στις βραχονισίδες πόρτες, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 80 άνθρωποι. Το Express Amina είχε φύγει από το λιμάνι του Πειραιά με 533 άτομα, 472 επιβάτες και 61 μέλη του πληρώματος. Και κατά τις 10:15 το βράδυ προσέκρουσε με ταχύτητα 18 κόμβων στις νησίδες Πόρτες Πάρου. Υπέστη ένα μεγάλο ρήγμα και το νερό κατέκλυσε το μηχανοστάσιο, πήρε γρήγορα κλίση το πλοίο προς τα δεξιά και μετά από 25 μόλις λεπτά βυθίστηκε. Πανικός, πάρα πολλοί άνθρωποι πνίγηκαν, 80 νεκροί. 80 νεκρούς τρινούμε από το Express Amina. Λίγες μέρες αργότερα, και αφού υπήρξαν σοβαρές καταγγελίες ότι το πλοίο ήταν αναξιόπλοιο, είχαμε την αυτοκτονία του 55χρονου εφοπλιστή και ιδιοκτήτη του πλοίου, του Παντελής Φινιά.

των συνόρων. Στην Ισπανία έχει ξεσπάσει πολιτικός άλλος από την έξωση σε μια 87χρονη γυναίκα, τη Μαρή Κάρμεν. Υπάρχει οργή, υπάρχουν ογκωδέστατες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, στη Μαδρίτη κυρίως, γιατί στη Μαδρίτη είναι το σπίτι της 87χρονης, την οποία θέλουν να την πετάξουν έξω. Ο Πέδρο Σάντσεθ, μιλώντας στη Νέα Υόρκη, εξαπέλυσε επίθεση κατά της περιφέρειας και του Δήμου της Μαδρίτης και κάλεσε τα κόμματα να στηρίξουν τον νόμο για την προστασία των πιο ευάλωτων. Το διαμέρισμα που ζούσε η γυναίκα αγοράστηκε πριν από κάποια χρόνια από μια εταιρεία, την Urbagestion SL, η οποία πρότεινε στη γυναίκα να το αγοράσει για 247.000 ευρώ, ένα ποσό αδιανόητο για μια συνταξιούχο των 1.350 ευρώ που δεν είχε άλλα εισοδήματα, μετά της αύξησης το ενίκιο από τα 500 ευρώ στα 1.650 ευρώ. Έγιναν τρεις δικαστικές προσφυγές της εταιρείας, με την τέταρτη κατάφερε να διώξει την 87χρονη. Έχει προκληθεί σάλος, είπαμε, τεράστιες διαδηλώσεις, και παρότι η κυβέρνηση Σάντσεθ τα προηγούμενα χρόνια έκανε βήματα σοβαρά για να μπει φρένο στις καταχρηστικές τακτικές των τραπεζών που είχαν οδηγήσει σε δεκάδες χιλιάδες κατασχέσεις σπιτιών, μέχρι σήμερα δεν έχει κατορθώσει να περάσει από τη Βουλή ένα συνολικό νομοσχέδιο για το ζήτημα της στέγασης. Γιατί βρίσκει προσκρούει στην άρνηση της δεξιάς. Εδώ πάλι στην Ελλάδα έχουμε αναβρασμό στα σχολεία, πολύ έντονες αντιδράσεις για τις συγχωνεύσεις τμήματων. Θυμάστε, είχαμε βγάλει και την πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Νέας Μύρνης. Διάβαζα στα παραπολιτικά.gr το ρεπορτάζ της Δήμητρας Τσίπη που φιλοξενεί συνέντευξη του πρόεδρου της ΕΛΜΕ, των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας, δηλαδή Νέας Μύρνης, Καλλιθέας και Μοσχάτου, του κυρίου Γιώργου Γκρίλη. Ο οποίος είπε ότι το πρόβλημα πλέον είναι παιδαγωγικό. Γιατί, λέει, το ΟΝΑΣΙΟ να λειτουργεί με 22 παιδιά και εμείς στα δημόσια σχολεία με 28 παιδιά. Οι κινητοποιήσεις στις περιοχές Νέας Μύρνης, Καλλιθέας, Μοσχάτου συνεχίζονται. Οι κινητοποιήσεις μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, πρέπει να σας πω. Έγιναν περικοπές από τον Ιούλιο, αλλά συνέχισαν οι περικοπές τμήματων και το Σεπτέμβριο, ενώ τα τμήματα είχαν ήδη ξεκινήσει να λειτουργούν, και περικοπές σε εκπαιδευτικούς. Ο κύριος Γκρίλης έθεσε και ζήτημα καταλληλότητας των αιθουσών, πέρα από το πρόβλημα στην παιδαγωγική διαδικασία. Υποστήριξε ότι υπάρχουν σχολεία που οι αίθουσες είναι μικρότερες από 40 τετραγωνικά μέτρα. Και από ό,τι φαίνεται, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, με την εκπαιδευτική κοινότητα να ζητά απαντήσεις από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και από την Περιφέρεια Αττικής για τις αποφάσεις που αφορούν τα τμήματα και τη στελέχωση των σχολείων.

0: Σε εσάς τώρα στα μηνύματά σας να καλημερίσω το Γιάννη που αντί για εκτενές μήνυμα μας στέλνει μια φωτογραφία και δεν ξέρω αν είναι από τη Γευγελή η φωτογραφία. Είναι λοιπόν από ένα πρατήριο καυσίμων και γράφει το Diesel Polite 92, το αναβαθμισμένο Gold Diesel 210, η βενζίνη 1,68 και η κατοστάρα 1,86. Και γράφει από κάτω, μας έσωσε η κυβερνησάρα. Γιατί θα ακούσατε ότι πολλοί είναι από τη Βόρεια Ελλάδα που πάνε στην Βόρεια Μακεδονία να βάλουν βενζίνη. Να καλημερίσω και τον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη. Λέει από Θεσσαλονίκη ή από Λονδίνο, γιατί με έχει μπερδέψει λίγο ο καιρός. Και εμάς εδώ, Κωνσταντίνε, αλήθεια. Μάλλον δεν έχουμε συνηθίσει το φθινόπωρο πια. Βλέπεις, λέει, τη φωτογραφία από τη σύλληψη της Σούζαν Σαράντον και υπάρχει λάμψη. Μετά βλέπεις τη φωτογραφία του Νετανιάχου και την αγκαλιά εκεί με τον Νετανιάχου. Σκοτάδι. Έχουμε ευθύνη για πολλά. Αυτό όμως δεν μας αξίζει, γράφει ο Κωνσταντίνος. Όποιος δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη, ας πάρει λεωφορείο, είπε αυτός που δεν τον ξέρει ούτε ο θυρωρός του, λέει ο Κωνσταντίνος. Μεγάλη άδωνη σχολή έχει κάνει, καταλήγει. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και πάμε σιγά σιγά για το διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Ακούτε Ionion FM

Μια βραδιά στο Λούκι λέγεται το τραγούδι των αδερφών Κατσιμίχα που ακούμε τώρα. Άλλο Λούκι περιγράφουν εκεί βέβαια, ερωτικό Λούκι. Αλλά κάπως σαν να είμαστε μια ζωή στο Λούκι, αισθανόμαστε περισσότεροι εδώ. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που οι τιμές έχουν πάρει φωτιά στην κυριολεξία. Έβλεπα χθες τα ρεπορτάζ με τους πολλούς βορειολαδίτες που φεύγουν και πάνε στη Γευγελή, στη Βόρεια Μακεδονία, για να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους με καύσιμα. Κάτι που δημιουργεί πρόβλημα και στα πρατήρια καυσίμων της ελληνικής πλευράς, λέει. Περιμένουμε την ανακοίνωση των μέτρων. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης. Και θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, είπε ο κ. Μαρινάκης. Και στις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή μία μέρα πριν αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ακούγονται πολλά για τα μέτρα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχει μία αγωνία από πολύ κόσμο για το αν θα ανακοινωθούν μέτρα και για την αμόλυβδη βενζίνη, γιατί ό,τι ακούμε ως τώρα είναι για το ντίζελ κίνησης, φυσικά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του χθες στο Bloomberg είπε ότι χρειάζεται να υπάρξει ευρωπαϊκή απόφαση. Γι' αυτό, διαφορετικά λέει, θα περάσουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν χώρες που προχωράνε σε αυτή την πρωτοβουλία και μόνες τους. Ας πούμε, η Γερμανία χθες το απόγευμα, το Γερμανικό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τα μέτρα που είχε προτείνει η κυβέρνηση και έτσι από την 1η Οκτωβρίου ως τα τέλη Δεκεμβρίου ο φόρος στα καύσιμα θα μειωθεί κατά 17 λεπτά ανά λίτρο. Και από τον Ιανουάριο, λέει, θα βάλουν και πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και ετοιμάζονται να πάρουν και άλλα μέτρα. Θα κοστίσει προφανώς στα κρατικά ταμεία το μέτρο αυτό, αλλά υποστηρίζεται σε μια πρώτη δημοσκόπηση από το 57% των πολιτών. Εδώ τώρα υπάρχει αυτή η έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελστάτ για το 2025 που δείχνει ότι τα νοικοκυριά γονατίζουν στην κυριολεξία από τα έξοδα για τη στέγαση και τα τρόφιμα. Και το άλλο φυσικά πολύ ενδιαφέρον που δείχνουν είναι ότι υπάρχει ένα χάος, μια τεράστια ψαλίδα μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων οικοκυριών. Και αυτό βέβαια εξηγείται και με τους έμεσους φόρους, όπως είναι ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, γιατί αλλιώς πονάει έναν μεροκαματιάρι ή έναν άνθρωπο με έναν μέσο μισθό, όπως έχουμε καταλήξει να λέμε, ας πούμε, τα 1.300 ευρώ, και πολύ λιγότερο, το αντιλαμβάνεται, και ετοιμάζονται να πάρουν και άλλα μέτρα. Θα κοστίσει προφανώς στα κρατικά ταμεία το μέτρο αυτό, αλλά υποστηρίζεται σε μια πρώτη δημοσκόπηση από το 57% των πολιτών. Εδώ τώρα υπάρχει αυτή η έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελστάτ για το 2025 που δείχνει ότι τα νοικοκυριά γονατίζουν στην κυριολεξία από τα έξοδα για τη στέγαση και τα τρόφιμα. Και το άλλο φυσικά πολύ ενδιαφέρον που δείχνουν είναι ότι υπάρχει ένα χάος, μια τεράστια ψαλίδα μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων οικοκυριών. Και αυτό βέβαια εξηγείται και με τους έμεσους φόρους, όπως είναι ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, γιατί αλλιώς πονάει έναν μεροκαματιάρι ή έναν άνθρωπο με έναν μέσο μισθό, όπως έχουμε καταλήξει να λέμε, ας πούμε, τα 1.300 ευρώ, και πολύ λιγότερο, το αντιλαμβάνεται, ένας

0: των πλουσιότερων και των φτωχότερων νοικοκυριών. Και αυτό βέβαια εξηγείται και με τους έμεσους φόρους, όπως είναι ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, γιατί αλλιώς πονάει έναν μεροκαματιάρι ή έναν άνθρωπο με έναν μέσο μισθό, όπως έχουμε καταλήξει να λέμε, ας πούμε, τα 1.300 ευρώ. Και πολύ λιγότερο το αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος που έχει πολύ μεγαλύτερα έσοδα. Μείζον θέμα η ακρίβεια λοιπόν, και πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο των εργαζόμενων καταναλωτών Ελλάδας, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Κύριε Ραυτόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίρη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την ανταπόκριση. Γιατί είναι πολύ. Υπάρχει πια αγωνία για να βγει ο μήνας σε πάρα πολλά νοικοκυριά.
1: Υπάρχει αγωνία, κύριε Τσίρη. Πράγματι, και ιδίως στο τελευταίο χρονικό διάστημα, η θηλιά στο λαιμό του κάθε καταναλωτή, είτε αμείβεται με το μέσο εισόδημα, είτε κάτι παραπάνω από το μέσο εισόδημα. Δεν συζητάω βεβαίως για τους ευάλωτους, είτε ευάλωτα νοικοκυριά, οι οποίοι αμείβονται με το κατώτατο μισθό, ή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο οικιακό κοινωνικό τιμολόγιο. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μας ανακοινώνουν συνέχεια για διάφορα μέτρα. Θα ήθελα να κάνω ένα ρητορικό ερώτημα, αν μου επιτρέπετε, κυρία Τσίκα.
0: Mm-hmm.
1: Ο προϋπολογισμός του κράτους, ο οποίος τότε που ψηφίστηκε, είχαν προϋπολογιστεί τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση με τιμή της αμόλυβδης στο 1,60-1,70.
0: Ναι.
1: Σήμερα η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2,17, 2,18, 2,19. Μιλάω για τα αστικά κέντρα, δεν μιλάω για την νησιωτική Ελλάδα ή την υπηρετική Ελλάδα που έχει ξεπεράσει και τα 2,30, 2,40. Είναι τα έσοδα αυτά, τα υπερέσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Αλήθεια, χρειαζόμαστε κάποια έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης?
0: Διάβαζα σήμερα, έχει στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, πούμε αυτό, ότι η ακρίβεια φουσκώνει τα έσοδα από ΦΠΑ. Υπέρβαση 905 εκατομμύρια στο οκτάμινο, λέει.
1: Μάλιστα. Και, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν δεν κάνω λάθος, και θυμάμαι τις προηγούμενες αναρτήσεις που είχαν γίνει και από την ΕΣΤΑΤ και από, τους οργανισμούς, ότι ήταν περίπου στο 1,5 δις υπερέσοδα. Τα υπερέσοδα, όχι τα έσοδα, τα υπερέσοδα. Εκείνο το οποίο λοιπόν υπάρχει σήμερα, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά για την Γερμανία, θα σας πω ότι οι 11 ευρωπαϊκές χώρες, Ιταλία, Γαλλία, Κύπρος, Αγγλία, Λιθουανία, Σλοβενία, έχουν μειώσει από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2026 τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Χωρίς να ζητήσουν καμία έγκριση, χωρίς να κάνουν τίποτα. Εμείς έχουμε τη βενζίνη, για παράδειγμα, 70 λεπτά. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, και πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μπαίνει και ο ΦΠΑ του 24%, ενώ το επίπεδο που μπορούμε να πάμε σαν χώρα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στα 35 λεπτά. Mm. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, έστω και.
0: Πώς να πάμε στα 35 λεπτά, λέτε, δηλαδή να μειωθεί.
1: Να μειωθεί από τα 70 στα 35 λεπτά.
0: Από τα 70 λεπτά
1: λέτε. Κατανάλωσης είναι σήμερα.
0: 70 είναι σήμερα, είναι ο ειδικός φόρος μαζί με το ΦΠΑ, μας λέτε.
1: Όχι. Συν 24% ΦΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι περίπου άλλα 17-18 λεπτά ο ΦΠΑ. Mm-hmm. 70 και 18. Αν θα δούμε, που το βλέπει ο κάθε καταναλωτής, ο οποίος βάζει βενζίνη στο αυτοκίνητό του, θα δει ότι αν βάλει για παράδειγμα 50 ευρώ βενζίνη, η αξία του καυσίμου είναι περίπου στα 23 με 24 ευρώ και τα 26 με 27 ευρώ είναι φόροι.
0: Μάλιστα, 50 ευρώ βενζίνης, μόνο το 26 ευρώ, ας πούμε, είναι αξία καυσίμου.
1: Μόνο τα 23, τα 23 είναι.
0: 23 ευρώ, ναι.
1: Τα άλλα είναι φόροι.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, δεν μπορούμε να ακούμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης γιατί θα πρέπει να βρούμε από αλλού τα έσοδα. Μα τα έσοδα τα έχουμε βρει.
0: Mm-hmm.
1: Όταν η βενζίνη είχε 1,70 στις αρχές του χρόνου, είχε 1,70 ευρώ το λίτρο και σήμερα έχει 2,20.
0: Mm-hmm.
1: Είναι 50 λεπτά πάνω. Αυτά τα 50 λεπτά, αν μειωθούν 35 λεπτά από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, αντιλαμβάνεστε ότι θα έρθει ίσα βάρκα, ίσα πανιά, να το πω έτσι καθημερινή, με τον προϋπολογισμό τον οποίο έχει ψηφιστεί και υλοποιείται.
0: Άρα το κεντρικό αίτημα, λέτε, είναι αυτό.
1: Το ένα.
0: Ναι,
1: το ένα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι το γεγονός του ότι αυτό που μας λένε για συνέχεια, μας κάνουν πλατφόρμες τύπου το πόσο κάνει, μας κάνουν συμφωνίες από τον Ιούνιο που γίνανε σε ανώτατο επίπεδο, σε επίπεδο μεγάλου Μαξίμου. Με τους βιομηχάνους, με την Ένωση Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, με τις πολυεθνικές εταιρείες, με τη βιομηχανία τροφίμων, με όλα αυτά, τα οποία τι μας είπανε, ότι θα μειωθούν τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης από 5% και πάνω.
0: Ναι.
1: Και ερχόμαστε εμείς και βλέπουμε σήμερα, μέσα στην ίδια, και μπορεί να το δει ο κάθε ένας ακροατής σήμερα τώρα που σας μιλάω,
0: mm-hmm.
1: μέσα στην πλατφόρμα στο πόσο κάνει, υπάρχουν κωδικοί οι οποίοι είναι μείωση 2%. Mm-hmm. Μα για το όνομα του Θεού, ποια είναι η συμφωνία η οποία κάνανε?
0: Αυτό το βλέπετε μέσα στην πλατφόρμα του Υπουργείου.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: 2%.
0: Το πόσο κάνει αυτό το.
1: Το πόσο κάνει.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Αν πάτε κι εσείς τώρα αυτή τη στιγμή από το κοντρόλ μπορούν να πάνε, στην κατηγορία νοποκρέας, θα δούνε τους 6 τελευταίους κωδικούς, είναι η μείωση, χοιρινό και μοσχάρι, μείωση 2%. Μα αφού είπαν δεν θα υπάρχει προϊόν κωδικός με μείωση κάτω από 5%, πώς είναι 2%. Mm-hmm. Εάν θα πάτε στην κατηγορία ζυμαρικά και εκεί θα δείτε μείωση μικρότερη του 5%.
1: Ναι.
0: Αν θα πάτε στα γαλακτοκομικά γιαούρτια, θα δείτε και εκεί μείωση λιγότερο από 5%. Mm-hmm. Μα πώς είναι δυνατόν, δηλαδή αυτή η κορδία, το ένα, το δεύτερο, μας λένε για μείωση. Μάλιστα, να το καταλάβω εγώ. Αλλά όταν μας λένε 5%, 10%, από ποια τιμή θα είναι αυτή η μείωση 5% για να συγκρίνουμε αν έχει γίνει πράγματι μείωση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Αυτό το οποίο μας λένε ότι το τάδε προϊόν μειώθηκε, η εταιρεία το μείωσε 5%. Μάλιστα. Ποια είναι η τιμή του που έχει σήμερα και ποια είναι η τιμή του που είχε χτες πριν μειωθεί 5%. Γιατί εμείς αυτό που βλέπουμε, κάνοντας ένα ενελεχή έλεγχο στα κωδικούς, στα προϊόντα τα οποία συμμετέχουν στην κοινωνική, εθελοντική, εθνική συμφωνία, mm-hmm. βλέπουμε ότι για 25 μέρες που έχουμε σήμερα, που έχει ξεκινήσει αυτή η εθνική πρωτοβουλία, βλέπουμε μεγάλες αυξήσεις. Δηλαδή.
1: Εγώ ένα παράδειγμα θέλω να πω, επειδή ξέρω ότι εσείς παρατηρείτε τις τιμές αναλυτικά, στις αρχές της εβδομάδας, τώρα που τελειώνει αυτές τις μέρες, στις αρχές της εβδομάδας λοιπόν, είδα σε πολύ γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ένα από τα μαλακτικά που χρησιμοποιούνται στο πλυντήριο ρούχων, για παράδειγμα, η μικρή του συσκευασία να υποτίθεται ότι είναι σε προσφορά. Και νομίζω ναι, να υποτίθεται ότι είναι σε προσφορά και να δείχνει ας πούμε 3,90 κάπου εκεί, και η μεγάλη συσκευασία που μέχρι πριν από ένα μήνα έκανε 5 ευρώ κάπου εκεί, 5 και κάτι, να είναι στα 9,80 νομίζω.
0: Αυτή είναι η εθνική μείωση.
1: Το έβγαλα φωτογραφία, πραγματικά σας το λέω, γιατί μιλάμε για διπλασιασμό τιμής.
0: Κυρία Τσίγα, εμείς γι' αυτό το κάνουμε και δεν βγάζουμε μόνο φωτογραφίες. Πάμε και τα αγοράζουμε τα προϊόντα. Mm-hmm. Δηλαδή, στην πλατφόρμα, όπως το κάνει στην κατηγορία ζυμαρικά, έχει το προϊόν επώνυμης ελληνικής βιομηχανίας ζυμαρικών. Το νούμερο 6 μας λέει ότι στην πλατφόρμα το έχει 72 λεπτά. Mm-hmm. 72 λεπτά, το τονίζω. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν στη συγκεκριμένη αλυσίδα που λέει η πλατφόρμα το έχει 72 λεπτά και το αγοράζουμε 1,10.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Ποιος δουλεύει, ποιον. Και πόσο μπορούν να νομίζουν να μας δουλεύουν.
1: Ναι.
0: Και τελικά τι ισχύει, αυτό που λέει στο e-shop του σούπερ μάρκετ και στο κατάστημα που το αγοράσαμε ένα 10, ή αυτό που λέει στην πλατφόρμα πόσο κάνει 72 λεπτά. Και τα στοιχεία που σας δίνουν στη διάθεσή σας. Mm-hmm. Αγοράσαμε ένα άλλο προϊόν. Κοφτό μακαρονάκι. Το οποίο έλεγε στην πλατφόρμα ότι το έχει 94 λεπτά. Mm-hmm. Πήγαμε στη συγκεκριμένη αλυσίδα και το αγοράσαμε 1,36.
1: Ναι.
0: Σας παρακαλώ, δηλαδή, έλεος. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να τηρηθεί η συμφωνία. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά σε ποιο περιβάλλον ζούμε. Γνωρίζουμε το τι συμβαίνει και το τι γίνεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γνωρίζουμε ότι καθημερινά η βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης ανεβαίνει. Γνωρίζουμε ότι για να μεταφερθούν όλα αυτά τα προϊόντα χρειάζονται καύσιμα, χρειάζονται πετρέλαιο κίνησης για να πάνε από το χωράφι στο ράφι, από τη βιομηχανία στο ράφι και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Αλλά μην μας λένε ότι τηρούν συμφωνία, η οποία δεν τηρείται, και να μας λένε ότι θα υπάρχει προϊόν κωδικό κάτω από 5% και να βλέπουμε κωδικούς με 2%.
1: Ναι.
0: Και να μην γνωρίζουμε και ποια είναι η προηγούμενη τιμή. Ποια είναι η προηγούμενη τιμή, και βλέπουμε κωδικούς μέσα οι οποίοι δεν έχουν ημερομηνία έναρξης αυτής της εθνικής εθελοντικής πρωτοβουλίας. Mm-hmm. Όλα έχουν ένα όριο. Πρέπει κάπου εδώ να σταματήσει όλη αυτή η κοροϊδία.
1: Mm-hmm.
0: Δεν αντέχουμε άλλους καταναλωτές, δεν αντέχει ο κόσμος.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός, ότι δεν αντέχει ο κόσμος, και τώρα με την επιπλέον επιβάρυνση στα καύσιμα. Αναμένει να δει και τι μέτρα θα ακούσει ο κόσμος.
0: Μα θα εξειδικευτούν τα μέτρα και περιμένουμε να είναι θετικά προς τον καταναλωτή. Αλλά εγώ σας λέω, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι η βενζίνη θα είναι, mm-hmm. το πετρέλαιο θέρμανση θα είναι λιγότερο από την τιμή που έκλεισε τον Απρίλιο του 2026.
1: Ναι.
0: Μα μάλιστα, αγόρασε κανένας καταναλωτής τον Απρίλιο του 2026 πετρέλαιο θέρμανσης. Τη τιμή του 1,75.
1: Mm-hmm.
0: Και τι δεν μας λένε, η τιμή έναρξης της προηγούμενης χρονιάς 15 Οκτωβρίου του 2025, που ήταν σε τιμή 1,08-1,10.
1: 1,10, ναι.
0: Εάν πάει λοιπόν τώρα 1,65, εγώ δεν λέω 1,75, 1,65 και πληρώσουμε 50% με 60 ακριβότερα από ό,τι πληρώσαμε πέρσι, από πού αυτό θα προέλθει το εισόδημα στον καταναλωτή?
1: Ναι.
0: Μήπως έχουν αυξηθεί οι μισθοί 60% και δεν το γνωρίζουμε?
1: Mm-hmm.
0: Πώς μπορεί ο καταναλωτής να βάλει πετρέλαιο θέρμανση για να ζεστάνει το νοικοκυριό του? Προσέξτε, δεν είναι θέμα ότι δεν θα βάλει ο καταναλωτής. Εκείνο το οποίο προβλέπουμε εμείς είναι ότι δεν θα αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης τα βενζινάδικα.
1: Αλέτε. Ξέρουνε, γιατί φοβούνται ότι δεν θα το διαθέσουν.
0: Ακριβώς. Ναι. Όταν δεν χτυπάει το τηλέφωνο, δεν υπάρχουν παραγγελίες για αγορά. Και τώρα που μιλάμε στα ορεινά, είτε αυτό είναι Γιάννενα, είτε είναι Φλόρεντα, είτε είναι Καστοριά, είτε είναι Ευρωκόπη, είτε είναι Δράμα, οπουδήποτε, έχουν ανοίξει τα καλοριφέρ. Ναι. Έχουν ανάψει τα ισόπες, έχουν ανάψει τα τζάκια.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν μιλάμε για εκεί πέρα, υπάρχουν μονοψήφοι. Σήμερα μίλαγα το πρωί με τη Φλόρινα, με κάποιους συναδέλφους, και μου είπαν είναι 7 βαθμούς θερμοκρασία. Έχουμε ανάψει, μου λέει, και τα καλοριφέρ και όλα.
1: Βέβαια. Και είναι, υπάρχει αύξηση και στα καυσόξυλα. Από ό,τι έβλεπα τους ίδιους εμπόρους στο καυσόξυλο να λένε.
0: Και στα καυσόξυλα. Ναι. Γιατί ο κόσμος, αυτός που μπορεί βέβαια και έχει τη δυνατότητα και έχει είτε ξυλόσωμα είτε τζάκι ενεργειακό είτε οτιδήποτε, θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Αυτοί που δεν έχουν ισταστικά κέντρα, και ιδίως σε πολυκατοικίες που δεν μπορούν να βάλουν τζάκι, εκείνο το οποίο θα κάνουν είναι να χρησιμοποιήσουν πολύ περισσότερο αυτό που είναι το, θα έλεγα, ακόμα πιο επιβαρυντικό, το air condition. Τα κλιματιστικά τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουν για να σταθούν, γιατί θα το χρησιμοποιήσει στιγμιά, φιδωλά θα είναι μέσα στο νοικοκυριό, και ξέρετε ότι το air condition με το που το σβήνεις κατευθείαν πάγωση θερμό, πάγωση στο σπίτι.
1: Κύριε Ελαυτόπουλε, να κλείσουμε με μια κουβέντα για αυτή την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελστάτ για το 2025, πέρσι, που τα πράγματα δεν ήταν και τόσο άσχημα στο φέτος, αλλά ήτανε, που δείχνει ότι υπάρχει ένα χάος στο πόσο πλήττονται τα οικονομικά ασθενέστερα στρώματα ή και μεσαία, σε σχέση με τους, τα πιο εύπορα στρώματα.
0: Βέβαια, όταν μιλάμε ότι λέει, ότι θέλει μια τετραμελής οικογένεια για ανελαστικές δαπάνες είναι αυτές, 1.800 ευρώ, 1.825 ευρώ, το μήνα για να τα βγάλει, και το εισόδημά του είναι πολύ λιγότερο από αυτό όταν δουλεύουν και οι δύο, θα πω εγώ, όχι ο ένας. Ένα ατρόγεινο το οποίο παίρνει, αμείβεται με το 100% το μισθό, πίσω είναι 920 ευρώ μεικτά, γύρω στο 830 ευρώ καθαρά, μας κάνει 1.660 και θέλει 1.820 για να τη βγάλει το μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι του λείπουν 200 ευρώ, 200 με 220 ευρώ, προκειμένου να καλύψει τις πάγιες ανελαστικές του δαπάνη. Από πού θα τα βρει, τι θα κάνει?
1: Ναι.
0: Άντε και δανείστηκε. Άντε και το βοήθησε ο πατέρας, η μητέρα, ο
1: άντρας. Θα γίνει μία φορά αυτό, δεν μπορεί να γίνεται κάθε μήνα.
0: Μπορεί να γίνει κάθε μήνα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γι' αυτό εκείνο το οποίο λέμε, εκείνο που πρέπει να γίνει, εκείνο το οποίο είναι απέτηση όλων μας και απέτηση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, είναι η αύξηση των μισθών. Και ας σταματήσουν πλέον οι αυξήσεις των μισθών και ο κατώτερος μισθός να γίνεται με μία απλή υπουργική απόφαση. Και όχι να την κάνουν αυτοί που ξέρουν, γνωρίζουν και θέλουν να την κάνουν, οι κοινωνικοί εταιροί, οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες.
1: Συλλογικές συμβάσεις, λέτε,
0: εξάλλου,
1: λοιπόν.
0: Εξάλλου, το δημόσιο δεν δίνει τίποτα στον ιδιωτικό τομέα.
1: Ναι.
0: Ο εργοδότης πληρώνει τον εργαζόμενο.
1: Μάλιστα.
0: Το δημόσιο δεν συμβάλλει σε αυτό.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ελαυτόπουλε, για την κουβέντα αυτή. Θα αναγκαστούμε να την επαναλάβουμε πολλές φορές φέτος. Έτσι φαίνεται.
0: Να είστε
1: τουλάχιστον
0: καλά στη διάθεσή σας.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Θα ήθελα κάποια στιγμή να βγει και κάποιος, να υπάρχει ένας αντίλογος, να μας διαψεύσουν σε αυτά τα οποία λέμε, αν δεν λέμε την αλήθεια.
1: Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλά, καλή σας ημέρα.

0: Να καλημερίσω το Σωτήρη. Από τυχείο επανέρχεται το θέμα των φοιτητών, της μεταφοράς των φοιτητών. Οι φοιτητές, λέει, καλούνται να πληρώσουν για κάρτα περιορίστων διαδρομών 25 ευρώ, ενώ τα δρομολόγια λεωφορείων είναι ελάχιστα.
1: Το ίδιο πείσμα μέσα σου πάντα.
0: Και ο Κυριάκος, καλημέρα Κυριάκο μου. Πόσο απλά τα είπε ο άνθρωπος για τον κύριο Ραυτόπουλο, λέει, και πόσο πολύ αδιαφορούν αυτοί που είναι ψηλά και πόσο πολύ δεν δίνουν καμία σημασία. Ως πότε? Εδώ, Κυριάκο μου, είχαμε και μια νέα δήλωση από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Και έχει γίνει τώρα χαμός στις αντιδράσεις από το Πασόκ αρχικά και όχι μόνο. Μιλώντας λοιπόν στο Άξιον 24, ο κύριος Θεοχάρης χαρακτήρισε τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας ως κόμματα των κακομύριδων. Ξεκίνησαν οι αντιδράσεις από το Πασόκ που του καταλογίζει κρεσέντο αλαζονίας. Και αναμένεται συνέχεια σε αντιδράσεις, από ό,τι καταλαβαίνουμε.

0: Για να δούμε λίγο τι συνέβη αυτή την εβδομάδα σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Να σας πω τι συνέβη. Στην Πάτρα, ας πούμε, χθες, ένα ζευγάρι που βρισκόταν σε διάσταση, μάλλον η γυναίκα που βρισκόταν σε διάσταση με τον σύζυγό της, λοιπόν, καθόταν με ένα φιλικό της ζευγάρι σε ένα ζαχαροπλαστείο στην Πάτρα και εμφανίζεται μενόμενος ο σύζυγος, ο πρώην σύζυγος, και επιτίθεται και στους τρεις. Και μετά ξαναγυρνάει πίσω και συνεχίζει να τη γρονθοκοπάει. Η γυναίκα νοσηλεύεται, ο ίδιος εξαφανίστηκε και τον ψάχνει η αστυνομία. Στην Οικουμενίτσα προφυλακίστηκε ο 27χρονος που σκότωσε την σύντροφό του. Είναι προφυλακισμένος, δεν ήθελε να τον αναλάβει κανένας δικηγόρος. Στην Νίκαια, ένας οπλισμένος άνδρας κρατούσε όμηρο τη γυναίκα του. Στην Ιερά Πέτρα, ένας άνδρας ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του, χτυπώντας τη με μια ξύλινη τάβλα. Στην Καλαμάτα, ένας άλλος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή, γιατί πυροβόλησε την πρώην σύντροφό του. Αυτά γίνανε την εβδομάδα αυτή. Και είναι, μάλλον γίνανε και άλλα. Αυτά είναι αυτά που έγιναν γνωστά αυτή την εβδομάδα. Και αν θυμηθούμε τι είπε τις προηγούμενες ημέρες στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είναι σαφές ότι είναι πολύ περισσότερα τα περιστατικά. Γιατί ο κύριος Χρυσοχοΐδης είπε ότι κάθε βράδυ γίνονται 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία. Από τα επισημότερα χείλη. Έτσι, από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Και βέβαια το θέμα είναι γνωστό, πάρα πολύ γνωστό, και δημιουργούνται πάρα πολλά και σοβαρά ερωτήματα, τα οποία κάποια θα προσπαθήσουμε τώρα να τα απαντήσουμε με την κυρία Μαρίνα Φαρμακίδη, είναι δικηγόρος του κέντρου Διοτήμα. Καλημέρα κυρία Φαρμακίδη.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την ανταπόκριση, και σας καθυστέρησα κιόλας, να με συγχωρείτε, αλλά υπάρχει επικαιρότητα. Έχουμε λοιπόν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Είναι γυναίκες που μπορεί να είναι εγκλωβισμένες σε μια σχέση και τις περισσότερες φορές όταν πούν ότι θέλουν είτε να χωρίσουν, είτε να πάρουν διαζύγιο, είτε να αλλάξουν δρόμο στη ζωή τους, εκεί κλιμακώνεται η βία ή αρχίζει η βία από τους πρώην συζύγους, πρώην συντρόφους κτλ. Όμως αυτό είναι λίγο πολύ γνωστό. Εδώ το ερώτημα είναι, το φτάνει μια γυναίκα, βρίσκει το κουράγιο και πάει και το καταγγέλει. Και μετά τι, πώς την προστατεύουμε αυτή τη γυναίκα?
1: Ωραία, ξεκινάτε την ερώτησή σας, γιατί πραγματικά η ερώτηση αυτή πρέπει να είναι ερώτηση. Και εγώ, προσπαθώντας έτσι αυτή τη λίγη ώρα που είχα να κάνω μια μικρή αναδρομή στα συμβάντα, καθώς και σε κάποιες τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις, mm-hmm. αυτό που και εμένα μου δημιουργείται είναι ένα ερώτημα. Γιατί έχουμε μια συνεχή τροποποίηση και αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου και συνεχή επικυρωποίηση επίσης, τελευταία νομοθετική παρέμβαση το 2025 με πολλές νέες διατάξεις για την προστασία των επιζωσών έμφυλης βίας, ενδοοικογενειακής βίας, και απ' την άλλη ταυτοχρόνως έχουμε μια συνεχή κατακόρυφη παγκόσμια, αλλά ας μιλήσουμε για την Ελλάδα, αύξηση των περιστατικών. Να μιλήσω και εγώ λίγο με αριθμούς, mm-hmm. γιατί γενικώς οι αριθμοί έχουν μια βαρύτητα. Μόνο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή εκκρεμούν 15.598 δικογραφίες ενδοοικογενειακής βίας, mm-hmm. ανοιχτές. Η αύξηση των περιστατικών, αυτά είναι δεδομένα τα οποία έχουν δοθεί από την Εισαγγελία του Αεροπάγου σε μια τελευταία εγκύκλιο του 2025, mm-hmm. και η αύξηση των υποθέσεων είναι 4% από το 2024 στο 2025 και 7% αύξηση των συλλήψεων.
0: Πόσο μας είπατε, η αύξηση των υποθέσεων πόσο είναι το 2024-2025?
1: 4%. Μπορεί να μοιάζει λίγο, αλλά δεν είναι λίγο.
0: Όχι,
1: πραγματικά,
0: όχι,
1: και σίγουρα σηματοδοτεί μια συνεχόμενα αυξητική τάση. Mm-hmm. Επομένως πρέπει να δούμε τι φταίει σε όλο αυτό και πρέπει συνεχώς να ρωτιόμαστε μέχρι κάποιες στιγμές να καταλήγουμε σε κάποια μέτρα τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν εφόσον προβλέπονται. Μήπως και αυτό βοηθήσει και δούμε κάποια αποτύπωση στην πραγματικότητα. Να αναφερθώ σε ένα μέτρο που υπάρχει, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί τελικά δεν ξέρω αν η καταστολή από μόνη της είναι εφικτό να οδηγήσει σε μείωση των περιστατικών, mm-hmm. και αν τελικά mm-hmm. η νομοθεσία εξακολουθεί σε αυτό το πεδίο της ενδοοικογενειακής βίας να πληρεί και να εκπληρώνει το ρόλο της ως ιονή προληπτικής. Γιατί όλοι οι δράστες ξέρουν ποιες είναι οι ποινές, ξέρουν τη διαδικασία του αυτοφόρου, γνωρίζουν αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν με την ποινή των 2 ετών, δεν μπορεί κανείς να... δεν αναστέλλεται αυτή η ποινή και ούτε η έφεση έχει ανασταλτική δύναμη. Ναι. Οπότε αυτό είναι από μόνο του πάρα πολύ, θα μπορούσε να είναι προληπτικό για τους δράστες να συνεχίσουν να δρουν κατά αυτόν τον τρόπο. Όμως δεν γίνεται. Τι έχω διαπιστώσει ότι θα πρέπει να γίνεται από τα πρώτερα προληπτικά μέτρα, το οποίο δεν γίνεται. Υπάρχει μια υποχρέωση της πολιτείας, τόσο των αστυνομικών αρχών όσο και των δικαστηρίων, να προβαίνουν σε διαρκή ατομική αξιολόγηση των θυμάτων και εκτίμηση του κινδύνου επανάληψης της βίας και δευτερογενούς θυματοποίησης. Είναι μέσα στο νόμο αυτό αποτυπωμένο. Και αναρωτιέμαι αν στις υποθέσεις που αναφέρατε έγινε σε οποιοδήποτε στάδιο, είτε κατά την λήψη της καταγγελίας, είτε διαρκούσης της ποινικής διαδικασίας, οποιαδήποτε αξιολόγηση του κινδύνου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το πρόβλημα ξεκινάει από το ότι οι γυναίκες οι οποίες είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, αρκετές φορές δεν μπορούν οι ίδιες να εκτιμήσουν τον κίνδυνο.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές μάλιστα δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν αυτό που ζουν με ενδοοικογενειακή βία. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν ξεκινήσουν και φτάσουν στο σημείο να καταλάβουν ότι δέχονται ενδοοικογενειακή βία, στη συνέχεια θα πρέπει να δουν πόσο επικίνδυνη είναι η βία που δέχονται.
0: Σωστό.
1: Και σε αυτό το στάδιο δυσκολεύονται για πολλούς λόγους, επειδή είναι μέσα στον κύκλο βίας και αυτό δεν μπορεί να τις τοποθετήσει με μια σχέση αντικειμενικότητας απέναντι στα περιστατικά. Πρέπει λοιπόν η πολιτεία να πραγματοποιήσει εγκαίρως αυτόν τον κίνδυνο, την αξιολόγηση του κινδύνου. Είναι ένα πρώτερο χρονικό σημείο αντιμετώπισης του προβλήματος για να λάβει κατάλληλα μέτρα, γιατί υπάρχουν τα μέτρα. Υπάρχουν οι περιοριστικοί όροι, παραδείγματος χάρη, οι οποίοι αυτή τη στιγμή πάλι έχουν διευρυνθεί με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που διατάσσονται καθ' όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας από τον εισαγγέλεα για την προστασία του θύματος. Ωστόσο, κάποιος αρμόδιος πρέπει να εκτιμήσει τη σοβαρότητα του κινδύνου με βάση τα ειδοποιά χαρακτηριστικά της υπόθεσης και βεβαίως και με το παρελθόν, αν υπάρχει παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας στο ζευγάρι αυτό.
0: Ναι, τώρα ας πούμε ότι υπάρχει καταγγελία και υπάρχει εκκρεμότητα ή έχει κερδίσει για τα ασφαλιστικά μέτρα μια γυναίκα. Βλέπουμε ότι πάρα πολλές φορές αυτή η γυναίκα καταλήγει νεκρή. Να δούμε λοιπόν, αν μπορείτε λίγο πιο συγκεκριμένα, τι υπάρχει. Δηλαδή, ας πούμε ότι κάνω εγώ την καταγγελία και ότι κερδίζω και μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων. Υπάρχει ασφαλής χώρος που θα μπορούσαν να με βοηθήσουν να τον βρω, ας πούμε, για να μην με βρει ο δράστης, γιατί τις περισσότερες φορές τις βρίσκει στη δουλειά τους ή στο σπίτι τους.
1: Ναι, εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Η ασφάλεια, η πραγματική ασφάλεια της γυναίκας. Το ένα είναι η νομική ασφάλεια, μάλλον η ασφάλεια μέσω των νομικών, της νομικής οδού, περιοριστική όρια από τον εισαγγελέα και η περιορισμός στην επικοινωνία της γυναίκας του συντρόφου της με αυτήν στα πλαίσια ασφαλιστικών μέτρων. Αλλά το άλλο είναι η πραγματική της ασφάλεια που παρέχεται μέσω των ξενώνων φιλοξενίας.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με το πλαίσιο στην Ελλάδα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, γιατί από τη δική μας εμπειρία στην Διωτήμα υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες για πολλούς λόγους δεν θέλουν ή δεν μπορούν να φιλοξενηθούν σε ξενώνες. Επίσης, η διαδικασία εισαγωγής στο ξενώνα είναι κάπως χρονοβόρα. Δεν είναι ότι φιλοξενείσαι άμεσα. Πρέπει να διενεργηθούν κάποιες ιατρικές εξετάσεις προηγουμένως. Οι κλίνες, τα δωμάτια τα οποία είναι διαθέσιμα κάθε φορά δεν επαρκούν.
0: Σωστά.
1: Επίσης, υπάρχει πολλές φορές η μόνη δυνατότητα είναι να μεταφερθεί σε άλλη πόλη η γυναίκα. Οπότε αυτό σημαίνει αποξενωθεί από το περιβάλλον, είτε το εργασιακό το δικό της ή τα παιδιά από το σχολικό και το κοινωνικό του περιβάλλον. Δηλαδή αυτό σημαίνει άρδην αλλαγή της ζωής μιας γυναίκας που πολλές φορές δεν θέλει να την επιλέξει για την ασφάλειά της και για μας αυτό είναι κατανοητό. Παρά το γεγονός βεβαίως ότι αυτός είναι ο βέλτιστος τρόπος για να μην παρατείνει τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκεται και πράγματι λειτουργεί. Σχεδόν πάντοτε λειτουργεί. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να φιλοξενείται επάπειρον σε ένα ξενώνα. Είναι μια φιλοξενία βραχία που διαρκεί από 3 έως 6 μήνες και στη συνέχεια θα πρέπει να πάει να μείνει κάπου και να ξεκινήσει ξανά την ζωή της, πιθανώς εκτιθέμενη πάλι στον κίνδυνο να την βρει ο κακοποιητής, διότι σημειώστε ότι το να διατηρήσει ανώνυμη την κατοικία της, αν υποθέσουμε λοιπόν στο σενάριο που φιλοξενείται, ναι, φεύγει από τον ξενώνα και στη συνέχεια πάει να μείνει σε ένα σπίτι και έχει και τα παιδιά της.
0: Ναι.
1: Η δυνατότητά της να διατηρήσει την ανωνυμία της κατοικίας της δεν υπάρχει, διότι ο πατέρας αυτός ή οποιοδήποτε τράφης γονέας, ας μην μιλάμε, δεν θέλουμε, κάποιες φορές είναι λίγο δύσκολο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι γυναίκες είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας και οι άντρες είναι οι δράστες, στις περισσότερες των περιπτώσεων, στην πλειοψηφία έως σε όλες. Λοιπόν, δεν της παρέχει ο νόμος τη δυνατότητα να κρύβεται, διότι υπάρχουν τα δικαιώματα επικοινωνίας και τα δικαιώματα από την γονική μέρινα, τα οποία επιβάλλουν ο πατέρας να γνωρίζει που μένουν τα παιδιά.
0: Εμπλέκει τη γονεϊκότητα εκεί και γίνονται όλα πιο σύνθετα.
1: Ακριβώς. Και εδώ επίσης να επισημάνω ότι ο νόμος με την νέα του τροποποίηση το 2025 προβλέπει ότι σε περίπτωση που η ενδοοικογενειακή βία είναι τέτοιας φύσεως και έκτασης που μπορεί να βλάψει τα παιδιά, δηλαδή σημειώνει ο νόμος ότι δεν είναι απαραίτητο να στρέφεται κατά των παιδιών η ενδοοικογενειακή βία, αλλά είναι τέτοιας επικινδυνότητας. Αυτεπαγγέλτος ο εισαγγελέας ή εισαγγελέας μπορεί να διατάξει μέτρα περιορισμού της επικοινωνίας ή οποιαδήποτε άλλα μέτρα βασιζόμενος στην κακή άσκηση της γονικής μέρης. Αυτό εγώ προσωπικά δεν το έχω δει ποτέ. Στη συνέχεια δηλαδή, αφότου λάβει χώρα ενδοοικογενειακή βία, είτε καταδικαστεί ο δράστης, είτε απλά είμαστε σε ένα στάδιο που αναμένουμε να καταδικαστεί, δίνεται μία μάχη για να πιστεί ένα δικαστήριο ότι αυτή η ενδοοικογενειακή βία που έχει λάβει χώρα μπροστά στα παιδιά, τα οποία έχουν γίνει μάρτυρες και άρα έμεσα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, βλάπτει τα παιδιά και πρέπει κατά αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό το λόγο να περιοριστούν τα δικαιώματα επικοινωνίας.
0: Και είναι αληθινή, να γίνονται... ναι, και δεν είναι για να εργαλειοποιηθεί, να μην βλέπει ο γονιός το...
1: Είναι μία μάχη, να πω την αλήθεια, παρά το γεγονός ότι δεν θέλουμε...
0: Μάλιστα.
1: Να αποτρέπουμε τις γυναίκες από το να πηγαίνουν στη δικαιοσύνη. Άρα και για μας, και ο ρόλος μας είναι και αυτός λίγο διτός. Και όταν μιλάω και γράφουμε στο ιδιωτήμα και μιλάμε, δεν θέλουμε να αποθαρρύνουμε τις γυναίκες.
0: Φυσικά,
1: να στρέφονται. Έτσι, αλλά παρόλα αυτά, εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα όταν υπάρχουν παιδιά, όπου δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχει περιοριστεί τα δικαιώματα του γονέα που έχει ασκήσει την ενδοοικογενειακή.
0: Κυρία Φαρμακίδη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναμιλήσουμε κάποια στιγμή σύντομα, γιατί δυστυχώς δεν φεύγει το θέμα.
1: Ελπίζω κάπως να σας διαφώτισα
0: πολύ,
1: ή να βάλω τα ερωτήματα με
0: σας ευχαριστώ
1: πιο
0: πάρα πολύ.
1: Τρόπο. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Η κυρία Μαρίνα Φαρμακίδη είναι δικηγόρος του κέντρου Δύο Τίμα. Έχω και άλλα να σας πω γι' αυτό, γιατί έχω και μηνύματα και θα τα πούμε σε λίγο.
2: Παραπολιτικά 90,1 Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Βελτίο ειδήσεων στις 11. Νεκρή ανασύρθηκε η γυναίκα από τον πρώτο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα μετά την έκρηξη χθες το πρωί. Συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό των υπολείπων 5 αγνοωμένων. Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και απομακρύνουν υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. Τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισαν το κόμμα στις εκλογές του 2023, αλλά δεν έπραξαν το ίδιο στις ευρωεκλογές, φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο Αντώνη Σαμαρά, σύμφωνα με την έρευνα της GPO, την οποία αναλύει στην εφημερίδα Παραπολιτευτικά που κυκλοφορεί σήμερα ο διευθυντής της εταιρείας Αντώνης Παπαργύρης. Σκοπός του μεσίνου πολιτικού είναι να κάνει ζημιά στον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια το πιθανότερο είναι ακόμη και να αναστείλει τη λειτουργία του υποδρύτης κόμματος, σημειώνει μεταξύ άλλων ο εκδότης της εφημερίδας Γιάννης Κουρτάκης στη στήλη του στο ένθετο Secret. Ένα κορίτσι 10 ετών τραυματίστηκε ελαφρά από το επεισόδιο με πυροβολισμούς λίγο πριν τα μεσάνυχτα στον Άγιο Παντελεήμονα. Άγνωστοι, 4 στον αριθμό που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, πυροβόλησαν προς την πρόσωψη καφετέρια στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, βρέθηκε καμένο στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Έρευνες αστυνομία συνεχίζονται. Αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για εγχειρία 7 ημερών με παράλληλο άνοιγμα υπόρου των στενών του ορμού. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος προσανατολίζεται σε επανέναρξη των πληγμάτων στο Ιράν μετά τις εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του στις αρχές Νοεμβρίου. Την άρση απορρίπτει επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο ανακριτής. Εν τω μεταξύ, νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τόσο για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν ευθύνες για την πιθανή εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Η δυσίωνη προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει ένα δισεκατομμύριο θανάτους απευθύνει ο μεγιστάνας τεχνολογίας Bill Gates, μιλώντας σε εκπομπή του NBC News που θα μεταδοθεί αύριο. Δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε ο Gates και κάλεσε τους νομοθέτες να θεσπίσουν ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει την τεχνολογία. Στα αθλητικά, φτάνει η ώρα του στοίχημαν Super Cup με την αυλία της διοργάνωσης να ανοίγει απόψε, όπου θα γίνουν δύο ημιτελικοί. Σε αυτούς ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ, ενώ λίγο αργότερα ο Παναθηναϊκός θα παίξει κόντρα στον ΠΑΟΚ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο Τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Ακούτε Ionion FM.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι από τη βροχερή Αθήνα. Κουκλωθείτε, μαζευτείτε και ετοιμαστείτε για το φθινόπωρο που επιτέλους ήρθε. Θα πω επιτέλους, προσωπική μου η τοποθέτηση, αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν αντέχω τη ζέστη, αυτός ο καιρός είναι ο ιδανικός για εμένα. Και εκτός των άλλων, χρειάζεται και μια ισορροπία εποχών, διότι έχουμε περάσει στο φάσμα που λέει ότι πλέον έχουμε ένα καλοκαίρι και ένα χειμώνα, πρέπει να υπάρχουν και εποχές ενδιάμεσα, και η άνοιξη και το φθινόπωρο. Οπότε αυτό το ψηλόβροχο που προς το παρόν βλέπουμε εδώ στην πρωτεύουσα είναι ευεργετικό να ποτίσει τη γη και να ξεπλύνει τους δρόμους από ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι που, όπως εξελίχθηκε τουλάχιστον μετά τον Αύγουστο. Να σας πω ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης με πορτοκαλί προειδοποίηση για 6 περιοχές όπου αναμένονται αρκετά έντονες βροχές όλο το Σαββατοκύριακο και επηρεάζονται ουσιαστικά σήμερα Σάββατο τα νησιά του Ιωνίου εκτός της Κέρκυρας και των Παξών από το πρωί, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και το μεσημέρι. Η Πελοπόννησος, κυρίως η νομή Λακωνίας, Αρκαδίας στα ανατολικά και ο νομός Αργολίδας στα νότια, καθώς και τα Κύθυρα από το μεσημέρι και μετά έως και αργά το βράδυ. Και ως σε ό,τι έχει να κάνει με την Κυριακή, η Εύβοια θα επηρεαστεί από τα έντονα αυτά γυρικά φαινόμενα, πρόσκαιρα η Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως ο νομός Μαγνησίας, οι σποράδες από το πρωί έως και το μεσημέρι, και θα υπάρξει και σίγουρα νεότερη ενημέρωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

0: σε αυτή την εκπομπή ασχολούμαστε συχνά πυκνά με τα ελληνικά προϊόντα, με τα ελληνικά τρόφιμα και όχι μόνο με τα τρόφιμα. Είχαμε συζητήσει τις προάλλες με τον πρόεδρο της επαγγελματικής φέτας για τα φαινόμενα που παρουσιάζονται με την έντονη αύξηση τιμών στην πρώτη ύλη, το γάλα, και με την πιθανότητα που ο ίδιος τουλάχιστον είχε σκιαγραφίσει να υπάρξουν ελλείψεις στη φέτα που αποτελεί το προϊόν, το βασικό προϊόν που έχει ως κύριο συστατικό το πρόβειο γάλα, και οι ελλείψεις αυτές έχουν ως βάση τους τη ζωονόσους, την ευλογιά και τον αυθόδη πυρετό. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε για κάτι άλλο. Θα συζητήσουμε για ένα προϊόν που έχει επίσης μια ισχυρή δυναμική. Είναι το γιαούρτι. Και είναι το γιαούρτι διότι θα θυμηθώ σε ένα πολύ πρόσφατο ταξίδι μου, το είχα καταγράψει κιόλας στο powergame.gr, στη Γερμανία. Είναι τα ψυγεία κατακλεισμένα από ετικέτες γιαουρτιού ξένων εταιριών με ονομασίες όπως Έλληνας ή οτιδήποτε άλλο. Άρα υπάρχει μια καπηλεία του ονόματος ελληνικό γιαούρτι που στην πραγματικότητα δεν είναι ελληνικό γιαούρτι. Περισσότερα θα μας πει γι' αυτό ένας άνθρωπος που το παρακολουθεί πολύ στενά και έχουν υπάρξει και νομικές κινήσεις για την προάσπιση των συμφερόντων της Ελλάδας στο κομμάτι γιαουρτιού. Είναι ο Χρήστος Αποστολόπουλος, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Θα τον καλημερίσω, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα κύριε Λαμπύρη και στους επικρατές. Ευχαριστώ κύριε Μπλέσκη.
0: Εγώ ευχαριστώ που αποδεχτήκατε και θέλω να μιλήσουμε για το γιαούρτι, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά και έχουμε δει και μεγάλες βιομηχανίες, ας πούμε στην Αμερική η περίπτωση του Τσομπάνι, Χαμντίου Λουκάγια είναι ο επιχειρηματίας, που έχει κάνει έναν παγκόσμιο παίκτη στο κομμάτι του γιαουρτιού, αλλά και για τα φαινόμενα ουσιαστικά που βλέπουμε καπηλείας της ετικέτας με την ονομασία που κάποιοι βάζουν πάνω Greek yogurt, ούτε καν style, δηλαδή ελληνικού τύπου γιαούρτι δεν βάζουν πολλοί από αυτούς. Και πού βρισκόμαστε σήμερα?
1: Ναι, καταρχήν να πούμε το ελληνικό γιαούρτι είναι σήμερα, θεωρείται, το πλέον επιτυχημένο προϊόν από όλα τα προϊόντα που παράγει η χώρα. Και το τονίζω αυτό.
0: Άρα εννοείται και από τη φέτα και από την ελιά και από τελαιόλαδο.
1: Από οτιδήποτε υπάρχει και υπήρξε στο παρελθόν. Θα σας πω δύο νούμερα. Τα τελευταία τρία χρόνια η αύξηση του ελληνικού γιαουρτιού ήταν 110% των εξαγωγών. Μόνο την περασμένη χρονιά είχαμε αύξηση γύρω στους 40%, 38%. Και η πορεία δείχνει ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2030 με αυτούς τους ρυθμούς. Μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο πραγματικά έχει εκτοξευτεί. Και δεν έχει εκτοξευτεί τυχαία, επειδή πραγματικά είναι το καλύτερο από πλευρά οργανωτικών χαρακτηριστικών, αλλά έχει και το καλύτερο, θα έλεγα, προφίλ διατροφικής υγείας. Υπάρχουν σήμερα 38 ασθένειες οι οποίες έχουν αποδειχθεί κλινικά ότι το γιαούρτι τις επηρεάζει θετικά, πέραν από το γεγονός ότι είναι υψηλό στα πρωτεΐνη και χρησιμοποιείται από τους αθλούμενους κλπ. Το γιαούρτι απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.
0: Άρα, επειδή αναφερθήκατε για 38 περιπτώσεις ασθενειών στις οποίες δράει ευεργετικά το γιαούρτι, να δώσουμε έτσι κάποια ενδεικτικά παράδειγματα που έχει διαπιστωθεί επιστημονικά ότι βοηθάει.
1: Υπάρχει παραδείγματος χάρη στις ώρες του λίπους, το κοιλιακό λίπος, το ανασωπητικό σύστημα, η λοιμώξη, καρκίνος του εντέρου, καρδιοπάθειες, πυρογενής λοιμώξη, η υγεία των χόντρων, η οστική πυκνότητα, έλκος, η σερίνη και πάρα πολλά.
0: Άρα έχουν αντιληφθεί αυτό οι ξένες βιομηχανίες και έχουν πατήσει πάνω σε αυτό και το εκμεταλλεύονται.
1: Προφανώς,
0: σε συνδυασμό βέβαια με τα γευστικά χαρακτηριστικά,
1: εννοείται,
0: όπου
1: ναι.
0: Θα πρέπει εδώ να διαχωρίσουμε και να πούμε το εξής, ότι δεν έχουν καμία σχέση τα γιαούρτια που τρώει κανείς στο εξωτερικό, που μοιάζουν πιο πολύ με κεφίρ, έχουν μια πιο λεπτόρευστη υφή, με το ελληνικό, ας πούμε, ή με το ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι. Δεν υπάρχει καμία σχέση ως προς την υφή του προϊόντος.
1: Ακριβώς, σωστά. Καταρχήν παράγονται με διαφορετικό τρόπο. παράγονται με μίξη συμπυκνωμένου γάλακτος και σκόνης γάλακτος και φυσικά όχι με τις προδιαγραφές που έχει το ελληνικό γιαούρτι. Αυτό έχει κινηθεί και θα δει κανείς από την αύξηση αυτή. Παλιά λέγαμε ότι το γιαούρτι καταναλώνεται από την ελληνική ομογένεια. Δεν ισχύει αυτό πια. Είναι καθέστατα οι κάτοικοι του εξωτερικού. Έχουν τιμήσει αυτή την ιδιαίτερη ποιότητα και γι' αυτό αναφερόμαστε σε τέτοιου είδους αυτής της κατανάλωσης.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή και κινήσεις που γίνονται, στις οποίες θα αναφερθούμε εκτενέστερα, γιατί τώρα στις και τέταρτο έχουμε ένα διάλειμμα για την ώρα. Θέλω να μου πείτε και πού βρισκόμαστε και τι συμβαίνει και από ελληνικής πλευράς και εσείς ως σύνδεσμος ελληνικών, σύνδεσμος ελληνικών βιομηχανιών γαλακτοκομικών προϊόντων, πώς έχετε κινηθεί σε αυτό το κομμάτι, γιατί ξέρω ότι έχετε και μια συνεργασία με τον κύριο Γεωργόπουλο που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της ΡΕΜΣ στη νομική και έχετε αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες. Μείνετε λίγο στη γραμμή σας για πολύ λίγο να κάνουμε τη διακοπή και να επιστρέψουμε να πούμε περισσότερα.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
5: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ακούτε Ιόνιο FM

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Πριν επιστρέψουμε στο ελληνικό γιαούρτι, να σας πω ότι οι εξελίξεις τρέχουν, καθότι έρευνες για τους αγνοούμενους στην πλάκα μετά την χθεσινή ισχυρή έκρηξη συνεχίζονται. Και ενώ μέχρι πριν από λίγα λεπτά μιλούσαμε για 5 αγνοούμενους, όπως φαίνεται και όπως με πληροφορούν, μιλάμε πλέον για 4, γιατί βρέθηκε ένας ακόμη νεκρός, ανασύρθηκε ένας ακόμη νεκρός από τα συντρίμμια. Σας θυμίζω ότι χθες το βράδυ βρέθηκε και μία ακόμη γυναίκα νεκρή, η οποία ανασύρθηκε από το σημείο, και οι διαδικασίες, οι έρευνες συνεχίζονται αυτή τη στιγμή. Θα σας πούμε περισσότερα πολύ σύντομα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, απασχολεί και είναι στην κορυφή, και δικαίως είναι στην κορυφή αυτή τη στιγμή της επικαιρότητας. Οπότε σε πολύ λίγο θα έχουμε και σύνδεση με την Άννα Εμεή, η οποία παρακολουθεί το θέμα και βρίσκεται στο σημείο, και θα έχουμε πολλά περισσότερα για το θέμα αυτό. Κύριε Αποστολόπουλε, να επιστρέψουμε σε αυτό που συζητούσαμε, να επιστρέψουμε στο ελληνικό γιαούρτι και να πούμε λίγο για το ποιες ενέργειες έχουν γίνει. Συζητήσαμε ότι, και το ξέρω και έχω μιλήσει και με τον κύριο Γεωργόπουλο, έχει αναλάβει ως νομικός και ως καθηγητής πανεπιστημίου στη ΡΕΜΣ το κομμάτι της προστασίας, της νομικής προστασίας που έχει να κάνει με το ελληνικό γιαούρτι.
2: Πριν σας πω για αυτή την ενέργεια που έχουμε κάνει, να σας πω για ποιο λόγο είναι.
1: Ναι.
2: Αν δει κανείς την παραγωγή ελληνικού γιαουρτιού παγκοσμίως, με ελληνικού γιαουρτιού τονίζω, όχι γιαουρτιού, που επιγράφεται ελληνικό γιαούρτι, Greek yogurt. Το πραγματικά ελληνικό γιαούρτι που προέρχεται από την Ελλάδα είναι μόλις το 6,1%. Αυτό είναι σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο, γιατί πραγματικά υπονομεύεται η ταυτότητα του προϊόντος και η προέλευσή του. Ξεκίνησε το πρόβλημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν η Τσεχία θέλησε να δημιουργήσει το δικό της τοπικό δίκαιο, το εθνικό της δίκαιο, 2 κατηγορίες γιαουρτιού, Greek yogurt και Greek style yogurt. Άκουσαν.
1: Ναι.
2: Η Τσεχία να δημιουργήσει τέτοιες κατηγορίες που δεν έχει δημιουργήσει η Ελλάδα. Αντιδράσαμε βέβαια πολύ έντονα, τόσο έντονα που υπήρξε απάντηση από τον Κομισάριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος απάντησε ότι δεν επιτρέπεται κανένα γιαούρτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ονομάζεται Greek yogurt παρά μόνο αυτό που παράγεται στην Ελλάδα. Το αυτονόητο, είπε δηλαδή.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα, ακόμα και αν στην συσκευασία αναφέρεται Greek yogurt παράγεται στην Γερμανία, ούτε αυτό επιτρέπεται, το διευκρινίζει η απάντηση του Επιτρόπου. Άρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έλεγε κανείς ότι έχουν κατοχυρώσει. Δεν έχει κατοχυρωθεί το Greek style, το οποίο εμείς διαφωνούμε, ότι Greek style χρησιμοποιείται όταν υπάρχει κάποια συνταγή. Δεν υπάρχει συνταγή Greek yogurt. Το Greek yogurt δηλώνει προέλευση. Αν πας στην Ελλάδα και ζητήσεις Greek yogurt, θα σου πούνε ποιο γιαούρτι θέλει. Το σφραγιστό, το αγελάδος, το πρόβιο, το παραδοσιακό, πιο ακριβώς εννοείται.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει λοιπόν σαν συνταγή, για να πεις ότι το κάνω style, το ελληνικό γιαούρτι. Ανεξάρτητα όμως αυτό, έχουμε κατοχυρώσει το Greek yogurt. Και βέβαια, δεν χρειάζεται να σας πω, το Greek style χρησιμοποιείται όχι μόνο και χρησιμοποιείται πολύ σκανδαλωδώς. Δηλαδή έχουμε τη λέξη Greek με τεράστια γράμματα, το style με ελάχιστα μικρά που δεν φαίνεται, και από μακριά βλέπει ο άλλος Greek yogurt.
1: Το ανέφερα και στην εισαγωγή. Και το ξέρετε και εσείς, στη Γερμανία υπάρχει, νομίζω στα Ινναλισίδα Ρέβε, υπάρχει γιαούρτι, και όχι μόνο εκεί, που λέγεται Έλληνας, με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Ναι, σαφέστατα.
1: Δηλαδή, τι άλλο μπορούμε να πούμε. Ναι. Με μεάνδρους πάνω στην συσκευασία και στοιχεία που παραπέμπουν.
2: Ναι.
1: Ό,τι μπορεί κανείς να σκεφτεί για να παραπέμπει σε μια κατ' επίφαση ελληνικότητα στα προϊόντα αυτά.
2: Έτσι ακριβώς. Και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αυτό ήταν ο λόγος λοιπόν που θεωρούμε σκάνδαλο ότι χρησιμοποιείται το Greek Yogurt. Πάμε τώρα στη συνεργασία με τον κύριο Γεωργόπουλο. Ναι, πράγματι έχουμε μια καλή συνεργασία με τον κύριο Γεωργόπουλο, ο οποίος έχει δίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου, που είναι ουσιαστικά η δοσία μας. Και θα κάνουμε, έχουμε ενεργοποιήσει και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Εξωτερικών. Έδειξαν ότι θα είναι στην παραστάτηση αυτές τις ενέργειες που θα κάνουμε. Και οι ενέργειες είναι να πάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν είναι εκεί νόημα να πάμε με τον καθέναν παρασκευαστή παραποιημένου, κακώς επισημασμένου γεωργιού.
1: Στα δικαστήρια με τον καθέναν από αυτούς.
2: Και μετά από τρία χρόνια να βγαίνουν οι αποφάσεις και να γίνονται ενστάσεις.
1: Άρα πάτε σε ένα κεντρικό θεσμικό επίπεδο ουσιαστικά.
2: Ακριβώς, ναι. Για να μπορεί να υπάρξουν απευθείες επικοινωνίες με τις τοπικές αρχές και να εφαρμοστεί το αυτονόητο δίκαιο της μη παραπάνησης.
1: Μάλιστα. Άρα, πού βρισκόμαστε για να ολοκληρώσουμε και αυτό το κομμάτι σε σχέση με το ελληνικό γιαούρτι και τη διεκδίκηση της Ελλάδας του αυτονόητου, έτσι. Που είναι το προϊόν που είναι ελληνικό γιαούρτι να είναι ελληνικό γιαούρτι και όχι κάτι άλλο.
2: Έτσι λίγο. Περιμένουμε την απάντηση του Υπουργείου Γεωργίας, γιατί έχουμε κάνει και τη συνάντηση και έχω στείλει και επιστολές στον Υπουργό. Αν δεν η τελευταία επιστολή θα στείλω την επόμενη εβδομάδα. Αν δεν αντιδράσει, θα προχωρήσουμε μόνιμα. Θα πάμε κατευθείαν στην επιτροπή. Είναι βέβαια η ποιότερη η επικοινωνία όταν πάει κανείς ένα σύνδεσμο να μιλήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά όταν υπάρχει η αντιπροσώπευση του Υπουργείου μας εκεί.
1: Είναι λογικό και το καταλαβαίνουμε το γιατί.
2: Και γι' αυτό ζητήσαμε και την συμβολή των.
1: Το Υπουργείο ανταποκρίνεται, που είναι σημαντικό αυτό.
2: Γιατί είπα αυτά λόγια, ήταν θετική η απάντηση του Υπουργού και των δύο υπουργών. Το έργο περιμένουμε να μας πει, αύριο πάμε στην Κομισιό.
1: Ας το ελπίσουμε, γιατί είπατε ότι είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το δυναμικότερο προϊόν διεθνώς για την Ελλάδα, έτσι.
2: Και που υπήρχε ποτέ, μπορώ να το πω, δεν υπήρχε προϊόν με τέτοια.
1: Ναι.
2: Δεν είναι αυτή η τωρινή.
1: Μα δεν είναι τυχαίο και το γεγονός ότι αρκετές από τις γνωστές γαλακτοβιομηχανίες της χώρας μας επενδύουν αρκετά χρήματα ακόμα και για νέα εργοστάσια, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πραγματικά. Δηλαδή δεν μας φτάνει καθόλου να αποκριθούμε στις ανάγκες της δύσης.
1: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον Χρήστο Αποστολόπουλο, τον πρόεδρο του ΣΕΒΓΑΠ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, για το γιαούρτι, για το τι γίνεται με την καπηλεία του ονόματος Greek Yogurt στο εξωτερικό και για τις κινήσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει από πλευράς του Συνδέσμου για την προάσπιση των συμφερόντων της χώρας μας στο συγκεκριμένο πεδίο. Κύριε Αποστολόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε, πιστεύω θα έχουμε πράγματα να δούμε αρκετά μπροστά μας σε σχέση με το θέμα.
2: Είμαι βέβαιος, είμαι βέβαιος.
1: Ένα καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι, σας χαιρετώ. Λοιπόν, όπως σας προείπα, βρέθηκε μία ακόμα νεκρή. Η Άννα Εμεή είναι στη γραμμή μας και θα επανέλθουμε με μουσική, με το ίδιο τραγούδι, αλλά πρέπει να πάμε στην επικαιρότητα και να την καλημερίσω. Άννα, σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Έχεις παρακολουθήσει το θέμα από χθες, από τη στιγμή που συνέβη, και θέλω να δούμε αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Σε ευχαριστώ θερμά.
3: Καλημέρα, Γιώργο. Το χειρότερο σενάριο φαίνεται δυστυχώς να επιβεβαιώνεται στην πλάκα, καθώς πριν από λίγο εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε στην οδό Λυθικράτους μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για σωρό γυναίκας.
1: Άρα, μία δεύτερη γυναίκα νεκρή, έτσι.
3: Μία δεύτερη γυναίκα, ναι. Να υπενθυμίσουμε ότι λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα είχε αναφερθεί από τα ερείπια του πρώτου ορόφου μία ακόμα γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Πλέον οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη 4 ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται. Να υπενθυμίσουμε ότι στον πρώτο όροφο διέμεναν 2 ζευγάρια Αμερικανών ηλικίας περίπου 40 ετών που είχαν έρθει στην Ελλάδα για διακοπές. Ουσιαστικά διέμεναν σε ένα Airbnb. Και μάλιστα είχαν προγραμματίσει να φύγουν, πώς να επιβεβαιώνεται στην πλάκα, καθώς πριν από λίγο εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε στην οδόληση κράτους μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για σωρό γυναίκας.
1: Άρα, μία δεύτερη γυναίκα νεκρή, έτσι.
3: Μία δεύτερη γυναίκα, ναι. Να υπενθυμίσουμε ότι λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα είχε αναφερθεί από τα ερείπια του πρώτου ορόφου μία ακόμα γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Πλέον οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη 4 ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται. Να υπενθυμίσουμε ότι στον πρώτο όροφο διέμεναν 2 ζευγάρια Αμερικανών ηλικίας περίπου 40 ετών που είχαν έρθει στην Ελλάδα για διακοπές. Ουσιαστικά διέμεναν σε ένα Airbnb και μάλιστα είχαν προγραμματίσει να φύγουν χθες

0: που εξακολουθούν να αγνοούνται. Να υπενθυμίσουμε ότι στον πρώτο όροφο διέμεναν δύο ζευγάρια Αμερικανών ηλικίας περίπου 40 ετών που είχαν έρθει στην Ελλάδα για διακοπές. Ουσιαστικά διέμεναν σε ένα Airbnb και μάλιστα είχαν προγραμματίσει να φύγουν χθες από την Ελλάδα με πτήση. Ωστόσο δεν εμφανίστηκαν ποτέ, δεν πήραν αυτή την πτήση ποτέ. Στον δεύτερο όροφο διέμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη. Η επιχείρηση της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ βέβαια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Συνεχίζεται με ιδιαίτερη προσοχή γιατί οι διασώστες προσπαθούν να απομακρύνουν σταδιακά τα συντρίμια. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένους σκύλους. Ενώ χρησιμοποιούνται γεώφωνα και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό πιθανών εγκλωβισμένων. Να πούμε ότι συνεχίζεται η έρευνα και για τα αίτια της έκρηξης με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού να βρίσκεται στο σημείο. Οι πληροφορίες λένε ότι υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου.
1: Εντός του χώρου, έτσι.
0: Φαίνεται πως ήταν εντός του χώρου. Έτσι. Οι τελευταίες πληροφορίες αυτό λένε, ναι.
1: Γιατί
0: υπήρχαν κάποιες αυτόνομες παροχές στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο.
1: Άρα ίσως είχε να κάνει με την εγκατάσταση του φυσικού αερίου μέσα στο κτίριο, μέσα στο ίδιο το κτίριο, έτσι. Αυτή την πληροφορία μέχρι στιγμής
0: έχουμε. Ναι, αυτό δείχνουν οι τελευταίες πληροφορίες. Βέβαια, το βάρος αυτή την ώρα παραμένει στην επιχείρηση της πυροσβεστικής στα συντρίμια και για τον εντοπισμό των 4 ακόμη αγνοουμένων.
1: Εν τω μεταξύ, είναι αποκλεισμένοι οι γυροδρόμοι, έτσι, το σημείο φυσικά, γιατί οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.
0: Είναι
1: αυτή
0: σε
1: τη στιγμή, επειδή τυχαίνει να βλέπω και μία εικόνα μπροστά μου, υπάρχει ασθενοφόρο το οποίο περιμένει στο σημείο για να μεταφέρει είτε τη σωρό που βρέθηκε, αλλά είτε και κάποιον ακόμη που μπορεί να βρεθεί. Ας ελπίσουμε τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα από αυτά που φαίνονται και να μην επιβεβαιωθούν οι απεσιόδοξες προσδοκίες και προβλέψεις που υπάρχουν λόγω της έκθεσης που έχει το γεγονός. Άννα, για οτιδήποτε άλλο θα έχουμε, εάν μπορείς και εσύ βεβαίως, νέα σύνδεση στη διάρκεια της εκπομπής. Δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο που πρέπει να προσθέσεις.
0: Όχι, παρακολουθούμε το ρεπορτάζ και
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Άννα Εμεΐ από τα Παραπολιτικά. Η αγαπητή συνάδελφος πάντα στα ζητήματα της επικαιρότητας είναι κοντά και τα παρακολουθεί. Να σας πω εδώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον μια επιστολή την οποία επικαλείται σήμερα η Καθημερινή και ουσιαστικά τι λέει αυτή η επιστολή, ότι υπήρχε προειδοποίηση των κατοίκων για τους κινδύνους που ενήχε συνολικά η περιοχή της Πλάκας και για το κατά πόσο υπάρχουν οι υποδομές για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν τον αριθμό των επισκεπτών που δέχονται κάθε χρόνο, ιδίως στην θερινή περίοδο, στην περίοδο αιχμής. Και ουσιαστικά ένα χρόνο πριν από το συγκεκριμένο συμβάν στην Οδό Λυσικράτους στις 5 Οκτωβρίου του 2025, μέλη της κίνησης κατοίκων της Πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές και προειδοποίησαν για πιθανούς κινδύνους από βραχικύκλωμα ή διαρροή αερίου και τις δυσκολίες που μπορεί να προέκυπταν κατά τη διαχείρισή τους, κυρίως λόγω της ρημοτομίας που έχει η Πλάκα, έτσι, διότι είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο και όπως όλοι ξέρετε που εάν γινόταν κάτι αντίστοιχο στο λόφο σε ύψωμα της Πλάκας δεν θα είχε πρόσβαση πυροσβεστικό όχημα, δεν θα είχε πρόσβαση νοσοκομιακό, δεν θα είχαν εύκολα πρόσβαση τα συνεργεία, τα κλιμάκια έρευνας και τα σωστικά συνεργεία που έχουν σπεύσει αυτή τη στιγμή στη Λυσικράτους. Για σκεφτείτε να γινόταν δηλαδή στους πρόποδες του λόφου της Ακρόπολης τι θα συνέβαινε και τι θα σήμαινε αυτό. Γι' αυτό και υπήρξε συγκεκριμένη επιστολή ως προς την έλλειψη των υποδομών και τα κενά ασφαλείας που παρουσιάζονται σε πολλές των περιπτώσεων σε χώρους βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως ήταν ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, Σπουργίτη, να σας πω ότι το Σπουργίτη το οποίο θα ακούσουμε είναι Είχαμε τον Θοδωρή τον Βλαχάκη από τους active member της προάλλης εδώ στην εκπομπή.

Είναι λοιπόν το καινούριο τραγούδι των Active Member που κυκλοφόρησε το συγκρότημα και ακούστε το, έχει ενδιαφέρον. Αυτά που λέει δηλαδή έχουν, ακουμπάνε πολύ στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι Αερολογίες. Ξεχάστηκα να σας το πω, αλλά με συνεπήρε η ροή της εκπομπής. 2-11-10-80-8-80 στη Μαρία Ιωάννου τα μηνύματα. radio@parapolitika.gr, Χρήστος Μυρίδης στον ήχο και η Όλγα η Καλατζή στην παραγωγή. Ο Θανάσης ο Βούτσινος είναι ο άνθρωπος πίσω από τις μουσικές και αυτός ευθύνεται για όλα τα μουσικά πράγματα εδώ στη ζώνη τουλάχιστον των 11 με 1 σε αερολογίες στα παραπολιτικά.

Είπα active member, είχαμε τους active member όντως εδώ στην εκπομπή, αλλά είχαμε και το Θοδωρή Βλαχάκη από τους Magic the Spell, και φυσικά αυτό που ακούμε είναι Magic the Spell, το σπουργίτι, έτσι ας το ακούσουμε.

0: Λοιπόν, διορθώνω. Είπαμε αρχικά, υπήρχε πληροφορία ότι ήταν γυναίκα, αλλά εν τέλει είναι άνδρας αυτός που ανασύρθηκε από τα συντρίμια στην Πλάκα. Μόλις έγινε και μια σχετική ανακοίνωση από την πυροσβεστική επισήμως. Οπότε αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Θα αλλάξουμε για λίγο το κλίμα, γιατί αυτή η εκπομπή θέλει να αλλάζει λίγο το κλίμα, να σας δίνει μια άλλη διάσταση των πραγμάτων, να σας βοηθάει να αποφορτιστείτε από το ζόφο της εβδομάδας, την πίεση της εβδομάδας, να ακούτε και τίποτα άλλο, ρε παιδί μου, γιατί χρειάζεται και αυτό. Η ζωή δεν είναι μόνο μαυρίλα, δεν είναι μόνο γεγονότα τα οποία μας στενεύουν. Πρέπει να μπορούμε να απλώνουμε και λίγο τα χέρια, να κάνουμε λίγο ύπτιο και να κολυμπάμε, να ανοίγει και λίγο η ψυχή, όχι τίποτα άλλο. Γι' αυτό και έχω έναν άνθρωπο που, ξέρεις, είναι μια επαφή κάποιες φορές με κάποιους ανθρώπους όταν τους συναντάς. Εμένα μου αρέσει η απλότητα. Δεν μου αρέσουν οι πολλές περιστροφές. Ξέρεις, να το δούμε, μήπως να το κάνουμε έτσι, μήπως να το κάνουμε αλλιώς. Με τον Ανδρέα Λαγό, λοιπόν, ο οποίος είναι σεφ και είναι και ένας άνθρωπος που κάνει μια εκπομπή για τα pop προϊόντα. Τα τελευταία χρόνια, και όχι λίγα, πόσα είναι, Ανδρέα?
1: Είναι 6 χρόνια πλέον.
0: Λοιπόν, είναι αρκετά. Δεν χρειάστηκε να πούμε πολλά-πολλά. Γνωριστήκαμε κάποια στιγμή, μεσολάβησε το καλοκαίρι και είπαμε να το κάνουμε μετά. Και σήμερα είναι εδώ στο στούντιο, στα παραπολιτικά. Θα συζητήσουμε λοιπόν για τα ελληνικά προϊόντα, θα συζητήσουμε για pop, για pop μαγειρικές, εάν θες, που έχουν ως βάση αυτά τα προϊόντα. Έτσι. Γι' αυτό και λέω pop μαγειρικές. Σας θυμίζω 2-11-10-80-8-80. Για τα μηνύματα, radio@παραπολιτικά.gr. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι οι αερολογίες και είμαστε στις 12:20. Θα συνεχίσουμε μέχρι τη μία παρέα. Λοιπόν, Ανδρέα, πώς είσαι πρώτα απ' όλα?
1: Καλημέρα, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ.
1: Χαίρομαι που.
0: Μια ωραία βροχερή μέρα,
1: Μια ωραία βροχερή μέρα. Επιτέλους, εγώ λατρεύω το φθινόπωρο. Λατρεύω αυτό το καιρό. Είναι το ξεκίνημα μιας άλλης εποχής και κάθε εποχή έχει μια αλλαγή. Οπότε, ξέρεις, εμένα μου αρέσουν οι αλλαγές.
0: Να καταλαβαίνουμε ότι κάτι αλλάζει κιόλας.
1: Βέβαια. Αλλάζει μέσα μας, αλλάζει στη φύση. Και είναι καλύτερη εποχή, νομίζω, να βρεθούμε κοντά στη φύση, γιατί έχει άλλες μυρωδιές το φθινόπωρο.
0: Ναι. Εμένα μου αρέσει και η άνοιξη πολύ. Δηλαδή, μου αρέσουν αν μπορούμε να τις πούμε ενδιάμεσες εποχές, που είναι το φθινόπωρο και η άνοιξη.
1: Βέβαια. Είναι η φύση στα καλύτερά της την άνοιξη, το συζητάμε. Αναγεννιέται η φύση.
0: Έτσι. Μ' αρέσει δηλαδή και ο ύπνος της φύσης που είμαστε σε αυτή τη διαδικασία τώρα, αλλά και η αναγέννησή της την άνοιξη.
1: Έτσι.
0: Γεννημένο στη Σάμο, Σαμιώτη,
1: Σαμιώτη, ναι. Πριν 45 χρόνια πλέον, νομίζω. Ναι, είναι 45 χρόνια.
0: Εντάξει, είμαστε ακριβώς συνομήλικοι. Άρα είσαι το 81.
1: Είμαι το 81, ναι.
0: Μήνα?
1: Μάρτιο.
0: Ζώδιο και λοιπά, ξέρεις, Λοιπόν. Και πώς εξελίσσονται τα πράγματα? Τι ερεθίσματα έχεις εκεί στη Σάμο, αλήθεια?
1: Η επαφή με τη φύση, η αγροτική οικογένεια, τα κτήματα, οι ελιές, οι αμπελώνες, τα μποστάνια, οι κήποι, τα ζώα. Οπότε μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον, σε μια οικογένεια που ήμουν απόλυτα συνδεδεμένος με τη φύση και το τι μπορεί να σου προσφέρει η φύση.
0: Σε ποιο μέρος της Σάμου?
1: Βουρλιώτες λέγεται η περιοχή, το χωριό. Και ξέρεις, αυτή η επαφή με την πρώτη ύλη ήταν από πολύ νωρίς, γιατί στην ουσία η μητέρα μου έλεγε: τι έχει ο κήπος σήμερα, τι έχει το μποστάνι σήμερα.
0: Άρα είχατε τον μπαχτσέ σας.
1: Υπήρχε ο μπαχτσές, δεν ήταν απλός μπαχτσές, γιατί αγροτική οικογένεια, οπότε όπως καταλαβαίνεις, πολλά τα λαχανικά, τα φρούτα εποχιακά. Και όλο αυτό νομίζω ότι είχε γράψει ούτως ή άλλως στο DNA μου πολύ πριν γεννηθώ. Δηλαδή θεωρώ φοβερό που πλέον δεν το βρίσκεις αυτό εύκολα. Όταν έρχονταν η εποχή της ντομάτας, του σίκου, του σταφυλιού. Όταν ήταν
0: εποχικότητα, πολύ βασικό. Όχι να βρίσκεις ντομάτα, ας πούμε, το Δεκέμβριο, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς. Και πώς έχει αλλάξει η εποχή, πώς το έχουμε χάσει αυτό, πώς έχουμε χάσει τη φυσικότητά μας. Αυτό.
0: Γι' αυτό μου αρέσουν τα καλοκαιρινά φρούτα. Γιατί τα απολαμβάνεις για 2 μήνες συγκεκριμένους και μετά τέρμα. Δηλαδή, ας πούμε, τα σίκα. Σου λέω ένα παράδειγμα, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Τα βρίσκεις μέχρι κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
1: Τα σίκα, το σταφύλι που είναι ακόμα.
0: Βρίσκεις τα βασιλικά σίκα Μαρκόπουλου μέχρι, ας πούμε, αρχές Σεπτεμβρίου. Μετά είναι αυτά τα Mission που είναι τα καλλιεργούν και στην Μπέλα. Και μετά τέλος. Το σταφύλι συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το καρπούζι.
1: Ναι, αλλά μετά σιγά-σιγά μπαίνει στα Ισπεριδοειδή.
0: Ναι.
1: Άλλη εποχή πάλι. υπέροχη, άλλα αρώματα, άλλες γεύσεις. Ξέρεις, και αυτό προσπαθώ και εγώ να κάνω μέσα από τη δουλειά μου, και όσο τα καταφέρνω και όσο γίνεται να γυρίζω σε αυτό. Δηλαδή πλέον μεγαλώνοντας έχω αυτή την ανάγκη του επαναπροσδιορισμού και το να είμαι κοντά στη φύση.
0: Σου αφήνει αυτό το περιθώριο η Αθήνα? Πού μένεις, σε ποιο σημείο της Αθήνας
1: μένεις? Μένω στο πιο κεντρικό, στα πιο κεντρικά μέρη της Αθήνας.
0: Παγκράτη.
1: Στην πλατεία Βικτωρίας τώρα.
0: Α, ωραία. Άρα είσαι πιο κέντρο, δεν γίνεται. Βέβαια αυτές οι περιοχές έχουν μια... Πέρασα χθες από την... κεντρική αγορά της Κυψέλης, mm-hmm. και τη Φωκή ενός Νέγρη από εκεί, από τον Άγιο Γιώργο, γιατί πήγαινα στο Γαλάτσι. Και λέω, κοίτα να δεις ρε παιδί μου, αυτές οι γειτονιές, όπως και εκεί που μένεις εσύ, έχουν κάτι από τις γειτονιές του χθες.
1: Αυτό είναι το
0: οποίο κρατάνε. Ερχόμενες, προσαρμοζόμενες στο σήμερα βέβαια, αλλά έχουν αυτό το στοιχείο.
1: Αυτό είναι το γοητευτικό κομμάτι, ότι υπάρχει μια σύνδεση ουσιαστική με το παρελθόν και το κομμάτι της αστικής Αθήνας, που εμένα μου άρεσε και μου αρέσουν κάποια σημεία της Αθήνας. Και επίσης η συγκεκριμένη περιοχή έχει και κάτι άλλο. Έχει και το πεδίο του Άρεως. Οπότε έχει εύκολη μια πρόσβαση να πας ώρα και στιγμή να πας σε ένα πολύ ωραίο πάρκο.
0: Το οποίο έχει φτιάξει πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Απίστευτα πολύ. Κάποτε δεν τολμούσες να περάσεις το πάρκο. Τώρα είναι πραγματικά έγινε εξαιρετική η δουλειά.
0: Και έχω ένα παλιό μου αρχισυντάκτη και φίλο, τον Δημήτρη τον Καλατζή, που είναι πρόεδρος ενός συλλόγου για το πεδίο του Άρεως, που έχει κάνει αρκετή δουλειά εκεί για να διασφαλίσει όλο αυτό το πράγμα. Έτσι. Και να υπάρξει μια περιποίηση του πνεύμονα. Έτσι. Αυτού που λέγεται πεδίο του Άρεως.
1: Σωστά.
0: Πες μου τι αγαπάς, δηλαδή μιλήσαμε για τα φρούτα ας πούμε τα καλοκαιρινά, αλλά ποια προϊόντα αγαπάς ας πούμε περισσότερο, αν μπορούσες να διαχωρίσεις τρία πράγματα που δεν θα μπορούσες να τα βγάλεις με τίποτα από το τραπέζι σου?
1: Με τίποτα, είναι το ελαιόλαδο το πρώτο απ' όλα, το ελαιόλαδο. Αγαπώ το ελαιόλαδο, η μαγειρική μου βασίζεται στο ελαιόλαδο, ούτως ή άλλως η ελληνική μεσογειακή κουζίνα σε αυτό βασίζεται, σε όλη αυτή πώς να το πω, δεν ξέρω, το ελαιόλαδο για μένα δεν θα μπορούσα να υπάρξω μια μέρα χωρίς ελαιόλαδο στην κουζίνα μου. Όλο αυτό που προσφέρει στην υγεία, και βεβαίως εγώ τα προϊόντα τα βλέπω και από το τι κρύβεται πίσω από ένα προϊόν. Κρύβεται ένας άνθρωπος, κρύβεται μια μικρή κοινωνία, κρύβεται η παράδοση. Οπότε το ελαιόλαδο για μένα αποτελεί ένα πρόσπαστο κομμάτι της μαγειρικής. Τα εσπεριδοειδή, τα φρέσκα βότανα, τα όσπρια, τα θαλασσινά. Αλλά ξαναλέω ότι όσο μεγαλώνω, γιατί αλλάζει αυτό, έρχομαι πιο κοντά στα πρώτα που σου είπα. Ελαιόλαδο, εσπεριδοειδή, όσπρια, γαλακτοκομικά.
0: Όσο μεγαλώνεις και οριμάζεις και επαγγελματικά αλλά και προσωπικά, βρίσκεσαι πιο κοντά σε αυτό που θες να κάνεις τελικά.
1: Νομίζω
0: γιατί
1: πως
0: έχεις περάσει από αρκετά ξενοδοχεία, από κουζίνες ξενοδοχείων και σε νησιά και σε διάφορες περιπτώσεις head chef, ως επικεφαλής της κουζίνας. Ξέρεις, πάντα δοκιμάζουμε αρκετά πράγματα στην πορεία. Και εγώ ως δημοσιογράφος έχω περάσει από διαφορετικές θέσεις, καθήκοντα, πράγματα κλπ. Βρίσκω ας πούμε πράγματα που μου αρέσουν περισσότερο. Το ραδιόφωνο ήταν κάτι που δεν το είχα κάνει. Το έκανα πέρσι, ξεκίνησα, και είναι κάτι που μου κούμπωσε καλά.
1: Αρέσει, ναι.
0: Άρα λοιπόν όσο μεγαλώνουμε και οριμάζουμε, εσύ είσαι σε αυτό το στάδιο που βρίσκεις πράγματα να σου...
1: Είμαι ακριβώς αυτό το στάδιο.
0: Να σε εκφράζουν πιο πολύ.
1: Είμαι ακριβώς αυτό το στάδιο, για να σου πω την αλήθεια. Γιατί μέχρι τώρα αυτό που έκανα ήταν να δουλεύω. Και να μαγειρεύω προφανώς. Οπότε τώρα τα τελευταία χρόνια μπαίνουν και άλλα πράγματα. Νιώθω ότι η ψυχή μου έχει και άλλα πράγματα για να ικανοποιηθεί και να ισορροπήσει καλύτερα. Μια ωραία βόλτα. Ένα ωραίο φαγητό να το φάω από τα χέρια κάποιου άλλου. Όπως σου είπα, επαφή με τη φύση. Λατρεύω την κυπουρική.
0: Άρα είσαι και εσύ αυτό το μικρόβιο που έχουν πολλοί μάγειρες, πολλοί σεφ, ότι. Ωραία, εντάξει ρε παιδί μου, κουράζομαι εγώ με στην κουζίνα, αλλά κάποια στιγμή θέλω να μου το φτιάξει και κάποιος άλλος.
1: Ξέρεις τι, το έχω ανάγκη αυτό.
0: Το έχουν, ας πούμε,
1: το έχω ανάγκη.
0: Επίσης το έχουν οι κομμωτές πολύ αυτό.
1: Βέβαια.
0: Βαριούνται, ας πούμε. Δες
1: πολλούς κομμωτές τι μαλλιά έχουν.
0: Ναι, είναι απεριποίητη εντελώς. Πραγματικά.
1: Ναι. Και λατρεύω επίσης. Λατρεύω
0: κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Ανδρέα Λαγό, σεφ και παρουσιαστή της pop μαγειρικής στην Ερτένα 6 χρόνια. Φέτος είναι ο έκτος χρόνος, έτσι. Φέτος,
1: ναι, ούτε εγώ δηλαδή που το λες και δεν το πιστεύω, ούτε εγώ.
0: Να σου πω κάτι, είναι ορισμένα πράγματα κυλάνε σαν νερό.
1: Ναι.
0: Έτσι και η δική σου εκπομπή έχει περάσει ωραία.
1: Έχει περάσει ωραία, ελπίζουμε να περνά και τα επόμενα χρόνια. Ξέρεις, είναι ένα...
0: Αβίαστα αυτό, το αβίαστο, αυτό που είπα στην αρχή.
1: Ήταν αβίαστα και ξέρεις τι, επειδή εγώ δεν περίμενα προφανώς. Δηλαδή πήγα την πρώτη χρονιά, ωραία, θα κάνουμε στην ΕΡΤ2 Σάββατο Κυριακή την εκπομπή, θα τελειώσει τέλος. Αλλά ξέρεις, αυτό συνεχίστηκε έτσι όπως το έπες ακριβώς. Αβίαστα, είχε μια ωραία ροή, μια ωραία ενέργεια.
0: Ξέρεις, δεν έχει πλάκα να ξεκινάς κάποια πράγματα, και με αυτό θα κλείσουμε για να πάμε σε σύντομο διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. δεν είναι ώρα να ξεκινάς κάποια πράγματα και να μην θες απαραίτητα να πας κάπου με αυτά. Δηλαδή να έρχονται στη ζωή σου, να τα πιάνεις όπως είναι, να τα αρπάζεις όπως είναι, να πορεύεσαι και να σε οδηγούν.
1: Ξέρεις τι μαγικό πράγμα είναι να μπορείς να αφαιθείς? Δεν το ξέρω αυτό. Σε αυτό το συγκεκριμένο και σε άλλα πράγματα μεγαλώνεις, ναι. Αρχίζω να αφήνομαι. Που σημαίνει ότι όταν αφήνεσαι, μαθαίνεις να απολαμβάνεις, να ζεις, να ευχαριστιέσαι και να αποκτάς τελικά με δυσκολία αυτό που εγώ τουλάχιστον επιζητώ, την ψυχική ηρεμία. Νομίζω αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι.
0: Όχι,
1: θεμέλιος...
0: ότι δεν έχει τρέξιμο αυτό που κάνεις.
1: Όχι, έχει, αλλά όταν απολαμβάνεις και όταν το μοιράζεις αυτό επίσης και υπάρχει ένα καλό κλίμα, δεν είναι απόλαυση αυτό?
0: Γιατί...
1: Και τρως κιόλας επίσης. Και ναι, τα καλύτερα προϊόντα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε με περισσότερο Ανδρέα Λαγό σε πολύ λίγο. Θα πάμε σε διάλειμμα για να καταφέρουμε να φέρουμε και τα προστοζήν στην εκπομπή και στο σταθμό και να μπορείτε να συνεχίσετε να μας ακούτε με αυτόν τον τρόπο και με μια ποιότητα που εδώ στα Παραπολιτικά προσπαθούμε να περνάμε όσο δυνατόν καλύτερα και εντονότερα προς εσάς. Λοιπόν, διάλειμμα. Και σε λίγο πάλι κοντά σας με αερολογίες.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ιωνίων FM.

0: για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
1: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
0: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Diamonds are
2: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Ακούτε Ionian FM.

0: γραμμένα νησιό.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.
2: Μέρα κατεβάστε τους ρυθμούς, πάρτε ένα ζεστό καφέ, ένα τσάι ή ό,τι άλλο σας αρέσει, καθίστε αναπαυτικά και ακούστε αερολογίες.

0: λίγες μέρες μετά από σήμερα, δηλαδή στις 21 Οκτωβρίου, σχεδόν ένας χρόνος πέρασε από τη στιγμή που ο Διονύσης Αβόπουλος μας αποχαιρετούσε.
1: Τα παιδιά μεγάλωσαν και πάνε.
0: Και να σας πω ότι ο Αβόπουλος ήταν αυτός ουσιαστικά που άνοιξε αυτή την σχολή των τραγουδοποιών και μιας πολυδιάστατης κατηγορίας καλλιτεχνικής, όπου ήταν τραγουδιστές, μουσικοί, συνθέτες, οργανοπαίκτες, ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, όλα αυτά μαζί σε ένα πακέτο. Και ο Σαββόπουλος ήταν πολύ χαρακτηριστικό δείγμα αυτού του πράγματος.

0: κλείστε λοιπόν και εσείς τις κουρτίνες και αγκαλιαστείτε. Είμαστε με τον Ανδρέα Λαγό εδώ, συζητάμε για κουζίνα, συζητάμε για μαγειρικές, συζητάμε για γεύσεις, για pop προϊόντα, γιατί κάνει και μια εκπομπή για pop προϊόντα 6 χρόνια, όχι αστεία, δεν είναι και λίγα πλέον, που πέρασαν σαν νεράκι. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Σου έχει λείψει αυτή η ένταση της κουζίνας, το να είσαι χωμένος σε μια κουζίνα ξενοδοχείου, εστιατορίου?
1: Κοίτα, τη βιώνω κατά καιρούς.
0: Κατά καιρούς, αλλά δεν έχεις αυτή την μονιμότητα, ας πούμε, και αυτή την πίεση που έχει όλο αυτό το πράγμα?
1: Όχι, τα τελευταία 16 χρόνια λίγο όχι. Αυτό προσδιορίστηκα ως νόμα τσεφ, ένας περιπλανόμενος σεφ που του αρέσει να ταξιδεύει τον κόσμο, να μαγειρεύει, και όχι μόνο αυτό.
0: Και μια σκλαβιά αυτό το συνέχεια μέσα στην κουζίνα, έτσι. Σκλαβιά εντός εισαγωγικών.
1: Έχει, ναι,
0: σε κάποιους βέβαια αρέσει.
1: Σε κάποιους αρέσει και το καταλαβαίνω αυτό. Εμένα όχι, δεν μου άρεσε αυτό, αλλά βαριέμαι εύκολα, να σου πω την αλήθεια. Και η ένταση της κουζίνας μερικές φορές είναι γοητευτική, πρέπει να σου πω. Όπως επίσης γοητευτικό είναι και το κομμάτι της κουζίνας που πρέπει να πας σε ένα πάγκο και να κάνεις μία δουλειά. Εγώ λατρεύω, θα σου φανεί περίεργο, αλλά μ' αρέσει να κάνω λάτζα στην κουζίνα. Με χαλαρώνει. Μ' αρέσει να καθαρίζω κρεμμύδια, σκόρδα, να καθαρίζω σγαρίδες, δηλαδή να κάνω τις δουλειές του
0: ασκούμενου. Εγώ όλα αυτά, επειδή μαγειρεύω και εγώ στο σπίτι, ερασιτεχνικά βέβαια, θέλω να μου τα έχει κάποιος έτοιμα κομμένα και εγώ να κάνω τα υπόλοιπα.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει αυτό, με αποφορτίζει πάρα πολύ, γιατί ξέρεις συνέχεια το να πρέπει να δίνεις εσύ τη λύση στα πράγματα, να είσαι μπροστά. Οπότε μερικές φορές μου αρέσει να προτραβιέμαι στο πίσω μέρος της κουζίνας. Είναι κάτι που μου ρίχνει την ένταση.
0: Εάν σκεφτείς μια περιοχή που έχει την πιο ενδιαφέρουσα ταυτότητα ως προς τα προϊόντα που παράγει.
1: Δεν είναι μόνο μια περιοχή, να σου πω την αλήθεια, για μένα είναι η Κρήτη.
0: Είναι Κρήτη,
1: Είναι Κρήτη. Βεβαίως είναι Κρήτη. Γαλακτοκομικά, χόρτα.
0: Λόγω του πλούτου που έχει.
1: Λόγω του πλούτου που έχει. Τα λαχανικά, τα χόρτα επίσης, ξαναλέω, τα βότανα που μπορείς να βρεις στο χώμα της Κρήτης είναι αδιανόητα. Είναι η Νάξος. Είναι η Λίμνος. Η Λίμνος είναι ένα νησί για μένα παράδεισος γαστρονομίας. Παράγει πολλά προϊόντα.
0: Και δηλαδή, που ίσως δεν το έχουν πολύ στο μυαλό τους. Γιατί για την Νάξο και για την Κρήτη. Ενδεχομένως να ρωτήσεις κάποιον τυχαία στον δρόμο να σου πει «Α, η Κρήτη, ας πούμε».
1: Η Λίμνος όχι, αλλά έχει σπουδαία γεωργική παράδοση, παράγει τα πάντα από όσπρια, από άλευρα, γαλακτοκομικά, ειδική της αχροπλαστική.
0: Και η Μυτιλίνη έχει επίσης.
1: Η Μυτιλίνη βεβαίως έχει. Ξέρεις, και αυτή η σύνδεση των νησιών βεβαίως με την Μικρά Ασία που υπήρχε πιο έντονη τα πριν πολλά χρόνια, έχει αφήσει, ξέρεις, κατάλοιπα και στην κουζίνα και στα προϊόντα και στον τρόπο επεξεργασίας όλο αυτό. Για μένα, κοίταξε, όλη η Ελλάδα είναι, να σου πω, δηλαδή, δεν υπάρχει ένας τόπος που να μην έχει δικά του προϊόντα και να μην έχει ενδιαφέροντα προϊόντα, από ένα τυράκι, από την Κάπαρη, από μια νητρή ντομάτα, ας πούμε, όπως έχει η Σαντορίνη. Η Πελοπόννησος επίσης, προσφάτως βρέθηκα στην Καρδαμίλη, ερωτεύτηκα αυτό τον τόπο. Πραγματικά το λέω, και δηλαδή δεν πίστευω ότι θα συνδεόμουν τόσο πολύ με αυτόν τον τόπο, αλλά βεβαίως εξηγείται μετά, γιατί έχει όλη αυτή την παράδοση με το ελαιόλαδο που εγώ αγαπώ και δεν λείπει από το φαγητό μου.
0: Ναι. Και υπάρχει και αυτή η κόντρα, ξέρεις, καμιά φορά μεταξύ Πελοποννήσιων, Κρητικών, Μυτιλινιών, ποιος έχει το καλύτερο λάδι, όχι εμείς, εσείς, αλλά νομίζω η Πελοπόννησος τελικά.
1: Νομίζω και εγώ.
0: Στο λάδι είναι.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Είναι πολύ ψηλά.
1: Και ειδικά αυτό το κομμάτι της Μεσσηνίας νομίζω ότι παράγει εξαιρετικό ελαιόλαδο. Όλη η Ελλάδα παράγει ελαιόλαδο προφανώς, και βρόσιμες ελιές. Αλλά νομίζω αυτό το κομμάτι της Ελλάδας είναι ξεχωριστό.
0: Ξέρεις, πάντα παίζει ρόλο το κλίμα, το έδαφος, το μικροκλίμα μιας περιοχής. Γιατί μπορεί στην Πελοπόννησο σε μία περιοχή να έχει το αλφα κλίμα και σε μία άλλη, ας πούμε, 20, 30, 40 χιλιόμετρα πιο εκεί, να είναι διαφορετικό το κλίμα.
1: Είναι αυτό ακριβώς που λες.
0: Επηρεάζοντας το τελικό προϊόν.
1: Ακριβώς, που ξεχωρίζει, από τα πράγματα που ξεχωρίζουν την ελληνική κουζίνα. Είναι αυτό ακριβώς που είπες, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που βρέχεται από θάλασσες, δεξιά και αριστερά. Είναι το μικροκλίμα. Είναι, δηλαδή, άλλο κλίμα έχουμε στη Σάμο, άλλο στις Κυκλάδες. Αυτό αλλάζει προφανώς τη γη και το προϊόν, το πώς διαμορφώνεται.
0: Η έκθεση στη θάλασσα, η έκθεση στο βουνό είναι εντελώς διαφορετική.
1: Το κατσικάκι των Δωδεκανήσων, ας πούμε. Δεν έχει σχέση με τα κατσίκια ή τα αρνιά της Βόρειο Ελλάδος. Αυτά πίνουν θάλασσα. Για σκέψη, το τρέφονται με βότανα.
0: Αυτό δεν χρειάζεται να του βάλεις τίποτα από μπαχαρικά δεν μετά, ούτε αλάτι, ούτε τίποτα.
1: Όπως το πες, δεν χρειάζεται τίποτα. Ελαιόλαδο. ρίγανη ή θυμάρι και ένα λεμόνι στο τέλος για να φέρει τις ισορροπίες. Τίποτα άλλο.
0: Κύριε Μυρίδη, έχουμε κάτι από Νίνα Σιμών να ακούσουμε έτσι για να κάνουμε μια μουσική γέφυρα.

0: Ακούτε Ionian FM. Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionian FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionian FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους δεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ionian FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ionian FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Κλείσατε τις πόρτες, παιδιά.
11: Παιδιά, είμαστε όλοι εδώ. Σας εκαλέσαμε εδώ για ένα ζήτημα σοβαρότατο και αυστηρός απόρριτο.

0: φιλαράκια μου, καλά σας χαιρετώ. Σήμερα είμαι μόνος, σαν τον Κούκο.
1: Τις φίλες μου, τα αδέλφια μου και σε όλους τους γνωστούς και στο σταθμό σας.
0: Έχουμε επιλέξει όμορφα τραγούδια. Λέγαμε χθες έβρεχε το βράδυ. Βράδυ φτιάχναμε την λίστα μας. Είναι ωραία να παίξουμε φθινοπορεινά. Τώρα βγήκε ήλιος τουλάχιστον σε εμάς εδώ. Δεν σημαίνει ότι παντού είναι έτσι. Είναι πάντως μια φθινοπορεινή ημέρα. Γι' αυτό και εμείς θα το γιορτάσουμε. Το φθινόπωρο είναι μια εποχή που μου αρέσει ιδιαίτερα. Εποχή ανασυγκρότησης.

0: Μαζί μας και σήμερα Ράδιο Ροδιά, Ράδιο
1: Μακριά.
0: Μου στέλνουν και μηνύματα τώρα εδώ.

0: λοιπόν. Μηνύματα, τηλέφωνα. Καλά, αρχίζουμε. Πάμε πρώτα στο τηλέφωνο να δούμε ποιος είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, σας ακούμε.
1: Καλημέρα κύριε Δημήτρη, με την παρέα είναι.
0: Καλημέρα, είμαι μόνος μου, είμαι μόνος μου. Κάνει κρουτς κρουτς στο τηλέφωνο σου.
1: Νίκο Τιμίτσα, να είναι καλά να είσαι, παιδάκι μου. Το προηγούμενο Σαββάτο,
0: μετά
1: για το Χρήστος και λέει και με ενοχλάνε, είμαστε φίλοι χρόνια. Ας την πάρω Χρήστος στην Ελλάδα, τα ακούνε τώρα, ναι. Εγώ είμαι μεγάλος. Και θέλω να σου πω, δεν μοιάζει η γύφη ο γαμπρός. Εγώ γύρισα το χάλα μετά, πέρασα πλούσια από τα τομιρούχο. Δεν έχει σχέση τώρα, αν είμαι μια ή άλλη, δεν πειράζει.
0: Λεωνίδα μου, είναι άσχημη η γραμμή, δεν ξέρω, δεν ακούγεσαι καλά.
1: Να σε...
0: δεν ακούγεται καλά η γραμμή. Τι να σε ακούω, δεν σε ακούω. Σε ακούω με κρουτς κρουτς.
1: Να πάρω πάλι.
0: Ναι, καλύτερα, γιατί βλέπουμε ότι γίνεται χαμός εδώ τώρα. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, πάλι, Λεωνίδα μου. Πάλι. Δεν σας ακούω καλά. Κάνει κρουτς κρουτς.
1: Θα πάρω πάλι και όποτε σε λέω.
0: Τέλος πάντων, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά με τη γραμμή μας, την 1. Περιμένουμε στη 2 γραμμή. Και πάμε στην Πόπη Αστεριάδη για το Σεπτέμβρη το τραγούδι.

Σεπτέμβρη μήνα μου. Μαζί μας Radio Έλληνα, Radio Ροδιά από την Αυστραλία. Ο Δημήτρης Κολόκας στο μικρόφωνο. Στα παιδεία παίζει εκπομπή επικοινωνίας στα Σάββατα στο Ιόνιον FM.

0: Λοιπόν, μάλλον είναι ο Λεωνίδας στην άλλη γραμμή. Για να δούμε.
1: Καλή ημέρα, Δημήτρη.
0: Α, όχι, δεν είναι ο Λεωνίδας. Πρωτοπρόλαβε άλλος. Καλημέρα στον Αλκαίο.
1: Τι κάνουμε, μόνος σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ολομόναχο. Σαν την Καλαμιά στον Καμπό.
1: Θα είσαι πιο άνετα. Θα κουνιέσαι πιο άφωνετα εκεί. Ναι.
0: Με λιγότερα κουμπιά. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σας ετοίμαζα για σήμερα ένα ποιηματάκι. Έχει τίτλο «Χούθη και τιμές».
0: Πώς?
1: Χούθη, χούθη.
0: Α, χούθη, χούθη.
1: Χούθη, κάτω, εκεί στην...
0: χούθη, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Χούθη και τιμές. Τα έμαθες, τα νέα μας, αγαπητή Ανίτη, οι χούθη μας ζητήσανε ελληνικό στο μπρίκι. Αφού τον ήπιαν, για τιμές μας μίλησαν ευθέως. Να ανεβούν απέτησαν, πολύ ψηλά βεβαίως. Και οι εδώ τους άκουσαν και έσπευσαν ταχαίως να ανεβάσουν τις τιμές στα πάντα, όλα ευρέως. ΔΕΗ, πετρέλαιο, τρόφιμα, βενζίνη δε σκαλπάζουν. Οι τσέπες είναι αδιανές, το χρήμα μας αρπάζουν. Τον Έλληνα τον θέλουνε κότα μες στο κοτέτσι, και το άντερο από το στρίψιμο να γίνει κοκορέτσι. Να μην μπορεί λίγο φαΐ να δώσει στα παιδιά του, να κλαίει, να οδύρεται με άδεια την κοιλιά του. Δεν είναι μόνο οι τιμές στα ύψη που ανεβαίνουν, είναι και τα επιτόκια που τόσο αρρωσταίνουν ψυχές με την απόγνωση και με την απορία. Θα φάμε και τα νύχια μας από την αγωνία. Τι λένε οι κυβερνητικοί, οι πολυχορτασμένοι? Ζητάνε ψήφο από το λαό οι καλοβολεμένοι. Νομοθετούν ο ΠΚΠ να κρύψουν τις πομπές τους. Και εσύ θα μείνεις σιωπηλός στις πονηρές ενεργές τους? Το σύστημα με αλγόριθμους υφαίνει τη ζωή μας. Μα εμείς θα αντιτάξουμε σε αυτούς τη λογική μας. Νου του πολυμήχανου προγόνου Οδυσσέα, και νικητής θα βγει ο λαός και η Ελλάδα κορυφαία. Αυτό ήταν για σήμερα.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είδες όμως οι χούθοι τι κάνουν, οι χούθοι φτιάχνουν, μέχρι και πείματα μας κάνουν και φτιάχνουμε.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι όπως μας πληροφόρησαν πάλι,
0: ναι,
1: μέσα μαζικής ενημέρωσης,
0: ναι, εξημέρωσης, ναι,
1: οι κυβερνώντες μέχρι στιγμής φέτος έχουν εισπράξει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ παραπάνω από τα προβλεπόμενα.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να ρωτήσουμε, λέει, τους Ευρωπαίοι.
1: Από πού βγήκαν αυτά τα λεφτά?
0: Από τους φόρους. Από το, πού αλλού. Έχουμε,
1: από
0: κάνουμε κάτι.
1: Από τις τσέπες του λαού.
0: Ναι, από τους φόρους. Από τους φόρους. Ναι, έτσι κι αλλιώς δεν κάνουμε κάτι άλλο στην Ελλάδα.
1: Και γιατί παίρνουν 1,5 δις παραπάνω από ό,τι έπρεπε?
0: Παίρνουν γιατί ακριβαίνουν τα πράγματα, ακριβαίνουν και οι φόροι.
1: Ακριβένουν και οι φόροι, δεν το ήξερα.
0: Δεν το ξέρεις ότι άμα ανεβαίνει η βενζίνη, όχι, κερδίζει περισσότερα η εταιρεία της κυβέρνησης? Γιατί
1: μάλιστα,
0: σαν εταιρεία έτσι δείχνει τώρα. Πώς κάνουμε μια εταιρεία, πρέπει να βγάζει λεφτά η εταιρεία. Λοιπόν, δεν είναι για την εξυπηρέτηση του λαού, είναι εταιρεία. Είναι κάτι σαν εταιρεία.
1: Μια χαρά.
0: Έτσι. Εξαγωγές δεν κάνουμε, τίποτα δεν φτιάχνουμε. Μέχρι και λεμόνια από την Αργεντινή φέρνουμε. Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Πού να βρούμε τα λεφτά? Από τους φόρους.
1: Από τους φόρους.
0: Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα.
1: Όχι τα λεφτά. Εδώ μιλάμε για περισσότερα από τα προβλεπόμενα. 1,5 δις.
0: Ναι, 1,5.
1: Είναι μικρό ποσό.
0: Ναι.
1: Αν είχε πέσει 1,5 δις στην αγροτική παραγωγή, στον πρωτογενή τομέα.
0: Είναι πολλά τα δις. Είναι πολλά τα δις.
1: Έτσι. Πολλά τα δις.
0: Εγώ να δεις.
1: Ωραία, μη σας καθυστερώ άλλο.
0: Εντάξει, Αλκαίε μου.
1: Καλή ημέρα και τα λέμε.
0: Φιλιά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Αλκαίο. Εμείς θα το ακούσουμε το τραγούδι το Σεπτέμβρη μήνα μου. Δεν θέλω να το κόψουμε. Έτσι κι αλλιώς είναι το σήμα κατά τεθέν της σημερινής εκπομπής. Ο Πιαστεριάδη.

Λοιπόν, το Σεπτέμβρη, στη σημερινή εκπομπή, το φθινόπωρο γενικότερα, και έτσι έχουμε αυτή τη διάθεση, τη μουσική. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν συγχρονίζεστε. Και πάμε στον Κώστα Καρά. Θυμήσου το Σεπτέμβρη. Σήμερα να πούμε, έχουμε μία γραμμή μόνο για τον αέρα, η άλλη είναι χαλασμένη.

0: Για να δούμε ποια γραμμούλα είναι αυτή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, από το Ελλαδιστάν παίρνουμε.
0: Ελλαδιστάν, καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε προηγουμένως τον Αλκαίο, μας είπε για τους Χούθη κάτω στην Ιεμένη.
0: Οι Χούθη, είδες οι Χούθη τι δουλειές κάνουνε.
1: Λοιπόν,
0: ακριβένουν τα πράγματα εδώ.
1: Και έχει γίνει και μια αναβρασμό στους λαγουμητήρες που ακούσανε για τους Χούθη.
0: Ναι.
1: Και θα το πούμε στη συνέχεια τι είπανε για τον Αλκαίο.
0: Λοιπόν,
1: επειδή ακούνε συνέχεια το Ιόνιον FM, βγάλανε και μία ατάκα. Και λέει, το Ιόνιον FM έχει γούστο, έχει χάρη και εκπέμπει από την... αυτή είναι μεγάλη συνηλική από το που βγάλει, είναι κοντά 90. Και λέει, το Ιόνιον FM έχει γούστο, έχει χάρη και εκπέμπει από την πατρίδα της Φρόσος της Πεντζάρη.
0: Τι λες τώρα, τα σκέφτηκες αυτά ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα με το με τον Αλκαίο,
0: ναι.
1: Έχουν βγάλει μια άλλη ατάκα τώρα που, και θα διαδηλώσουν εκεί μέσα, βγουν από τα λαγούμια και λέει, θέλουμε το Ελλαδιστάν να γίνει κράτος δικαίου με αξίες και ιδέες που αναφέρονται διαχρονικά στα ποίηματα του Αλκαίου. Λοιπόν, και πραγματικά ας πούμε γιατί σαν κράτος δικαίου, στην απονομή δικαιοσύνης, ήταν μια παγκόσμια που κατατάσσεται το Ελλαδιστάν στην 55η θέση μετά από τη Ρουάντα.
0: Α, μια χαρά είναι, καλά είναι.
1: Μια χαρά, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την και ένα άλλο πάλι που το Ελλαδιστάν πρωταγωνιστής της γενιακοκτονίας και στις απόπειρες. Και λένε το εξής οι λαγουμητήδες. Το Ελλαδιστάν λέει μελλοντικά θα πρωταγωνιστεί σε κινηματογραφικές ταινίες για την πρωτιά τους στις γυναικοκτονίες. Όπως και που σκοτώσαμε την άλλη μπροστά στο αστυνομικό.
0: Στο αστυνομικό τμήμα, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλλον Κυριακή γρήγορα λίγο.
0: Απίστευτα πράγματα έχουμε ζήσει ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν,
0: να πάει στο αστυνομικό τμήμα να ζητήσει βοήθεια και να τη σκοτώσει να παίξω μπροστά στο φρουρό. Δεν υπάρχει δηλαδή έτσι.
1: Δεν είναι ταξί, κυρία μου, το περιπολικό.
0: Ναι, απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, απίστευτα.
1: Χαιρετούμε και τον επίτιμο καθηγητή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο Ελσίνκι, τον Ηλία.
0: Γιατί
1: που έκανε τη διαπίστωση ότι ο αγοραίος έρωτας είναι πιο φθηνό.
0: Έκανε σοβαρή διαπίστωση. Ναι.
1: Από τον δωρεάν έρωτα του κανονικού.
0: Ναι, τα έχει βάλει κάτω και τα έχει μετρήσει.
1: Για να κηρυχθεί επίτιμο
0: καθηγητή. Ναι, ναι, τα έχει μετρήσει ο άνθρωπο. Τα υπολόγισε.
1: Όσον αφορά τώρα την τεχνική νοημοσύνη, πραγματικά ας πούμε ακούμε και το ίδιο το Bill Gates και αυτές που έχουν τις εταιρείες που λέει ότι οπωσδήποτε πρέπει να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί για την ανεξαρτησία.
0: Ναι, να νομοθετήσουν λέει, ναι.
1: Ναι. Μπορεί να έχει λέει και ένα δισεκατομμύριο θανάτους, δεν το κατάλαβα από το...
0: Ναι, καλά, τώρα θέλει ανάλυση αυτό το πράγμα.
1: Ναι, λοιπόν. Και λένε οι λαγουμετζίδες εδώ. Στο περασμά της λέει τεχνική νοημοσύνη τίποτα όρθιο δεν θα αφήνει. Βάλτε στην τεχνική νοημοσύνη περιορισμούς και φράγματα και δείτε θα εξελιχθούν καλά τα πράγματα. Λοιπόν, και ένα άλλο πάλι ας πούμε που μάθαμε, να δεις πόσο καλά είναι το Ελλαδιστάν, ότι η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα, η Μαρία Καρισιανό, είπε αν θα είναι η ίδια η κατάσταση όπως είναι τώρα δεν αντέχω λίγο και θα φύγω από το Ελλαδιστάν.
0: Ναι, το είπε αυτό, ναι, πράγματι.
1: Λοιπόν. Αυτά από το Ελλαδιστάν, το Τρελαδιστάν, την Κολομβία.
0: Τρελαδιστάν.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε το Ελλαδιστάν και πάμε να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι και πάλι. Όλα μας τα τραγούδια είναι κάπως έτσι. Νέο κύμα.
2: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
0: Τα απόνερα του καλοκαιριού. Βλέπω σήμερα έχουμε πρόβλημα και στα δύο τηλέφωνα, τέλος πάντων μέχρι αύριο θα φτιαχτεί.

0: Οι γραμμούλες μας χτυπάνε αλίπητα. Καλά κάνετε. Για να δούμε πού πάμε τώρα.
1: Έλα, μ' ακούτε.
0: Σ' ακούμε, ναι, σ' ακούμε.
1: Λέω μετά τα Χριστούγεννα μπορεί να σε πιάσω. Μη στενοχωριέσαι, έχω πολύ υπομονή.
0: Μετά τα Χριστούγεννα. Α, δεν μπορούσες να πιάσεις γραμμή, έτσι.
1: Ναι. Να σας πω κάτι τώρα, να ακούσουν όπου υπάρχει όλη η ανθρωπότητα. Και έξω και εδώ και παντού. Τώρα μια και πήγα να πω κάτι άλλο, να χαμηλώσω το τηλέφωνο.
0: Ναι, το τηλέφωνο, χαμηλώνεις και το τηλέφωνο.
1: Κάθε μισή ώρα. Ναι. Που άλλο, να ασχολείται με το.
0: Εντάξει.
1: Χρόνια. Θα πάμε τώρα σε μια περίπτωση που άκουσα τον Χριστιανό Πρωτίδο, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει το όπλο αστυνομικός. Γιατί γυρίζω 82 χρονών. Γύρω. Και αγαπάει και όλο τον κόσμο. Δεν υποστηρίζω εκείνον την κοπελίτσα Θεός Κορεύσκη. Αν βοηθήσει ο αστυνομικός και σκοτώσει τον δολοφόνο, θα φάει σόβια.
0: Ναι, όχι, δεν είπαμε να σκοτώσει, είπαμε να γλιτώσει την κοπέλα. Να της ανοίξει την πόρτα, μπει μέσα.
1: Ναι, λυπηρό είναι, λυπηρό.
0: Ναι. Σε καταλαβαίνω τι λες.
1: Εγώ να καταλάβω, γιατί έχω πει για Γαρδέλια και με τον Καραγκιόζη τον αστήθηκα.
0: Καρδέλια.
1: Και πάει να γλιτώσει η κοπέλα και σκοτώνει τον δολοφόνο.
0: Ναι.
1: Θα φάει σόβια ο αστυνομικός.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει πού να πάει και πού να έρθει. Να είναι νόμος όπως βλέπω στην τηλεόραση. Δηλαδή, πώς να τον ταιριάξω. Να γλίτωνε την κοπέλα, εντάξει. Και σκότωνε τον δολοφόνο. Ο αστυνομικός θα τον περνάει σόβια. Να έχει νόμο, να βάλουν νόμο καλώνες ώρα να έχει να γλιτώσει κοπέλα.
0: Ποιοι, Λεωνίδα μου, θα βάλουν τον νόμο τον καλώνε?
1: Εγώ δεν είμαι, δεν έχω μπουρνωθεί ακόμα.
0: Ναι,
1: μα
0: Λεωνίδα μου.
1: Αγαπάω τον κόσμο. Αλλά λέμε τώρα, τους δίνει το όπλο να αμυνθεί να γλιτώσει την κοπέλα και σκοτώνει τον δολοφόνο. Θα φάει σόβια.
0: Το είπες αυτό, ναι, το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε.
1: Νόμο, ο νόμος είναι τον εσέβουμε και τον εκτιμάω.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως. Τι να κάνει ο αστυνομικός.
0: Το καταλάβαμε.
1: Δεν γίνεται είμαι κακός άνθρωπος. Να γλιτώσει κοπέλα. Αλλά αυτό που ήταν ο δολοφόνος και ήταν ο δολοφόνος.
0: Ναι.
1: Άμα τον σκότωνε ο αστυνομικός. Α. Έλα το. Να ακούσει όπου ακούει ο κόσμος και με το που έβγαινα πολλά χρόνια όπως εδώ καλή ώρα. Στο Χρήστο πάω άλλο δρόμο. Του είπα για κάτι. Που μιλάω σαν ίσα με αγάπη με όλο τον κόσμο. Για κάποιον. Δεν μπορώ, μου λέει, αφού με βγάζει χρόνια. Και κοίτα με έτσι, όπως το είπα μια μέρα, με ακούσω κολοκά.
0: Ναι, Λεωνίδα μου.
1: Ναι, άκου, λέει, μετά ακούω. Να με κοιτάξεις μια μέρα, Λεωνίδα σαν παλιάδα. Έχω βγει σε πολλά ίντερνετ και τέτοια, όπως ακούω και εδώ χρόνια.
0: Θα έρθουμε πριν τις εκλογές.
1: Ναι, εντάξει, να κοιτάξεις. λέω την αλήθεια. Πήγα να του πω μια αλήθεια και την ξέρει όλη η παλιάδα. Και δεν με έβγαλε γιατί ήταν γνωστός, του λέει αυτός, λέει. Ακούς.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: εγώ τώρα πάω άλλο δρόμο. Είναι φίλος με, έχει τρία παιδιά, τους ζήσουνε και θέλω να σου πω, δεν με έβγαλε. Γιατί δεν με βγάζει να ακούσει αμαλιάδα,
0: α? Δεν σε έβγαλε.
1: Όχι.
0: Τι ανάγκη έχεις εσύ.
1: Γιατί είχε τον κολόκαρο.
0: Βγαίνεις εδώ, αγόρι μου. Ναι.
1: Αυτό που θέλω να βγω εγώ ήταν γνωστός. Όλοι αμαλιάδα.
0: Ναι.
1: Αμα είναι λάθος, πρέπει να το πω.
0: Καλά, μην τα λες κιόλα. Να είσαι και λίγο διπλωμάτης.
1: Κέρδισα με την αλήθεια. Γιατί ήμουν 12 μέχρι τα 16 μέχρι στην εκκλησία πεινάγα μέχρι μετά και το έχω πει παντού. Και σε αιώνια εφέμ και παντού. Αλλά όμως δεν με έβγαλε και εγώ τώρα ξεφυγά. Χαιρετιόμαστε.
0: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει και πρόβλημα. Εντάξει. Μην το παίρνεις κατάκαρδα, Λεωνίδα.
1: Πάμε τώρα για να βγει και κανένας άλλος να σου πω κάτι.
0: Άντε, μπράβο.
1: Και όπου και να το ξέρω, αρκεί να με δύο ξάκου να σου πω. Εντάξει. Την προηγούμενη Σαββάτο μ' ακούς. Γιατί ήταν γνωστός, του λέει αυτός, λέει. Ακούς.
0: Ναι,
1: και εγώ
0: ναι.
1: Πάω από άλλο δρόμο. Είναι φίλος με, έχει τρία παιδιά, τους ζήσουνε και θέλω να σου πω, δεν με έβγαλε. Γιατί δεν με βγάζει να ακούσει αμαλιάδα,
0: α? Δεν σε έβγαλε.
1: Όχι.
0: Τι ανάγκη έχεις εσύ.
1: Γιατί είχε τον κολόκαρο.
0: Βγαίνεις εδώ, αγόρι μου. Ναι.
1: Αυτό που θέλω να βγω εγώ ήταν γνωστός. Όλοι αμαλιάδα.
0: Ναι.
1: Αμα είναι λάθος, πρέπει να το πω.
0: Καλά, μην τα λες κιόλα. Να είσαι και λίγο διπλωμάτης.
1: Κέρδισα με την αλήθεια. Γιατί ήμουν 12 μέχρι τα 16 μέχρι στην εκκλησία πεινάγα μέχρι μετά και το έχω πει παντού. Και σε αιώνια εφέμ και παντού. Αλλά όμως δεν με έβγαλε και εγώ τώρα ξεφυγά. Χαιρετιόμαστε.
0: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει και πρόβλημα. Εντάξει. Μην το παίρνεις κατάκαρδα, Λεωνίδα.
1: Πάμε τώρα για να βγει και κανένας άλλος να σου πω κάτι.
0: Άντε, μπράβο.
1: Και όπου και να το ξέρω, αρκεί να με διώξει άκου να σου πω. Εντάξει. Την προηγούμενη Σαββάτο, μ' ακούς. Δεν με νοιάζει.

0: χρόνια ήταν και παντού. Αλλά όμως δεν με έβγαλε και εγώ τώρα χαιρετικά. Χαιρετιόμαστε.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει και πρόβλημα. Εντάξει, εντάξει. Μην το παίρνεις κατάκαρδα, Λεωνίδα.
0: Πάμε τώρα για να βγει και κανένας άλλος να σου πω κάτι.
1: Άντε, μπράβο.
0: Και όπου και να το ξέρω, αρκεί να με διώξει άκου να σου πω. Εντάξει. Την προηγούμενη Σαββάτο, μ' ακούς. Δεν με νοιάζει με παντριά και τέτοια. Είχα παντρευτεί με τη μάνα μου 15 χρόνια.
1: Α, δεν θέλεις παντριά. Μάλιστα.
0: Έχω λίγο προστάτη. Και ουραγώ όλη νύχτα.
1: Έχεις και... Τι τραβάμε. Έτσι δεν πρόκειται να βρεις νύφη.
0: Θα βγω στους 12. Σηκώθηκα το βράδυ του 12.
1: Άρα Λεωνίδα.
0: Δεν είχα κοιμηθεί καθόλου. Να είστε καλά και όσοι ακούνε.
1: Να είσαι καλά και εσύ Λεωνίδα.
0: Μέσα που είναι φιλοπατέρες. Να το πω και αυτό γιατί τα ακούω κάθε μισό ώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Να βάλουν αυτοί που χρωστάνε όλα τα κόμματα.
1: Ναι, ναι.
0: Εκατομμύρια, τα κόμματα, δεν έχω κόμματα εγώ με το λαό.
1: Εκατομμύρια, εκατομμύρια, ναι.
0: Να βάλουν αυτοί που χρωστάνε τα κόμματα, εκατομμύρια.
1: Εκατομμύρια.
0: Να περάσουν τα μαγαζά λίγο καλύτερα και ο κόσμος. Το κατάλαβα στο λόγο μου.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα, λέω.
0: Αυτοί που είναι με στη Βουλή, οι γνωπατέρες, είναι για πάτη τους. Και να σου πω και το τελευταίο. Και να πάρει και κάτι.
1: Άντε, πες το.
0: Τώρα τα δικαστήρια.
1: Τα δικαστήρια.
0: Πότε εκείνος, τα παιδιά που κάψανε.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε εκείνος, πότε λείπει εκείνος, πότε έχει κόψει ο άλλος, πότε ο άλλος. Θα το πάνε 10 χρόνια και στο τέλος θα τα πάνε, πέρασε ο καιρός.
1: Είναι έτσι, τα δικαστήρια τα κάνουν αυτά για τα εκατομμύρια, να ξέρεις. Γι' αυτό τα κάνουν.
0: Ναι, στα τρένα θα τα καπακώσουνε.
1: Ναι, ναι, Λεωνίδα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Λεωνίδα μου.
0: Άντε μου, να είσαι καλά και όσοι ακούνε και Θεός τους ψυχούλες που ακούγαμε καμιά φορά.
1: Φιλάκια, φιλάκια, Λεωνίδα μου.
0: Μας ακούνε.
1: Μας ακούνε στο υπερπέραν. Φιλάκια, φιλάκια. Χαιρετούμε τον Λεωνίδα, το φίλο μας. Εδώ φτάσαμε 12.30 και ένα λεπτό παραπάνω. Κάνουμε την διακοπούλα μας. 12 και 31 είναι η ώρα.

0: Ρόνιον FM στέρεο.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 x 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
4: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
3: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
4: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
3: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
4: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
3: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
4: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
5: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27 390.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.

Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.

0: Μαζί σας το Ionion FM.
1: Ξαναγυρίζουμε τώρα με τα τραγουδάκια μας μέχρι τις 2, Σάββατο σήμερα. Σαββάτο σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου. Αποχαιρετούμε το καλοκαίρι, καλωσορίζουμε το φθινόπωρο.

Ήταν ένα κουμιώτη στο ένα καράβι από τις μέρες του καλοκαιριού. Και πάμε στη Δώρα Μόραλη σε δεύτερη εκτέλεση να ακούσουμε την επιτυχία, την κλασική επιτυχία του Γιάννη Σπανού.

Σε έναν άλλο κόσμο σας οδηγούμε με τη μουσική μας, αγαπητοί μου φίλοι. Έξω γίνεται χαμός στην υπόλοιπη χώρα, στη χώρα. Δυστυχώς θα επανέλθουμε και στις ενημερωτικές εκπομπές να βάλουμε λίγο τάξη στα πράγματα. Δυο νεκροί στην πλάκα πάντως από έκρηξη. Άλλος σκοτώνεται στο σπίτι του, άλλος πνίγεται, άλλος παίρνει φωτιά. Εμείς εδώ στη δουλειά μας, κι αν σ' αγαπώ δε σ' ορίζω, με τη ζωή κουρούκλη.

Λοιπόν, έχουμε και μηνύματα. Όμορφα μηνύματα από τους ακροατές μας. Έτσι έχουμε τον φίλο μας τον Ηλία από το Ελσίνκι, που μιλάει για τη φορολογική πολιτική του Κούλη, η οποία έχει μια βασική αρχή, όπως λέει εδώ ο Ηλίας. Αν βάλεις, λέει, κουμπί στο βρακί σου, θεωρείται τεκμήριο ευημερία. Σου παίρνει το βρακί και σου αφήνει το κουμπί. Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στους λαγουμιτζίδες εκεί στο Μπουρδελιστάν. Γεια σου, Ηλία. Τη γλίτωσες, έφυγες. Ωραίος.

Ζωή κουρούκλη και αν σ' αγαπώ δεν σ' ορίζω. Πάμε τώρα στο Λάκη Παπά. Τραγουδιστές του νέου κύματος εκείνης της εποχής, της δεκαετίας του 60. Δεν είναι τ' άσπρο κρασί μας. Και το ερώτημα, αγαπητοί μου φίλοι, είναι έθνος του κράτους ή της κοινωνίας. Περιμένουμε τα καινούργια μέτρα, μεζούρες κλπ. Και λέιζερ.

Κόβει Αστεριάδη και Λάκης Παπάς, το «Δεν είναι τα σπρόκρασί μας». Πάμε τώρα σίγουρα στην Αλέκα Μαβίλη να μας πει για όλο το καλοκαίρι αυτό που πέρασε.

Μέσα στο χειμώνα που έρχεται, αγαπητοί μου φίλοι, που θα είναι δύσκολος από ό,τι μας προετοιμάζουν δηλαδή, και με τα δείγματα τα οποία έχουμε, δεν ξέρω, θα έχουμε να πληρώσουμε το ρεύμα, μας ακούτε? Θα έχουμε βενζίνη να πηγαίνουμε στη δουλειά μας? Παράκολουθα.

Και σκεφτείτε ότι πάμε και σε εκλογές, έτσι. Σκεφτείτε να είχαν γίνει εκλογές, τι θα ακολουθούσε. Ωραίο πολιτικό σύστημα, δημοκρατία.

Αυτό ήταν όλο το καλοκαίρι με την Αλέκα Μαβίλη. Κι αν μια βραδιά με τη Σούλα Μπιρμπίλη.

Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία μας, λέει ο Αντώνης από το Σίδνεϊ, από τον Άγιο Γεώργιο του Βουνού. Πάλι κυνηγάς πουλάκια, Αντώνη.

σου Λαμπυρμπίλη και αν μια βραδιά, τραγούδι και αυτό του νέου κύματος. Και να πάμε στο Φώτη Δήμα, μια εξαίσια φωνή που χάθηκε δυστυχώς. Στο τραγούδι «Έρημος μες στην ερημιά». Δεν είχε την πορεία που έπρεπε ο Φώτης Δήμας, ανάλογα με τα προσόντα που είχε.

0: Θυμήσου κάποια δειλινά.
1: Να μπω στα καλοκαίρια σου, να κάψω την ορμή μου.
0: Δεν ήταν και τόσο έτσι αγνό το περιεχόμενο σε σχέση με τον τίτλο. Πάμε στην παλιά γειτονιά με την Πόπη Αστεριάδη.

0: Αυτά μας φάγανε. Πάμε στην διακοπή της ώρας και γυρίζουμε, φίλοι μου, για την δεύτερη ώρα μας. Παιδιά, παίζει πάντα η Onion FM, εκπομπή επικοινωνίας.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η Onion FM Stereo.

0: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος στη μουσική.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
6: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
5: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
6: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
5: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Λοιπόν, ξαναρχόμαστε, παιδιά. Δεύτερη ώρα με τα τραγούδια μας τα όμορφα, κατά τη γνώμη μου. Και κατά τη γνώμη σας, βέβαια.
12: 12 αγόρια του σχολείου και

0: Ο Γιώργος Μαρίνος, εδώ μας γράφει και ο Αλέξης από τον Πύργο. Καλημέρα από την ελεηνή την πόλη. Ο Μάστορας λέει έχει την ιερή την πόλη του Μεσολογγίου. Ωστόσο εμείς εδώ λέει που είμαστε δεν έχουμε αυτό το προνόμιο και εκφραζόμαστε αναλόγως. Και αν παρεξηγούνται κάποιοι ξύδι που λέει και ο Πρωθυπουργός μας. Να είναι καλά ο Πρωθυπουργός μας. Ο Θεός να μας κόβει χρόνια και να του δίνει μέρες. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και από τη μαμά Δώρα, χαιρετούμε και τη μαμά Δώρα, στον καλό φίλο Σότο στο Έτμοντον του Καναδά και στο φιλόσοφο του Βορρά τον Ηλία στο Ελσίνκι που τα σχόλιά του είναι πάντα έστοχα και διασκεδαστικά. Η μαμά Δώρα λέει εδώ, θέλει ένα τραγούδι που το φάγαμε, το θυμίζω το Σεπτέμβριο με τον Κώστα Καρά. Θέλει η μαμά Δώρα, θα το βάλουμε γιατί τώρα πήγαμε να το ανεβάσουμε λιγάκι και θα το βάλουμε εκτός προγραμματισμού τώρα μόλις πάρουμε τη γραμμούλα. Ποιος είναι εδώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα από Αλφιούσα.
0: Αλφιούσα, χαιρετούμε την Αλφιούσα. Ποιος είναι?
1: Δημήτρης Κανελόπουλος.
0: Έλα ρε Δημήτρη, έλα, έλα. Πού βρέθηκες?
1: Περιφέρεια Πελοποννήσου της Ελλάδας.
0: Δεν υπάρχει ρε εσύ. Νομός Σπάρτης ρε. Να το πούμε αυτό, το έχουμε ανεβάσει και στο Facebook. Μια ανακοίνωση έβγαλε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για κακοκαιρία. Τέλος πάντων, αυτές που βγάζουν. Λέει στην Αρκαδία αυτά, στην Μεσσηνία αυτά, στο νομό Σπάρτης αυτά. Τι απίστευτα πράγματα, έτσι. Στο νομό Μεσσηνία, στο νομό Αρκαδίας και στο νομό Σπάρτης.
1: Αυτά είναι.
0: Ναι. Τι να πεις, να πει κανείς. Τι κάνεις Δημήτρη μου, πώς πάει
1: καλά, μητσάρα,
0: το
1: καλά,
0: κουράγιο? Καλά, εδώ μια εκπομπή κάνουμε. Οι εποχές έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και δεν είναι ίδιες με παλιά, έτσι, την ανεμελιά. Γενικώς υπάρχει μια κατήφια, μια κατάσταση στον κόσμο. Φαίνεται, τη μυρίζεις πια, έτσι. Δεν χρειάζεται να βγεις έξω, τη μυρίζεις μέσα από το δωμάτιό σου. Δυστυχώς, δεν ξέρω και τι γίνεται στην Αλφιούσα.
1: Δημήτρη, γενικά σε όλη την ευρύτερη περιοχή δεν κινείται φύλλο που λέμε.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι άσχημα τα πράγματα. Τα αγροτικά προϊόντα κοιτάνε να τα πάρουν όσο πιο φθηνά γίνεται.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δυστυχώς, Δημήτρη μου. Εμείς εδώ βάζουμε κανένα τραγουδάκι.
1: Βάζετε ωραία τραγουδάκια.
0: Ωραία είναι, μπράβο, χαίρομαι που το λες. Έτσι χαιρετάμε το καλοκαίρι, δηλαδή ουσιαστικά η εκπομπή αυτή είναι αποχαιρετισμός του θέρους. Και έτσι καλωσόρισμα του φθινοπόρου που εμένα προσωπικά μου αρέσει και πολύ η εποχή αυτή, το φθινόπωρο.
1: Ναι, και εμένα το φθινόπωρο και η άνοιξη.
0: Ακριβώς, οι καλύτερες εποχές. Ακριβώς. Και είναι μια περίοδος ανασυγκρότησης, βέβαια στην Ελλάδα δεν μπορείς να συγκροτηθείς με τίποτα. Αλλά είναι μια περίοδος ανασυγκρότησης το φθινόπωρο.
1: Δημήτρη, εμείς εδώ λέμε ότι το φθινόπωρο σφίγγει το ζωνάρι.
0: Το ζωνάρι. Ναι, Δημήτρη μου. Έχεις δίκιο.
1: Έτσι πήρα να δω τι κάνετε.
0: Καλά έκανες, μπράβο σου.
1: Ψάχνω και το Μάκη, μία τον ευρίσκω, μία δεν τον ευρίσκω. Έχουμε κάτι θεματάκια, να τους κάνουμε πάλι διάσημους.
0: 1η Οκτώβρη θα είναι στα μικρόφωνα. Και πιστεύω να συμπαρασύρει και εμένα, να δούμε αν θα τα καταφέρω. Να είμαι κι εγώ.
1: Εγώ εσένα θέλω να συμπαρασύρω.
0: Σωστός.
1: θέλω να γυρίσω στα παλιά που λένε και ο Μαζονάκης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη μου, καλά να περνάτε.
0: Να σε καλά, Δημήτρη. Χαιρετούμε. Το Δημήτρη στην Αλφιούσα. Φιλαράκι, είμαστε εκεί με τους αγώνες που κάναμε με τα σκουπίδια στις Λίμνες το 12-13. Εκείνες τις εποχές. Και ήταν και αυτός πρωταγωνιστής, πραγματικός πρωταγωνιστής. Λοιπόν, δεν πήγαμε στο θυμίστο Σεπτέμβρη. Μισό λεπτάκι να το διορθώσουμε το θέμα, να πάμε στο θυμίσου το Σεπτέμβρη για τη μαμά τη Δώρα που το θέλει και μετά να μπούμε στα έτσι πιο γρήγορα τραγούδια. Είδες, άμα δεν παίζουν στην ώρα τους δεν ταιριάζει, δεν κολλάει, το βλέπετε έτσι. Σας κάνω και μάθημα εδώ από ραδιοφώνου.

0: σ' αγαπώ.
1: Κώστας Καράς, Σεπτέμβρη, θυμίσου το Σεπτέμβρη. Οι εποχές εκείνες που ακόμη και οι ηθοποιοί τραγούδουσαν τόσο όμορφα.

0: Λοιπόν, πάμε στη γραμμούλα μας. Μας δίνει τη δυνατότητα η γραμμούλα να πάμε και σε διαφορετικά τραγούδια. Ποιος είναι?
1: Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι, Δημήτρη.
0: Καλημέρα.
1: Είναι η σειρά της Ανίτης τώρα.
0: Για να την ακούσουμε.
1: Καταρχάς να πούμε ότι τα σημερινά τραγούδια είναι εκπληκτικά.
0: Αλήθεια μιλάς?
1: Θα πρέπει να τα επαναλαμβάνετε συχνά, διότι τα έχουν εξορίσει
0: όλα τα άλλα
1: κανάλια στην
0: Ελλάδα. Δυστυχώς. Τι να λέμε.
1: Να πούμε βραχνοκόκορες.
0: Ζωγραφιά είναι αυτά τα τραγούδια, ζωγραφιά.
1: Αυτά είναι ποίηματα, είναι ποίηματα. Μουσικά.
0: Ναι.
1: Και έβγε και πάλι για τις επιλογές σας μουσικές.
0: Να σε καλά, Αλκέ μου.
1: Λοιπόν, η Ανίτη σας έγραψε «Οι αριθμοί δεν βγαίνουν», ο τίτλος. «Ω, Αλκέ, κι όλοι οι καλοί στα μαθηματικά, αφού ούτε της δημοσκόπησης τα νούμερα δεν βγαίνουν, πώς από το λαό ζητάνε και άλλη μία φορά? Άβακα πάρετε λοιπόν και τις χάντρες του μετρήστε σοβαρά. Συγκυβέρνηση το 2015, 41 και 09. Χαρές, νταούλια, πανηγύρια, ήρθαν πρέσπες και Μακεδονία. Κι έφυγε και του κράτους για χρόνια 100 η περιουσία. Φυσάει ο λαός και το γιαούρτι, αφού κάει και στο χυλό, για τα πεπραγμένα εκείνα. Τώρα δίνει 15%. Και έπειτα ο λαός, την πρώτη τη φορά αριστερά, την τύχη του να δοκιμάσει, είπε, σε πιο ήρεμα νερά. Κι έτσι, σ' άλλον φέρελ πινέο, 41 έδωσε τα 100. Πού να ήξερε πως θα έμπαινε σε χορευτικό σεισμό? Φύγαν έξω οι Έλληνες. Μέσα έμεινε το δημογραφικό. Φύγαν σπίτια και χωράφια. Μπήκε ακρίβεια στο λαό. Και τα αποτελέσματα των πεπραγμένων του, 25%. Λένε οι δημοσκοπήσεις. Μέσα πέφτουνε ή έξω, θα το δούμε εν καιρό. Για δες, Αλκέ, η εποχή, τον Τροϊκό δε σου θυμίζει? Ο Αγαμέμνων με τον Αχιλλέα ως κοκόρια τις μάχες να ρυθμίζει. Σκληρή μάχη, ποιος θα πάρει για λάφυρο μια βρύση είδα? Ήβρις για τους Έλληνες δεινοπαθούντες, ντροπή για την πατρίδα. Έσωσε τα πράγματα ο Νέστορας, που γεφύρωσε τις διαφορές. Στρατηγός πολύπειρος και συνετός, ένωσε σε δύσκολες εποχές. Και εσύ τώρα, λαέ, που εμπιστεύτηκες τα πράγματα της χώρας, σε άπειρα νεαρά μυαλά, μόνο της κατηφόρας, για ακρίβεια άκουσες να βοούν. Για του λαού τον πόνο, σε δημογραφικό, παραγωγή ή λαθρέα εισβολή, να δίνουνε τον τόνο. Τα μαθηματικά μόνο βοούν, κουκιά είναι μετρημένα. Έμπειρος αρχιτέκτονας, πίστη, πατρίδα, οικογένεια, όλα μαζί δεμένα. Καινούργιο χτίσιμο ο λαός, να ξεκινήσει πάλι. Δώσε του Καποδίστρια το μυστρί. Ήρθε η ώρα η μεγάλη. Αυτό από την Ανίτη.
0: Είναι πολύ ωραίο, μόνο που δεν περιέλαβε μέσα την Οθεία. Την Οθεία. Την έχουμε παραγράψει την Οθεία. Νομίζετε ότι δεν θα γίνει δηλαδή?
1: Λοιπόν, το θέμα μας δεν είναι αυτή τη στιγμή η Οθεία, διότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε προεκλογών. Δεν έχουν προκληθεί.
0: Όχι, όταν θα γίνουν, λέω. Γιατί το μιλήσαμε θέμα... για το 41% και αυτό δεν ξέρουμε πώς προήλθε.
1: Το θέμα μας είναι, έτσι, ότι πρώτον εμπιστευτήκαμε νεαρά μυαλά,
0: ναι,
1: και καταστραφήκαμε για 100 χρόνια,
0: ναι,
1: και καταστραφόμαστε ακόμα. Αντί να έχουμε έναν έμπειρο, όπως ήταν ο σοφός γέροντας Νέστορας,
0: ναι, ο Νέστορ,
1: πρόβλημα,
0: ναι,
1: τότε,
0: ναι,
1: που μαθαίνουμε ιστορία.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ τα ξέρω από τότε, γιατί,
0: ναι,
1: ήμουν εκεί.
0: Εννοείται, ήσουν εκεί,
1: πνεύμα,
0: βέβαια.
1: Ναι,
0: Μαθουσάλας.
1: Μαθουσάλας.
0: Βέβαια.
1: Και το, και το πολύ σημαντικό φυσικά είναι το δημογραφικό.
0: Ναι. Εννοείται, εννοείται. Μα είναι αλυσίδα είναι όλα αυτά. Αλυσίδα είναι.
1: Δίχως ανθρώπους δεν υπάρχει Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Το ένα φέρνει το άλλο. Έτσι είναι.
1: Χωρίς ανθρώπους τι να τις κάνω τις ακρίβειες, τι να τα κάνω.
0: Πώς να κάνουμε ανθρώπους άμα δεν έχουμε λεφτά να τους ζήσουμε. Ε?
1: Πρέπει να κάνουμε ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Ανθρώπους γεννούσε η Ελλάδα ναι. το 50 ναι. μετά τον πόλεμο πολλούς. Δεν ναι. είχαν λεφτά τότε.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν παπούτσι στο πόδι τους.
0: Ήταν. Ναι, τώρα είναι σαν να σε βάζουν με χειμωνιάτικα ρούχα μέσα στο κατακαλό καιρό όμως. Είναι άλλες οι εποχές.
1: Για να έτσι. Καταλάβετε τη διάσταση του προβλήματος του δημογραφικού, σήμερα κυκλοφόρησε είδηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η ομάδα ελληνική σταμάτησε τη λειτουργία της λόγω δημογραφικού.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει... Και άλλα πολλά, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Δεν υπάρχουν
0: ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Θα τα αυξήσουμε, είπε η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας μας, με τους μετανάστες. Θα βέβαια. Το φτιάξουμε τον πληθυσμό μας.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι. Εθνοκάθαρση.
1: Όπως τους φτιάχνει, όποιος τους φτιάχνει η Ισπανία και η Ιταλία τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Που βλέπετε τι καταστροφές γίνονται.
0: Τα βλέπουμε, τα βλέπουμε.
1: Πάλι εκεί, ναι. Τα παθαίνουν οι μεγάλοι. Ο λαός πληρώνει το μαρμάρου πάντα.
0: Εννοείται.
1: Ευχαριστούμε πολύ και να είστε, τον,
0: να σε καλά.
1: Και τον Ελλαδιστάν.
0: Τον Ελλαδιστάνο, ναι. Σωστά.
1: Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Μαζί θα συμπορευτούμε για την Ελλάδα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Να είσαστε καλά, καλή ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα στον Αλκαίο μας. Εδώ μας στέλνει ο Ηλίας για να δω τι λέει. Ερωτικό ποίημα αφιερωμένο στους λαγουμιτζίδες και ιδιαίτερα στον αρχιλαγουμιτζή. Ο Ηλίας από το Ελσίνκι. Έχουμε και γραμμούλα τώρα εδώ. Για να την πάρουμε. Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Από Ζάκυνθος.
0: Τι κάνει η Ζάκυνθος.
2: Τι κάνει.
0: Ναι.
2: Έχουμε πάει κατά διάολου το ανάγνωσμα.
0: Γιατί έχει, δεν έχει κόσμο. Ωραία, έχει κόσμο,
2: κόσμο
0: εκεί πέρα.
2: Κόσμο έχει.
0: Α, κόσμο έχει.
2: Κόσμο έχει, αλλά εδώ που είναι ο δρόμο. Λοιπόν, κατά πρώτο. Και μετά θα συνεχίσουμε τα τοπικά τα δικά μας.
0: Ναι, ναι, για πείτε μας.
2: Ο κύριος Παντελόπουλος λέει έχουμε την ανταποκρίτριά μας, τη Σούλα μας, τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, αλλά του φάγανε την εκπομπή την πρωινή και πάνε να του φάνε και την απογευματινή.
0: Ναι.
2: Γιατί βγαίναμε και λέγαμε τον πόνο και τη φτώχεια.
0: Δεν γίνεται να λέτε τον πόνο σας τώρα από τα κρατικά μέσα. Έλεος κι εσείς.
2: Ναι, αλλά όσο για το προβάδισμα που έχει, δεν με ρωτήσανε εμένα, με πήρανε. Δύο δημοσκοπήσεις.
0: Α, σας πήρανε.
2: Ενεργεία και...
0: Τι θα ψηφίσετε, σας ρώτησαν. Τι θα ψηφίσετε.
2: Μα δεν μπορώ να... Εργατικά.
0: Ναι.
2: Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.
0: Ναι.
2: Τα 84 μου,
0: ναι.
2: τέτοια κυβέρνηση δεν την έχω συναντήσει.
0: Ούτε κι εμείς.
2: Και... Μα είστε μικρό, Δημήτρη μου, αγάπη μου.
0: Θα δούμε, θα ζήσουμε να δούμε.
2: Ναι,
0: ωραία, ωραία.
2: Τα παιδιά, τα αγκόνια μας είμαστε, ναι, ναι, ναι, ναι. Και τα παιδιά με εμένα είναι μεγαλωμένα, να
0: ναι.
2: παιδιά, και όλα τα παιδάκια του κόσμου. Λοιπόν, στην αγάπη μου, στο Μιχάλη μας, και έχετε πολλές καλημέρες από το Μιχάλη.
0: Φιλιά στο Μιχάλη μας, φιλιά, να είναι καλά.
2: Μας, να έχουν υγεία. Μας ακούει, λέει, αύριο το πρωί νωρίς, η 6 ώρα μου είπε,
0: ναι.
2: θα ακούσει την εκπομπή.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σωστά, σωστά.
2: Μιχάλη,
0: ναι.
2: Πήρα τηλέφωνο, αλλά είναι σε μια διασκέδαση και δεν μπορούν να φύγουν από το τραπέζι που βρίσκονται εν ώρα εκπομπής. Είναι καλά η ταξιτζού μας αυτή, εννοείται, οικογένεια.
0: Α, γιατί, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τρέχουν να έχουν υγεία, ναι. να τρέχει ο κόσμος και να κουράζεται για χαρούμενα πράγματα. Κατάλαβες, και από διασκέδαση και αυτά.
0: Ναι, ναι,
2: λοιπόν,
0: κύριε Σούλα μου.
2: Σε όλο τον κόσμο, στέρνω την αγάπη μου από το Μιχάλη μας, το Σώτο μας, το Χρυσόστομο τον Ηλία, σου είπα βγαίνει να τα λες καθαρά. Ευτού δεν σε πιάνει ο νόμος το...
0: Όχι, το πιάνει, το πιάνει. Τι λες τώρα. Για το βιβλάκι που έχεις.
2: Μα εδώ υπάρχει...
0: Αφού βγαίνει εδώ από εκεί...
2: Όχι, υπάρχει δικαιοσύνη, όποτε με δείτε ξανθιά εμένα, θα δείτε και καμία δικαιοσύνη.
0: Κάτσε, κυρία
2: Σούλα. Εδώ ζούμε, ναι, ναι, παιδί μου, εδώ ζούμε σε ένα κράτος.
0: Ναι.
2: Το λέω, δεν φοβάμαι, γιατί είμαι φορολογούμενη πολίτης.
0: Ναι.
2: Και εκείνα που πληρώνουμε τα κερατιάτικα μου, κατάλαβε.
0: Ναι, κυρία Σούλα.
2: Να μην μας δίνουν σύνταξη και όποιος λέει ότι περνάει καλά με το Μητσοτάκη να έρθει να του βγάλω ένα πείδωμα γιατί μου έδωσε εμένα, ναι, 6 ευρώ το μήνα.
0: Εντάξει τώρα, δεν σας έδωσε.
2: Συντάξει.
0: Σκεφτείτε να μην σας έδινε.
2: Μα να Άγιε εγώ. Άρχισε να του βγάλω ένα πείδωμα από εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όλο παίρνουν. Έπαιρνα στο επικουρικό 102 και μου το κόψανε τώρα στο.
0: Να φτιάξετε εκεί να νοικιάσετε κανένα Airbnb στη Ζάκυνθο, δηλαδή να βγάλετε κανένα φράγκο, να δώσετε και τον κούλι.
2: Ναι,
0: δεν θα δώσετε και στον κούλι.
2: Να του βγάλουμε ένα δίσκο να ζήσουνε. Δεν τρέχονται. Διπλωμάρα έχουν.
0: Κυρία Σουλάμου.
2: Κυρία Σουλάμου. Δημήτρη, έχω αγαναχτίσει τόσο πολύ. Έχω ένα καλύβι που το έχει δει το σπίτι μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ευτυχώς που δεν έχει πέσει. Με τη βοήθεια.
0: Μην το λέτε. Εντάξει. Μια χαρά είναι το σπίτι. Ναι.
2: Λοιπόν, αλλά σκέφτομαι και έχω και μία σύνταξη που δεν βγαίνω με τη σύνταξη 532.
0: Όπω Θεέ μου.
2: Και μου δώσε και 6. Πόσο είναι.
0: Εντάξει, πήγατε, κοντεύετε να φτάσετε.
2: Λεωνίδα, ψάχνω για γαμπρό. με τόσα λεφτά που έχει νύσει. Ρε Λεωνίδα μου. Και εκείνο το μαύρο την αλήθεια λέει.
0: Αλλά ζείτε σε ωραίο μέρος, κυρία Σούλα μου, είναι όμορφο.
2: Πολύ ωραίο, ναι. Okay. Αγκάτσε την πόρτα μας.
0: Ναι.
2: Τα πρώτα κλειδωνόμαστε πολύ νωρίς. Τα παιδιά μου έχουν κλειδί, έρχονται, βγαίνουν. Αγκάτσε να δεις το τι φάρες μάρες και το κακό συναπάντημα.
0: Ναι.
2: Κατεβαίνει από το κτέλ.
0: Α.
2: Μπορεί να είναι καλύτερα από το. Δεν μπορώ να πω και πω το έναν Άγιο.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά δεν ξέρεις και τι έχουν έρθει. Κατάσκοποι είναι, εγκληματίες είναι. Έχουμε ένα κράτος.
0: Πάει οι κατάσκοποι πάνε στο Αιγαίο, δεν έρχονται
2: πού
0: στο Ιόνιο.
2: Ναι, ναι. Πού είναι το λιμεναρχείο Κυλλήνης που του Αγίου μας την ημέρα του Αγίου Διονυσίου 24 Αυγούστου γδίσανε τα χωριά γιατί είχαν κατέβει ο κόσμος στην πόλη για τον Άγιο μας. Πού είναι το λιμεναρχείο να κάνει έλεγχο τη Κυλλήνης?
0: Ναι, ναι.
2: Που έρχονται,
0: ναι,
2: από,
0: ναι, που έρχονται από εκεί,
2: ναι,
0: το
2: βράδυ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δημήτρη,
0: ναι, το είπατε και την άλλη φορά. Έρχονται Ρωμά, λέτε, Ρωμά.
2: Α, ναι.
0: Δηλαδή γύφτη, δηλαδή.
2: Α, ναι, δεν,
0: ναι,
2: ξέρω,
0: δεν ξέρω πόσους λέτε στη Ζάκυνθο.
2: Το Ρωμά,
0: ναι.
2: Ακούνε τουρισμό. Α, εδώ σου λέω να κάτσεις που περνάνε από το κτέλ οι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Να δεις,
0: ναι.
2: Ό,τι χρώμα θέλεις μπορεί να είναι. Δεν λέω ότι είναι τα παιδιά μου, η κοινωνία τα ξέρει. Καλύτερα και από τα παιδιά μου.
0: Εντάξει, τώρα έχουν προοδεύσει ο κόσμος. Παίρνουν το πλοίο, πάνε πιο εκεί. Θα παίρνουν και το αεροπλάνο αργότερα να κάνουν. Business. Εντάξει, εντάξει, μια χαρά πάμε.
2: Παίρνω την αγάπη μας σε όλους. Να ηρεμήσω λίγο γιατί με, και με πιάνει.
0: Ωραία, ωραία, θα σας βάλουμε τραγουδάκι τώρα να ηρεμήσετε.
2: Όχι αγάπη μου, ότι είναι πολύ ωραία, υπέροχα.
0: Ναι.
2: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και ο Άγιος Διονύσιος, θαυματουργός, υγεία σε όλο τον κόσμο και ειρήνη. Και στον κύριο Αλκαίο και στον Ελλαδιστάν μας.
0: Ωραία.
2: Σε όλη την παρέα μας, καλή χρονιά στα παιδάκια, φοιτητές, νηπιαγωγεία, δευτεροβάθμια, πρωτοβάθμια, υγεία με όλα τα καλά. Σας λατρεύω.
0: Την αγάπη μας, φιλιά, πολλά στη Ζάκυνθο, την όμορφη.
2: Σε όλους, σε όλους, σε όλους την παρέα μας όπου ακούγεται το Ιόνιο.
0: Φιλάκια, φιλάκια στη Ζάκυνθο.
2: Δεν
0: πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει, κόσμια ήσασταν.
2: Έχουμε την αδικία.
0: Κόσμια, κόσμια ήσασταν. Εντάξει.
2: Μέσα στην κατάσταση.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Λοιπόν, φιλιά,
0: φιλιά, φιλιά, φιλιά πολλά. Γεια σας, κυρία Σούλα μου. Ναι, ναι, σας ακούει, σας ακούει. Φιλιά, φιλιά.
2: Όλη την παρέα μέσα από την καρδιά μου.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Χαιρετούμε την κυρία Σούλα Ζάκηθο. Κυρία Σούλα λέει, άμα τα κάνεις σε δραχμές έχεις εκατομμύρια. Μην παραπονιέστε, λέει. Εδώ ο τέτοιος, ο Ηλίας τα γράφει αυτά. Λοιπόν, λέγαμε για το ερωτικό ποίημα του Λιάκου από το Ελσίνκι, αφιερωμένο στους Λαγουμιτζίδες και ιδιαίτερα στον αρχή Λαγουμιτζή. Γιατί μικρή μου όταν περνώ ευθύς τα κατεβάζεις, τα όμορφα ματάκια σου και μένα δεν κοιτάζεις? Μήπως τον έχω εγώ μικρό τον πόνο στην καρδιά μου ή μήπως δεν σηκώνεται η τρίχα στα μαλλιά μου? Θα έρθω στο παραθύρι σου απόψε να την παίξω την όμορφη μπαλάντα μου και ύστερα θα σε κλέψω. Χαιρετισμούς σε όλους τους ευαίσθητους, λέει εδώ πέρα ο Ηλίας. Ηλία, είσαι παλιόπαιδο. Λοιπόν, και πάμε επιτέλους στα τραγούδια μας. Παναγιά μου πως αργεί, Αλέκα Μαβίλη.

Ανεβαίνω στη Μουριά και πατώ στην Αχλαδιά. Γράφει ο Αλέξης από τον Πύργο. Να μην ξεχάσω να στείλω τις ευχαριστίες της μαμάς Δώρας. Πάντως πλάκα πλάκα με όλα αυτά μπορεί να εκδώσει κανείς ένα καλαντάρι με στιχάκια. Εδώ μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν αν μπορούν να τα δημοσιεύσουν αυτά τα οποία ακούγονται στην εκπομπή.

Αλέκα Μαβίλη, Παναγιά μου πως αργεί. Και πάμε στον Αλέξη Γεωργίου και στην Έφη Καρά. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, θα σας αρέσει. Ας ήταν άχα.

0: Έχουμε ανεβάσει ρυθμούς και παλμούς. Η διαφορά εμένα και εσάς είναι ότι εσείς, εσάς αρέσει να σας διαλέγουν τα τραγούδια, ενώ σε μένα μου αρέσει να τα διαλέγω εγώ. Και απαραίτητη προϋπόθεση να αρέσουν και σε εσάς οι επιλογές μας, όπως αυτή με την Πόπη Αστεριάδη.
1: Στο φύλλο παππού μια φορά στους βραχούς σπάσαν τα φτερά που είχαμε ανοίξει. Στο φύλλο παππού χωρισμός ήρθε σαν να...

Απάντησε κατευθείαν ο Αλέξης. Λέει, εμπιστευόμαστε το γούστο σου και επιχαίρουμε. Να μας ψηφίσετε, παιδιά.

ένα εξίσου όμορφο τραγούδι με τον Γιάννη Πουλόπουλο, Καραβιαλίτες, του Λοΐζου είναι, και η πολύ ωραία στίχη είναι του Φόντα Λάδη.

0: Μία και 37 η ώρα, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά ξαναρχόμαστε.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
3: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
4: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
11: Τι λέει ρε αυτός?
12: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
11: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
13: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
14: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
13: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
0: Λοιπόν, ξαναρχόμαστε παιδιά. Δεν θα ακούσουμε τα τραγούδια όπως πάντα. Σε αυτή την εκπομπή τουλάχιστον. Όλες τις επιλογές που κάναμε. Τα τηλέφωνα χτυπάνε συνεχώς. Και τώρα ποιος είναι στη γραμμούλα, καλημέρα.
15: Η κυρία Λύρα από τη Γερμανία.
0: Ω, τι κάνετε, τι κάνετε, κυρία Λύρα.
15: Μίλησε μου στον ελληνικό, μου αρέσει καλύτερα.
0: Τώρα δεν μπορώ, με μικρό παιδί εγώ.
15: Χριστίνα μου, καλά είσαστε.
0: Η Χριστίνα δεν είναι παρούσα.
15: Καλό φθινόπωρο.
0: Ναι, καλό φθινόπωρο και σε εσάς. Και σε εσάς.
15: Το βράδυ έχουμε 8 βαθμούς και την ημέρα 15.
0: Καλά είσαστε, μην παραπονείστε.
15: Αλλά αύριο εκεί δεν έχουμε καθόλου.
0: Εδώ ψιλοέβρεξε λιγάκι, λίγα πράγματα και εδώ, μην νομίζετε. Μας λένε εκεί στα δελτία ότι βροχές, καταιγίδες, ιστορίες. Δεν τα βλέπουμε, δεν τα βλέπουμε.
15: Δημήτρη μου, θέλω να χαιρετήσω μέσα από την καρδιά μου τον ενόδιο φίλο μας, τον Μιχάλη Ασπρονούμενο.
0: Το Μιχάλη, βέβαια, βέβαια.
15: Μιλήσαμε χθες στο τηλέφωνο και μου λέει θα με χαιρετήσει αν ήμουν ο
0: τραμπαδί. Ναι, ναι, ναι, θα τα ακούσει, θα ακούσει την εκπομπή μετά ο Μιχάλης.
15: Ξέρω, ακούει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
15: Χθες δεν είχε εκπομπή, Αποστόλης έχει κάποιο πρόβλημα.
0: Α, ναι, αλήθεια, έχει πρόβλημα, α, μάλιστα.
15: Παντού προβλήματα.
0: Και εδώ έχουμε, μην νομίζετε. Και εμείς εδώ τα ίδια, όλο προβλήματα.
15: Αύριο έχουμε μεγάλο αγώνα, Γερμανία-Ελλάδα.
0: Ναι, για να δούμε με την Ελλάδα θα σας, πιστεύω.
15: Ή με είμαι και με τη ζωή έχω βάλει ισοπαλία.
0: Κοίτα, καλό αποτέλεσμα είναι για μας η ισοπαλία. Καλό είναι.
15: Εγώ όταν παίζει Κύπρος και Ελλάδα θέλω να βάλω όλη ισοπαλία.
0: Ωραία είναι, ωραία. Πάλι πρώτοι θα είμαστε.
15: Μπράβο, μπράβο. Πάντως χαίρομαι πάρα πολύ για τις ελληνικές ομάδες και για τους ποδοσφαιριστές που παίζουν εδώ στο Ντόρτμουντ.
0: Ναι, ναι, ναι.
15: Μου αρέσει λιγάκι το ποδόσφαιρο, μου αρέσει, μου αρέσει.
0: Έτσι, έτσι.
15: Δημήτρη μου, κατά τα άλλα, ακούω και αυτά τα μισάρια πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στην Αθήνα.
0: Τι να πεις τώρα, τι, δεν υπάρχει έλεος, δεν υπάρχει λύτρωση. Δεν υπάρχει.
15: Ναι, Δημήτρη μου, ήθελα να χαιρετήσω και όσους έχουν γεννηθεί το 1946. Έχουν γίνει 10 φίλοι μου, 80 και έχω άλλους 2-3 που θα γίνουν τον άλλο.
0: Ναι, ναι, 46, μάλιστα.
15: Ναι, μωρέγα μου.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ζήσατε πολλά κι εσείς.
15: Ζήσαμε. Τον εμφύλιο ζήσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
15: Ζήσαμε. Την γενιτιά ζήσαμε.
0: Τώρα εμείς γιατί όμως, τώρα ρε παιδί μου, γιατί.
15: Δεν ξέρω όλες και Δημήτρη μου που φύγουν όλα αυτά. Τι να κάνουμε. Τα επόμενα τραγούδια, άνεξ το τραγούδι, άνεξ, τα αγαπώ γιατί είσαι ωραίο.
0: Είμαστε σε άλλο mood που λένε στα ελληνικά.
15: Πιο καλά να μιλάμε παρά να ακούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
15: Φιλάκια,
0: φιλάκια κυρία Ιωάννα μου. Φιλάκια επίσης, επίσης, επίσης. Φιλάκια και με την ισοπαλία. Λοιπόν, στα μηνύματα λέγαμε. Πάμε τώρα. Πολλά τα μηνύματα και τα μηνύματα και οι γραμμές. Με κολόκα στη Βουλή θα χορτάσουμε ψωμί. Βγήκε και το σύνθημα. Αμέ, λέει ο Αλέξης, θα το αναθεωρήσεις νομίζω αργότερα.
16: Στο παραθύρι σου θα έρθει ένας προπεριστέρης.
0: Μιχάλης Βιολάρης, μηνύματα.
16: Και τη

0: Σε λίγο θα στέλνουμε μηνύματα με καπνό σαν τους Ινδιάνους λόγω ακρίβειας. Ποιος είναι εδώ, καλημέρα.
1: Δημήτρη.
0: Εδώ.
1: Βγήκα πάλι κάτι.
0: Τι έγινε, τι ξέχασες?
1: Με τον Παναγιώτα τα λέμε για πάρτι σου.
0: Ναι.
1: Είσαι καλό παιδί και εμείς δουλεύαμε και στο Βαρθολομιό. Σαφίγα, αλεύρια, οτιδήποτε είμαστε εμείς στο σωματείο και πηγαίναμε παντού.
0: Και πάνε αυτές οι εποχές, ναι, τώρα.
1: Χρόνια.
0: Ναι.
1: Τώρα θέλω να μου πεις κάτι, ακούει όλος ο κόσμος, έτσι.
0: Τι να σου πω, Λεωνίδα μου.
1: Εσύ, σας αγαπάω.
0: Εγώ.
1: Και από μια φορά, δεν βάλε ένας μάρτυρας σε μένα, να αρκεστώ στο Βαγγέλιο. Υπέρ του, με βάλε χωρίς να ξέρω. Δεν υπάρχω εγώ στο λόγο. Μου μιλάει ο πρόεδρος.
0: Για προχωρά, προχωρά στο παρασύνθημα.
1: Κύριε πρόεδρε του λόγου, φταίμε και οι δύο.
0: Ναι. Φταίμε και οι δύο που λέει ο Πάριος. Ναι.
1: Φταίμε
0: και οι δύο.
1: Λέω, φταίμε και οι δύο. Μαζί μάλλον σαν και οι δύο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει αυτός μετά στο καφενείο, ο Μίτσος τόσες φορές μου λέει, δεν με υποστήριξες, για κάθε ρε Μίτσο του λέω. Θα πω ψέματα στο Βαγγέλη και στο Σαγγελέα, γιατί το θες εσύ. Αφού και οι δύο...
0: Εντάξει Λεωνίδα μου, μη μου θυμώνεις τώρα, μη μου θυμώνεις. Εγώ προσπαθώ να σας ηρεμήσω με όμορφα και ήρεμα τραγούδια, ωραία.
1: Πάμε τώρα να σου πω κάτι, να ακούσω κάτι.
0: Άντε για πες το επιτέλους.
1: Εγώ ο αγράμματος, εδώ μέσα έχω μηχάνημα στο μυαλό μου για τον κόσμο, για την κοινωνία, για τα παιδιά που φύγανε και τα νύψα μου φύγανε, ξενιτευτήκανε. Και μην αμυγέρνω.
0: Τι να πει κανείς, τι να πει κανείς.
1: Εγώ σου λέω τώρα, θα μου απαντήσεις με τα γράμματά σου και εγώ με τον πετροδρόμιο. Άκου. Εγώ σου λέω τώρα, έχουν βγει τέσσερι πρωθυπουργοί κοντά-κοντά, έτσι.
0: Ναι, Λεωνίδα.
1: Γιατί δεν βάλανε το ΕΚΑΣ?
0: Πάλι με το ΕΚΑΣ, αφού είπαμε.
1: Έχω αντρόγενο εδώ και με βοηθάει και έχω πέσει δύο φορές στην αυλή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να τους αφήσω.
0: Λεωνίδα μου, το ΕΚΑΣ.
1: Αλλά ξέρεις κάτι,
0: ναι.
1: Τώρα τάζουνε,
0: τάζουνε
1: όλοι,
0: ναι.
1: Να ακούσει ο κόσμος, τάζουνε, να βάζει το 13ο.
0: Μην τους πιστεύεις ρε Λεωνίδα, γιατί τους πιστεύεις ρε Λεωνίδα, κάθε 4 χρόνια τους πιστεύεις.
1: Και τον έκαναν τον φίλο μου γιατί μιλάω με όλο τον κόσμο, με αγαπάει και τους αγαπάει.
0: Πας και ψηφίζεις και μετά βγαίνεις εδώ στο Ιόνιο και βρίζεις.
1: Τι έκανε, ο Τσίπρας άρχισε 37 δίσεις.
0: Βέβαια δεν είσαι ο μόνος.
1: Να έχει λεπτά ο κόσμος να οικονομήσω και τον μαγαζά.
0: Ναι.
1: Είναι όσοι σε εκλογές.
0: Εντάξει, μη μου θυμώνεις όμως τώρα, θα σου ανεβεί η πίεση, Λεωνίδα. Ναι.
1: Είναι μόνο για τη Βουλή, ναι. Για πάρτι.
0: Το ξέρουμε αυτό. Μην το φωνάζεις, το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό.
1: Θα σου πω τι είχε γίνει μια φορά. Γιατί έμπαινα παντού και ξεφορτώναμε. Είναι τώρα το τηλέφωνο χτυπάει από το δικό σχολείο.
0: Θα τα φάμε τα τραγούδια. Μην λες πολλά.
1: Μισό λεπτό.
0: Κρατάμε ώρα.
1: Υπουργικό ξεφορτώναμε και χτυπάει το τηλέφωνο. Απέναντι μίλαγε με τον Μπακάλι και του λέει τώρα του Κολόκα. Τώρα μίλαγα με τον Υπουργό. Για σένα.
0: Εντάξει. Λεωνίδα μου καλέ. Σου βάζουμε τραγουδάκι να ηρεμήσεις. Σου βάζουμε τραγουδάκι. Φιλάκια. Ναι, το καταλάβαμε.
1: Κολόκα του λέει, τώρα μιλάει.
0: Ναι, λέω, το καταλάβαμε. Ναι, λέω, Λεωνίδα. Λεωνίδα. Φιλάκια. Φιλάκια, παιδί μου. Φιλάκια. Γεια σου, Λεωνίδα μου. Hasta la vista. Venceremos. Πάμε στη Μαριονέτα, κάτι έλεγε ο Λεωνίδας για Μαριονέτες πριν.

αλήθεια είναι ότι εσείς χάσατε τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή, γιατί θα τα ακούσετε τα τραγούδια σε άλλη εκπομπή. Με τα τραγούδια που δεν θα ακουστούν, είναι πάρα πολλά. Τα φάγαμε σήμερα μπαμπέσικα.

ένα κουμιώτη με το θαλασσινό τριφύλι και ο Μιχάλης Βιολάρης με τα τζιτζίκια του μας περνάνε προς το τέλος εκπομπής.

Λοιπόν, πάμε Μύκονο, παιδιά, για λίγο. Όπου η Μύκονος κάνει πανιά. Τραγούδι του 1969 με την Πόπη Αστεριάδη.

από τις φωτογραφίες του 1971 με τον Μιχάλη Βιολάρη και την Κέτη Χωματά, θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Συμμετείχε εκεί ο Γιάννης Θωμόπουλος, νέος τραγουδιστής τότε, με το τραγούδι «Τόσα χρόνια». Εδώ πάμε τώρα.

Γιάννης Τρομόπουλος, λοιπόν, από τις φωτογραφίες με την Κέτη Χωματάκα, το Μιχάλη Βιολάρη, το 1971. Δυστυχώς χρόνο δεν έχουμε, ίσως για ένα τραγουδάκι ακόμη, δύο λεπτά και κάτι, ίσως κάτι ψηλά με του τηλεφώνου το Κοχύλι και την Πόπη Αστεριάδη.

Άντε να πάμε και σε ένα Πουλόπουλο. Τρεχαντήρι θερματώσω. Να κλείσουμε με αυτό και να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε εδώ στο Ionion FM. Ο Δημήτρης Κολόκας στο μικρόφωνο για 2 ώρες από τις 12 μέχρι τώρα. Τη νύχτα θα είμαστε σε επανάληψη ηχογραφημένη. Και το άλλο Σάββατο, πρώτο Θεός, εδώ

Έρεφε, ναι, τι άλλο. Τέτοιες εποχές μάλιστα. Φιλιά και την αγάπη μας παντού.

0: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Just Music.

Jazz Music εδώ συντονισμένος. Πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς τα περάσατε, πώς είναι αυτή η μέση κατάσταση ανάμεσα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αυτό το ξεκίνημα, αλλά και παράλληλα αυτή η ταχύτητα των πραγμάτων που μας, που μας ακολουθεί μετά τις διακοπές και δεν ξέρεις αν εσύ μπορεί να την ακολουθήσεις. Jazz Music, εδώ συντονισμένος, κάτσε αναπαυτικά, ακούς μόνο επιτυχίες και ξεκινάω. Μαγική αναβίση, υπερπαραγωγή, μοναδικό σοου, αλλά τι περιμένεις? Υπάρχει περίπτωση να δεις κάτι λιγότερο? Αναβίση ο Άκα και πραγματικά ένα πράγμα που σε μαγνητίζει. Αλλά τι άλλο να πεις? Όχι, γιατί ολοκαίνουργιο βίντεο κλιπ κυκλοφόρησε για το τελευταίο της τραγούδι με γυρίσματα στη Μήλο και την Κίμολο και όλο αυτό κάνει ένα χαμό. Αναζούμε για να σε ακούμε. Jazz Music, εδώ είσαι.

Jazz Music εδώ συντονισμένος. Πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς θα περάσατε, πώς είναι αυτή η μέση κατάσταση ανάμεσα Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, αυτό το ξεκίνημα, αλλά και παράλληλα αυτή η ταχύτητα των πραγμάτων που μας ακολουθεί μετά τις διακοπές και δεν ξέρεις αν εσύ μπορεί να την ακολουθήσεις. Jazz Music, εδώ συντονισμένος, κάτσε αναπαυτικά, ακούς μόνο επιτυχίες και ξεκινάω. Μαγική αναβίση, υπερπαραγωγή, μοναδικό σοου, αλλά τι περιμένεις? Υπάρχει περίπτωση να δεις κάτι λιγότερο? Αναβίση ο Άκα και πραγματικά ένα πράγμα που σε μαγνητίζει. Αλλά τι άλλο να πεις? Όχι, γιατί ολοκαινούργιο βίντεο κλιπ κυκλοφόρησε για το τελευταίο της τραγούδι με γυρίσματα στη Μήλο και την Κίμολο και όλο αυτό κάνει ένα χαμό. Αναζούμε για να σε ακούμε. Jazz Music, εδώ είσαι.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Just Music.

Βραδιά σινεμά για την Ιωάννα Τούνη που μοιράστηκε στα social media μια φωτογραφία του συντρόφου της μαζί με το γιο της κατά την έξοδό τους. Και από εικόνες απλές και στιγμές καταλαβαίνουμε πώς διαλέγεις ταινία, πώς οργανώνεις το βράδυ σου και γενικότερα ότι έχει προχωρήσει και ο Νατούνη τη ζωή της και τα πράγματα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, ε? Just Music, εδώ είσαι συντονισμένος.

Φαντάσου να περπατά σε ένα πάρκο και να πετυχαίνει ξαφνικά τον Justin Bieber να τραγουδά. Αυτό συνέβη λοιπόν στο Los Angeles, όπου ο τραγουδιστής έκανε μια δωρεάν εμφάνιση έκπληξη του θαυμαστές του, χωρίς το συνηθισμένο σκηνικό μιας μεγάλης συναυλίας. Η είδηση έχει όλη τη χαρά του απρόσμενου. Αν θα μπορούσες τώρα εσύ να συνδείξεις τυχαία έναν καλλιτέχνη, ποιος θα θέλεις να είναι? Άραγε, Just Music, εδώ είσαι.

0: Σας έχω λοιπόν ένα νέο που θα κάνει το φθινόπωρο ακόμη καλύτερο. Νέο ολοκένουργιο κατάστημα Pepco έρχεται και στον Πύργο, στις 30 του μήνα, στην Οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου. Ό,τι και αν χρειαστούμε για τη φθινοπορεινή σεζόν, από ρούχα και είδη σπιτιού, μέχρι παιχνίδια και αξεσουάρια τα κατοικίδια, θα το βρούμε εκεί. Και φυσικά, στις πιο συμφέρουσες τιμές. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν τα λέμε στο νέο κατάστημα Pepco. Και μην ξεχαστείτε, όσοι βρεθείτε εκεί στο opening θα κερδίσετε δώρο επιταγές για την επόμενη αγορά σας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης, σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης, με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
5: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
4: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
8: Just Music.

Η Taylor Swift ξέρει πώς να βάζει σοβαστές σε κατάσταση detective. Ανακοίνωσε λοιπόν άλμπουμ έκπληξη, ενώ το βίντεο κλιπ του Persian Zero φέρνει μαζί της την Dakota Johnson και τον Colin Farrell. Όπως σημαίνει συχνά με κάθε κυκλοφορία της, λοιπόν, οι συζητήσεις, οι εικόνες και οι πιθανές αναφορές έχουν ήδη ξεκινήσει. Just Music, εδώ το μαθαίνεις όλα. Okay.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: 95,8 FM στέρεο.

0: δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 x 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντινα γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.

0: 30% φθηνότερα 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,94. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική.

Αυτή ήταν η πρώτη μας εκπομπή. Δεν ξέρω αν τα πάω όλα. Σίγουρα δεν πρόλαβα να τα πω όλα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι άκουσες μόνο επιτυχίες. Ραντεβού στην επόμενη μας εκπομπή για να κλείσει αυτή η εβδομάδα όπως της αξίζει. Για την μουσική και φυσικά στο μικρόφωνο ήταν ο Mr. Spa. Σε περιμένω στο επόμενο.

0: ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, αλλά όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο ανεβαίνει η διάθεση για ζεστές και cozy επιλογές. Πάλι καλά! Στο νέο κατάστημα Pepco που ανοίγει στις 30 Σεπτεμβρίου θα βρούμε τις πιο ιδανικές λύσεις. Από είδη ένδυσης και υπόδυσης μέχρι είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις στις πιο ασυναγώνιστες τιμές. Και όχι μόνο. Την ημέρα του opening θα υπάρχει και παιχνίδι που θα μοιράζει δώρο επιταγές. Τετάρτη λοιπόν, 30 του μήνα, στην οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου, το νέο κατάστημα Pepco μας βάζει για τα καλά σε φθινοπορεινό mood.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
6: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
5: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
6: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
5: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
9: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hotspot του ίντερνετ.
15: Ακούτε Ionion FM.

Εδώ είμαστε. Γεια και χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Στη μεγαλύτερη παρέα του ραδιοφώνου. Μία παρέα που ξεκινάμε από ένα μικρό στούντιο στην Αθήνα, αλλά φτάνει σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπου μα όπου φτάνει η φωνή μας στις φιλόξενες συχνότητες και στα ραδιόφωνα που είναι τα σπίτια μας σε όλο τον κόσμο. Τα σπίτια που μας φέρνουν κοντά, που μας ενώνουν και μας κάνουν μια παρέα. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Από τώρα και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλώς ήρθατε.

Και τι είναι ραδιόφωνο χωρίς επικοινωνία? Θέλω την επικοινωνία μας, θέλω τα μηνύματά σας, θέλω τις μουσικές επιλογές σας, θέλω ό,τι μα ό,τι θέλετε και εσείς να μοιραστείτε με αυτή τη μεγάλη παρέα. Σας περιμένω στο Instagram account μου, d-milioglu. Εκεί μου στέλνετε προσωπικό μήνυμα γράφοντας ό,τι θέλετε εσείς, οπωσδήποτε το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε, και οπωσδήποτε, να το θυμάστε και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να κάνετε και follow το account, γιατί αν δεν κάνετε follow, το μηνυματάκι σας θα πάει στα αιτήματα και άντε ο καλός παραγωγούλης να βρει το μήνυμά σας μέσα σε εκείνο το χαμό. Οπότε follow το λογαριασμό μου και μηνύματα γραπτά στο Instagram account μου, στο D-Milioglu. Περιμένω τα μηνύματά σας.

πολλή μουσική, ειδικά στο ξεκίνημα της εκπομπής, αλλά και ενδιαφέροντα νέα από τον κόσμο, σας φέρνω σε λίγο παρέα με όλες τις επιτυχίες που αγαπάτε. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, είστε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, επιστρέφω.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Σας έχω λοιπόν ένα νέο που θα κάνει το φθινόπωρο ακόμη καλύτερο. Νέο ολοκένουργιο κατάστημα Pepco έρχεται και στον Πύργο, στις 30 του μήνα, στην Οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου. Ό,τι και αν χρειαστούμε για τη φθινοπορεινή σεζόν, από ρούχα και είδη σπιτιού μέχρι παιχνίδια και αξεσουάρια τα κατοικίδια, θα το βρούμε εκεί και φυσικά στις πιο συμφέρουσες τιμές. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν τα λέμε στο νέο κατάστημα Pepco. Και μην ξεχαστείτε, όσοι βρεθείτε εκεί στο opening θα κερδίσετε δώρο επιταγές για την επόμενη αγορά σας.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας.

0: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

αυτό τώρα. Υπάρχει ένα σπίτι με 5 υπνοδωμάτια στο Νατάκετ. Αυτό το Νατάκετ τώρα είναι, που να σας πω, καθέστε, γιατί και εγώ δεν είμαι της γεωγραφίας πάρα πολύ. Δεν γράφει το θέμα, γιατί δεν γράφει το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, το Νατάκετ. Βρείτε που είναι, γκουγκλάρετε το. Έπρεπε να το έχω γκουγκλάρει εγώ, η αλήθεια είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το έκανα. Να σας πω λοιπόν ότι είναι ένα σπίτι μεγάλο, με 5 υπνοδωμάτια, αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο όμως διατίθεται δωρεάν. Α, στη Μασαχουσέτη, μάλιστα. Στο νησί της Μασαχουσέτης, λοιπόν, στην Νατάκετ, αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί απλώς να δηλώσει το ενδιαφέρον του για το ακίνητο, που στην προκειμένη περίπτωση είναι και σε απόσταση αναπνοής από τον ωκεανό, και στη συνέχεια απλά να μετακομίσει σε αυτό. Όχι. Αυτό που πρέπει να κάνει αφού το πάρει είναι να το μεταφέρει ολόκληρο αλλού μέσα σε 180 ημέρες. Όσοι ακούτε από εκεί ξέρετε, γιατί κάθε χρόνο στο νησί Νατάκετ είναι συνηθισμένο να μετακινούν σπίτια. Καθώς η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος πλησιάζει στο τέλος της, ξεκινά μια νέα σεζόν, αυτή η σεζόν της μετακίνησης του σπιτιού, η οποία διαρκεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Μάλιστα, υπάρχει και ένα βίντεο στο Instagram, τον περασμένο μήνα δημοσιεύτηκε, που δείχνει πώς γίνεται η μεταφορά των σπιτιών και πώς μπορεί και να προκαλέσει και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Γεγονός είναι αυτό. Το έχουν βάλει, σκεφτείτε, πάνω σε ένα πλατφόρμα, τι είναι αυτό. Και το μεταφέρουν κανονικά, το σπίτι μετακινείται. Όσο παράξενο και να ακούγεται, πρόκειται για μια πολύ συνηθισμένη πρακτική που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα. Η συνεχής φθορά από τον καιρό και τη διάβρωση, μαζί με την έλλειψη φυσικών οικοδομικών υλικών στο νησί, έχουν καταστήσει τη μεταφορά του σπιτιού και την πραγματοποίηση αυτής σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο απαραίτητη. Τελευταία όμως γίνεται για έναν ακόμη λόγο, για τη διατήρηση των σπιτιών. Οι ιδιοκτήτες σπιτιών στο Νατάκετ, που επιδιώκουν να κατεδαφίσουν τα ακίνητά τους, υποχρεούνται από τον νόμο να τα βγάλουν σε αγγελία για 30 μέρες, σε περίπτωση που επιθυμεί κάποιος άλλος να τα πάρει δωρεάν. Σου λέει, αφού είναι να το γκρεμίσεις, δες πως κάποιος είναι πρόθυμος να μπει στη διαδικασία να το μεταφέρει πριν το κάνεις σκόνη και θρύψαλο.

Έλεγα για ταξίδια προηγουμένως. Αν πάτε στην Πολωνία, υπάρχει ένας ξενοδόχος ο οποίος έχει επιβραβεύσει και επιβραβεύει, μάλλον πιο σωστά, συνεχίζει να το κάνει, τα ζευγάρια που συλλαμβάνουν παιδί στα καταλήματά του. Αυτό κι αν είναι πρωτοβουλία, αυτό κι αν είναι πρωτότυπο για να λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αφορά και την Ελλάδα. Το δημογραφικό πρόβλημα ταλαιπωρεί πάρα πολλές χώρες και από ό,τι φαίνεται και την Πολωνία. Έτσι λοιπόν, ο διοκτήτης μιας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ξενοδοχείων της Πολωνίας πήρε την υπογεννητικότητα στα χέρια του. Αυτό που αποφάσισε είναι να δώσει σε όσους συλλάβουν παιδί κατά τη διαμονή του στο κατάλημά του τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μια εορταστική εκδήλωση καθώς και πολλά ακόμα δώρα. Παιδιά, να σας πω κάτι, έτσι καταπολεμείται η υπογεννητικότητα. Μπορεί και όχι. Μου έχεις νεκρό.

κάνω ένα πολύ μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψω με πολλά τραγούδια, με πολλές επιτυχίες και με ενδιαφέροντα νέα που μας αφορούν λίγο πολύ όλους. Άλλα λίγο περισσότερο, άλλα λίγο λιγότερο, άλλα λίγο πρακτικά. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγα λεπτά από τώρα.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
1: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
0: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα εδώ. Εγώ βέβαια δεν οδηγώ, δεν έχω αυτοκίνητο, ανήκω στην κατηγορία αυτή των ανθρώπων. Αλλά εσείς που οδηγείτε και που βάζετε βενζίνη, μοιραία, θέλω να μου πείτε αν ισχύει και στη χώρα μας ή όχι. Γιατί βγήκε μια έρευνα για το ποια μέρα της εβδομάδας απαγορεύεται να βάλεις βενζίνη. Απαγορεύεται, όχι για κάποιον άλλο λόγο, για οικονομικούς λόγους. Να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει μια έρευνα στις ΗΠΑ που επιβεβαιώνει ότι παρατηρώντας σε καθημερινή βάση τις τιμές των πρατηρίων υγρών καυσίμων, υπάρχουν κάποιες μέρες που η ζήτηση, αυτός ο νόμος του εμπορίου, της αγοράς και της ζήτησης, κάνει τις τιμές χειρότερες και σε κάποιες άλλες μέρες κατάλληλες να βάλεις λίτρα βενζίνης. Να σας πω λοιπόν ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι χειρότερες ημέρες της εβδομάδας για να επισκεφτεί κανείς ένα βενζινάδικο είναι στη μέση της εβδομάδας. Καταρρύπτοντας έτσι ένα μύθο ότι θέλει το Σάββατο και την Κυριακή οι τιμές να είναι στο Θεό, επειδή ακριβώς υπάρχει πολλή κίνηση. Η χειρότερη μέρα για να ανεφοδιαστεί κανείς είναι η Πέμπτη. Η Τετάρτη είναι η δεύτερη χειρότερη μέρα της εβδομάδας, ενώ η καλύτερη, εκείνη με τις πιο χαμηλές τιμές, είναι η Δευτέρα. Και ρωτώ, επειδή είναι αμερικανική αυτή η έρευνα, στην Ελλάδα ισχύει αυτό? Έχουμε αυτό πάνω κάτω, είναι σταθερά τα πράγματα? Για στείλτε μου τα μηνύματά σας, @dkatopavlamiliogoulou στο Instagram. Δώστε μου τα φώτα σας, εδώ στον παραγωγούλη που δεν οδηγεί, που δεν έχει καν δίπλωμα, μη σας πω σε ποια ηλικία.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και διαβάζω μια πολύ, πώς να την πω τώρα, όχι απλά στενάχωρη, ανησυχητική πιο πολύ είδηση. Επιδεινώθηκε, λέει, η ποιότητα του αέρα στην Ελλάδα λόγω των πυρκαγιών. Λόγω των πυρκαγιών γενικότερα που καίνε τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι κάτι το οποίο αθρηστικά μαζεύεται και να που τώρα πια το βλέπουμε και στις μελέτες. Όλες αυτές οι δασικές πυρκαγιές που σημειώθηκαν λοιπόν στη χώρα μας επιδείνωσαν και με αποδείξεις πια αρκετά την ποιότητα του αέρα. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βιώνει με αυξανόμενη συχνότητα και ένταση φαινόμενα εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών, το οποίο βεβαίως σημαίνει πως έχουμε και επιπτώσεις μετά. Το καλοκαίρι του 25 μόνο επλήγησαν μεταξύ άλλων η Ιερά Πέτρα, η Χίος, ο Οροπός, η Ραφίνα, η Παλαιά Φώκια, η Κερατέα, ο Φενεός Κορινθίας, η Πλήτρα Λακωνίας, τα Κύθυρα, η Βόνιτσα, η Αχαΐα, η Άρτα, η Ζάκυνθος και η Βουρβουρού, με τη συνολική καμένη γη, παιδιά, στις περιοχές αυτές να υπολογίζεται περίπου στα 260.000 στρέμματα. Μιλάμε για ρεκόρ καύσης δασικών εκτάσεων. Οι επιπτώσεις τώρα γνωστές σε όλους.

0: FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
3: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
2: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
3: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
2: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
3: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
2: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
3: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
4: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
5: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
4: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
4: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
8: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 26230-94030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
9: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
10: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
11: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
12: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
13: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
14: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
15: Ακούτε Ionion FM.

0: Πάμε σε μια ακόμα έρευνα. Σήμερα παίζει να είναι και η μέρα της έρευνας. Υπάρχουν τρεις μήνες που γεννιούνται, λέει η μελέτη του Harvard, τα πιο έξυπνα παιδιά στον κόσμο. Και τα παιδιά αυτά είναι εκείνα που γεννιούνται τους τελευταίους μήνες του έτους. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Ενδέχεται, λέει, να αναπτύξουν μεγαλύτερες γνωστικές ικανότητες μακροπρόθεσμα. Και ενώ η γενετική προδιάθεση δεν παίζει ρόλο, το κλειδί βρίσκεται στο σχολικό περιβάλλον και στην πρόκληση του να είσαι το μικρότερο παιδί της τάξης. Γιατί τα παιδιά που γεννιούνται Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο είναι εκείνα που χάνουν χρονιά, είναι που κερδίζουν, συγγνώμη, χρονιά, που είναι οι πιο μικρές ηλικίες και είναι οι συμμαθητές τους σχεδόν και ένα χρόνο μεγαλύτεροι τους. Αυτό σημαίνει ότι η εντατική εξάσκηση στο κεφάλι τους για να
1: είμαι φυλακή, ποιος θα τη γκρεμίσει.
0: Πάμε σε μια ακόμα έρευνα. Σήμερα παίζει να είναι και η μέρα της έρευνας. Υπάρχουν τρεις μήνες που γεννιούνται, λέει η μελέτη του Harvard, τα πιο έξυπνα παιδιά στον κόσμο. Και τα παιδιά αυτά είναι εκείνα που γεννιούνται τους τελευταίους μήνες του έτους. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Ενδέχεται, λέει, να αναπτύξουν μεγαλύτερες γνωστικές ικανότητες μακροπρόθεσμα. Και ενώ η γενετική προδιάθεση δεν παίζει ρόλο, το κλειδί βρίσκεται στο σχολικό περιβάλλον και στην πρόκληση του να είσαι το μικρότερο παιδί της τάξης. Γιατί τα παιδιά που γεννιούνται Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο είναι εκείνα που χάνουν χρονιά, είναι που κερδίζουν, συγγνώμη, χρονιά, που είναι οι πιο μικρές ηλικίες και είναι οι συμμαθητές τους σχεδόν και ένα χρόνο μεγαλύτεροι τους. Αυτό σημαίνει ότι η εντατική εξάσκηση στο κεφάλι τους για να φτάσουν εκεί, να βελτιώσουν τη δημιουργία.

πρόκληση να είσαι το μικρότερο παιδί της τάξης. Γιατί τα παιδιά που γεννιούνται Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο είναι εκείνα που χάνουν χρονιά, είναι που κερδίζουν, συγγνώμη, χρονιά, που είναι οι πιο μικρές ηλικίες και είναι οι συμμαθητές τους σχεδόν και ένα χρόνο μεγαλύτεροι τους. Αυτό σημαίνει ότι η εντατική εξάσκηση στον κεφάλι τους για να φτάσουν εκεί, να βελτιώσουν τη δημιουργικότητά τους, τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και συγκέντρωσης, τα κάνει πιο έξυπνα. Ανήκετε σε αυτούς? Είστε γεννημένοι Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο? Εγώ όχι, αλλά χαζός δεν νιώθω να την πω την αμαρτία μου.

λίγο πριν το φινάλε να σας θυμίσω ότι περιμένω πάντα τα μηνύματά σας στο Instagram account μου, στο d-kato-pavla-miliogloo. Σως, follow, το λογαριασμό, παιδιά, γιατί έρχονται μηνύματα που δεν μπορώ να τα δω, γιατί πάρα πολύ απλά πάνε στα αιτήματα μηνυμάτων. Οπότε, ακολουθήστε με στο Instagram, d-kato-pavla-miliogloo, και στείλτε μου ό,τι θέλετε με προσωπικό μήνυμα. Τις μουσικές επιλογές σας θα ήθελα πάρα πολύ και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε με αυτή τη μεγάλη ραδιοφωνική συντροφιά. D-kato-pavla-miliogloo στο Instagram για να τα λέμε όλη τη σεζόν.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, τελειώσαμε για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού για την επόμενη φορά. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Ακούτε Ιόνιον FM

Γεια σου και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Τελευταίο Σάββατο του Σεπτεμβρίου σήμερα. Πότε πέρασε κιόλας αυτός ο μήνας, σαν αέρας. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και έχουμε μπροστά μας ένα ακόμα όμορφο διωρό με νέες επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και φυσικά τη δική σας παρέα. Ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο και θέλω να μείνεις μαζί μας. Πάμε να ξεκινήσουμε.

0: κατάκτησα. Πώς είναι ο αργοπεθαίνεις?
1: Τι θα δούμε σήμερα? Στο επόμενο μας δίωρο έχουμε απ' όλα. Νέες επιτυχίες, μουσικά νέα, μια ιστορία που συζητιέται, την αγαπημένη μας ενότητα σαν σήμερα φυσικά, την παροιμία της ημέρας και φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Εσύ απλώς συντονίσου και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς με μουσική.

Είμαστε εδώ μία παρέα και φυσικά θέλω και εγώ να σας ακούω. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στα social του σταθμού και να μου πείτε με ποιο τραγούδι έχετε κολλήσει και δεν μπορείτε να σταματήσετε να τα ακούτε τελευταία. Αυτό που έχει γίνει το δικό σας repeat. Για να δω ποιο τραγούδι κυκλοφορεί περισσότερο στα ηχεία και το μυαλό σας αυτές τις μέρες. Χρόνια.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
3: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
2: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
3: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
2: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
3: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
2: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
3: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
6: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
5: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
5: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: Σαββατοκύριακο με τον Κώστα Ορφανίδη.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

κι εγώ αντέχω. Έχετε παρατηρήσει πόσο γρήγορα αλλάζει πλέον η μουσική? Κάθε εβδομάδα καινούργια τραγούδια, νέες συνεργασίες, νέες φωνές και καλλιτέχνες που δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα. Και αυτό είναι ίσως το όμορφο στη μουσική, ότι δεν σταματάει ποτέ να εξελίσσεται. Εμείς πάντα συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα, να σας παίζουμε μόνο επιτυχίες.

Έχω καταλήξει ότι υπάρχει μία φράση που μπορεί να καταστρέψει οποιοδήποτε πρόγραμμα. Έλα, πάμε για έναν καφέ. Γιατί ποτέ δεν είναι ένας καφές, το ξέρετε. Ο ένας καφές γίνεται φαγητό, το φαγητό γίνεται ποτό και το ποτό γίνεται, παιδιά, τι ώρα είναι. Και κάπως έτσι μια απλή έξοδος τελείωσε στις 2 το βράδυ. Αλλά εντάξει, άξιζε.

Αν τώρα συντονίστηκες μαζί μας, καλώς ήρθες στην παρέα. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας, έχουμε όμορφα τραγούδια και φυσικά μόνο επιτυχίες. Μείνε μαζί μας και συνεχίζουμε.

0: Ionian FM Stereo.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπιλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Ακούτε Ionian FM.

Φύγαμε τώρα και στην αγαπημένη μας ενότητα, την ενότητα σαν σήμερα. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα το 1966, παρακαλώ. Γεννήθηκε ο Χρήστος Δάντης, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς Έλληνες τραγουδιστές και τραγουδοποιούς. Έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική, τόσο με τις ερμηνείες του, όσο και με τα τραγούδια που έχει γράψει για άλλους καλλιτέχνες. Και μια και μιλάμε για τον Χρήστο, θα σας πω και κάτι προσωπικό. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια είναι το «Ματώνω» της Πεγκιζίνα. Οπότε σήμερα, με αφορμή τα γενέθλιά του, του ευχόμαστε χρόνια πολλά και φυσικά να συνεχίσει να γράφει τεράστιες επιτυχίες.

Πάμε και στην παροιμία της ημέρας. Η σημερινή μας παροιμία λέει: κάμεις καλό, κάμεις κακό, θα έρθει γυρεύοντάς σε. Και τι όμορφη παροιμία, γιατί μας θυμίζει κάτι πολύ απλό. Το καλό που κάνεις στους άλλους δεν χάνεται. Μπορεί να μην περιμένεις τίποτα πίσω, μπορεί να μην το δεις αμέσως, αλλά κάποια στιγμή, με κάποιον τρόπο, μπορεί να γυρίσει σε σένα. Οπότε ας κάνουμε καλό χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση. Ένα χαμόγελο, μια καλή κουβέντα, μια μικρή βοήθεια, ποτέ δεν ξέρεις πόσο μπορεί να σημαίνει για κάποιον. Και τώρα εμείς εδώ συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και μόνο επιτυχίες.

μπροστά σου. Μόλις τώρα διάβασα κάτι και έλεγε: αν πίνετε τον καφέ σας, λέει μια έρευνα, σκέτο, μπορεί να είστε ψυχοπαθείς. Ενώ αυτοί που πίνουν καπουτσίνο γλυκό με στέβια και γάλα αμυγδάλου είναι καλά. Εγώ πάντως δεν ξέρω τι ισχύει. Ας κρατήσουμε ισορροπία, γιατί αυτή η κατάσταση με τους καφέδες έχει γίνει σαν τους φουρτουνάκηδες και τους ροντάκηδες.

0: μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
1: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
0: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
1: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
0: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
1: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
0: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
1: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
1: Και κάπως έτσι πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας παρέας. Πραγματικά δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα, αλλά έχουμε ακόμα αρκετές επιτυχίες μπροστά μας, οπότε μη φύγεις. Συνεχίζουμε με όμορφα τραγούδια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το σημερινό μας όμορφο δίωρο. Τελευταίο Σάββατο του Σεπτέμβρη και πραγματικά ο μήνας πέρασε σαν αέρας. Εγώ είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και σε ευχαριστώ που επέλεξες να περάσεις αυτές τις δύο ώρες εδώ μαζί μου στο καλύτερο ραδιόφωνο. Να περάσετε υπέροχα, να χαμογελάτε και να κρατάτε κοντά σας ανθρώπους που σας κάνουν καλό.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
6: Ακούτε, Ιόνιον.

Καλώς ήρθατε σε άλλη μία χρυσή εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου, όπου φιλοδοξούμε για τις επόμενες δύο ώρες να παίξουμε όλα αυτά τα χρυσά ακούσματα, τα οποία θα μας κάνουν να νοσταλγίσουμε και να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης και είμαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο παρουσιαστής του Goldies Radio Show, μιας εκπομπής που έχετε αγαπήσει, που σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνετε εσείς πάρα πολύ απλά. Goldies κατ' παύλα Radio Show, Πάνος Κουνιάκης, και στέλνετε τα δικά σας μηνύματα και τις δικές σας μουσικές επιθυμίες και εμείς λοιπόν τα λέμε. Και με βρίσκει κόσμος και ντουνιάς που έχει πάει διακοπές σε όλη την Ελλάδα και μου λέει «Μα σε ακούω παντού». Μα φυσικά αυτή είναι μια εκπομπή σταθμός. Είναι ιδέα. Είμαστε international και κάνουμε διεθνή καριέρα και όχι μόνο. Γι' αυτό θα μείνετε μαζί μας σήμερα για να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και θέλω να μου ορκιστείτε ότι θα μείνετε από την αρχή μέχρι το τέλος. Γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε με αγαπημένη pop ιέρη από τα 80's, την Αλέξια,

Είστε πάντα στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη. Κάνουμε μια μουσική αναδρομή. Παίζουμε τα αγαπημένα του χθες, τις πινελιές του σήμερα. Και βεβαίως θυμόμαστε τραγούδια που μπορεί να μας παραπέμπουν σε στιγμές αγαπημένες. Είμαι σίγουρος πως κάθε άκουσμα παραπέμπει σε μια ερωτική απογοήτευση ή το τραγούδι του γάμου σας ή γενικότερα μια ιδιαίτερη στιγμή. Γι' αυτό και θέλω να μου δίνετε feedback. Εδώ στο Goldies Radio Show αγαπάμε τον Τριαντάφυλλο. Ο Τριαντάφυλλος, το έχουμε πει πολλές φορές, έχει κάνει δύο καριέρες. Η μία ήταν πριν και η άλλη μετά το Survivor. Πριν το Survivor βεβαίως κεντούσε και με το άσμα σπάω τα ρολόγια που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Είμαστε σε μια εκπομπή όπως το Goldies Radio Show, το οποίο σπάει τα στεγανά και βγαίνει έξω από τα καθιερωμένα. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο στο μακρινό 1996. Είναι το άλμπουμ του Αντώνη Ρέμου, όπου θα ξεχωρίσουμε το τραγούδι «Μην απορείς», μια σύνθεση του Δημήτρη Παπαδόπουλου σε στίχους της Βούλας Γκίκα. Το μακρινό 1996. «Μην απορείς που σκέφτομαι πάλι εσένα, μια τέτοια νύχτα μου ξυπνά», τα περασμένα θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλεφωνάτε μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
1: Μιλάτε παρέα με τον Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Union FM.
1: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον.

Στο Goldies Radio Show αγαπάμε και τις διασκευές και βεβαίως πολλές φορές έχει τύχει μια διασκευή να ξεπεράσει ίσως την original εκδοχή.

στο Goldies Radio Show. Αγαπάμε και τις διασκευές και βεβαίως πολλές φορές έχει τύχει μια διασκευή να ξεπεράσει ίσως την original εκδοχή. Θα πάμε σε μια αγαπημένη ερμηνεία του Μιχάλη Χατζηγιάννη μέσα στο τραγούδι Party. Μια σύνθεση του Κίκη Λεσέντρικ σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, όπου το ερμήνευσε το 2002, μοναδικά ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Το Party όμως, οι παλιότεροι μπορεί να θυμάστε πως η πρώτη εκτέλεση ήταν από τον τεράστιο Μανώλη Μητσιά, που του έδωσε μια πιο λαϊκή πινελιά. Δεν τον λέμε για να συγκρίνουμε τα δύο τραγούδια. Εμείς θα ακούσουμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη που έχουμε αγαπήσει και που θα θυμηθούμε όμορφες στιγμές.

Ελάτε να γυρίσουμε πάλι στη μαγική δεκαετία των 90s. Είναι τότε που ο Φίβος κάνει τα πρώτα του βήματα και έχει ανακαλύψει μία πλειάδα καλλιτεχνών. Τα πρώτα του βήματα κάνει δειλά και ο Διονύσης Χινάς, ο οποίος έχει πιστά υπηρετήσει και συνεχίζει την pop μουσική. Τι τρελά μου ζητάς είναι το τραγούδι που του γράφει ο Φίβος και τον βάζει στο, και του δίνει μάλλον το εισιτήριο για να κάνει μία λαμπρή καριέρα μέχρι και σήμερα. Φίβος, Διονύσης Χινάς, τι τρελά μου ζητάς, με την μοναδική εισαγωγή από το σαξόφωνο, η οποία μας αρέσει ιδιαίτερα.

Είμαστε στο Goldies Radio Show. Είμαστε εδώ στην εκπομπή με τις πιο χρυσές επιτυχίες. Μην ξεχνάτε την επικοινωνία Goldies κατ' παύλα Radio Show. Είναι ο τρόπος για να ερχόμαστε κοντά. Πάμε τώρα στο μακρινό 1998. Ο Βαλάντης συνεχίζει την ανωδική του καριέρα και υπηρετεί μοναδικά την pop μουσική, εμπνευσμένος βεβαίως από τα ερωτικά καλέσματα. Ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης του γράφει στο ασανσέρ τους τίτλους που θα θυμόμαστε όλοι και ο ίδιος γράφει τη μουσική και θα ερμηνεύσει στο ασανσέρ που συναντιόμαστε. Φανταζόμαστε να συμβαίνουν τα πιο τρελά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε δεν κρατιόμαστε και μια μέρα θα γίνουν πολλά.

0: Ιουνιόν FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Diamonds are forever.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
6: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
7: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
8: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

Πάντα εδώ στο Goldies Radio Show και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα με την χαρακτηριστική χρειά του Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και βεβαίως μας στεναχώρησε όλους. Ο Δημήτρης Κόκοτας έχει αφήσει πάρα πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Τα πρώτα του βήματα όμως συνεργάστηκε με τον κολλητό του φίλο τον Θήβο και έγραψαν πάρα πολλές επιτυχίες. Από τις πρώτες που ξεχώρισαν ήταν και οι διαδόσεις. Πρόσεχε μη με προδώσεις, σημασία μην τους δώσεις. Όσα λέγονται για μένα είναι μόνο

Είμαστε εδώ σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στον αγαπημένο σας σταθμό. Είτε μας ακούτε από τον Εύρο, είτε από την Κρήτη, είτε από το Ιόνιο, είτε από το Αιγαίο. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης και βεβαίως παίζουμε τα αγαπημένα τραγούδια, τις χρυσές επιτυχίες μέσα από το Goldies Radio Show. Πάμε τώρα στο μακρινό 1996. Κάποιο καλοκαίρι είναι το άλμπουμ του Θάνου Καλλύρη, γεμάτο επιτυχίες. Με το Φίβο βεβαίως να έχει το άγγιγμα του Μίδα. Γράφει τη μουσική και βεβαίως η τότε σχέση του Θάνου Καλλύρη, Ναταλία Γερμανού, του χαρίζει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του τραγούδια. Κάποιο καλοκαίρι, τυχερό αστέρι, μου δείχνει τον παράδεισο. Κάποιο καλοκαίρι μου κρατάει το χέρι και χάνομαι στην Άβυσσο.

Είμαστε στην μηχανή του χρόνου, έτσι μπαίνουμε στο ασανσέρ του χρόνου και επιλέγουμε να κάνουμε μια στάση στο 1998. Η Στέλλα Γεωργιάδου έχει κυκλοφορήσει το άλμπουμ Αποφασισμένη. Έχουν βγει πάρα πολλές επιτυχίες, όμως αυτό το οποίο έχει γράψει χρυσά γράμματα στην καριέρα της και την συντηρεί μέχρι και σήμερα σε εμφανίσεις της είναι το «Τώρα μου μιλάει» που της χάρισε απλόχερα ο Ανδρέας Μπονάτος, ο οποίος πλέον ζει σε κάποιο νησί στο Αιγαίο, δεν θυμάμαι, και πολύ καλά κάνει. Είμαστε φίλοι στο Facebook. Τώρα μου μιλάει, τώρα με φυλάει, τώρα μου λέει πως τρελά με αγαπάει, τώρα μ' αγκαλιάζει, τ' άστρα όλα μου τάζει, τη ζωή μου όλη την αλλάζει, πεθαίνω και θα πεθάνουμε και εμείς με την καλή την έννοια απολαμβάνοντας αυτό το μοναδικό One Hit Wonder.

0: νιώθω.
1: Νομίζω πως απολαμβάνετε back to back τα αγαπημένα κλασικά με τις πινελιές των τραγουδιών που αγαπάμε σήμερα. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω στο μακρινό Fame Story 1. Θυμάστε Καλομήρα, Θάνος Πετρέλης και άλλοι πολλοί, όπου τότε κερδίζει ο Νότης Χριστοδούλου, όπου είχε μια ιδιαίτερη παρουσία στο παιχνίδι, ήταν και η Άσπα, μην το ξεχνάμε αυτό. Παρ' όλα αυτά ο ίδιος κερδίζει. Δεν επέμεινε όμως να κάνει την καριέρα του τραγουδιστή, μας χάρισε όμως μερικά τραγούδια που τα ερμηνεύουμε μέχρι και σήμερα. Μάριος Ψημόπουλος και Μαργαρίτα στο «Κι όλο χάλαγε τα μάξι ξαφνικά», ένα ανεβαστικό τραγούδι το οποίο μας παραπέμπει σε ανέμελες στιγμές που τις κυνηγάμε πλέον, η αλήθεια είναι, με το κι άλλοι. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σε

Μετράμε αντίστροφα στο Goldies Radio Show και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι σταθμός, ένα τραγούδι που έχουμε όλοι αγαπήσει, έχουμε όλοι αφιερώσει, γιατί έχουμε όλοι βασανιστεί από τον έρωτα και γι' αυτό μερικές φορές είναι ξεχωριστός. Πάμε να απολαύσουμε τους 2002 GR, ένα τραγούδι με τίτλο «Δεν είσαι έρωτας εσύ», σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους του Μιχάλη Αβατάγγελου. «Δεν είσαι έρωτας εσύ, είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα, είσαι ένα φάρος σκοτεινός. Δεν είσαι έρωτας εσύ, είσαι ένας γολγοθάς που τράβηξα, είσαι το κάτι άλλο γενικός».

Και κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε του Goldies Radio Show, όπου είμαστε εδώ και παίζουμε αυτά τα νοσταλγικά άσματα που αγαπάμε και αγαπάτε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε θέλω πάρα πολλά μηνύματα. Goldies κάτω, Παύλα Radio Show, Πάνος Κουνιάκης, όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και φτιάχνουμε μαζί την αγαπημένη χρυσή εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με ζιγ-ζακ και την αγάπη του καλοκαιριού. Μέχρι την επόμενη φορά, φιλί μεγάλο.

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Είναι από μένα, πίστεψε με, μα για
2: σένα. Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλεφωνά του με στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που σου φαίνει τώρα, δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω, τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
3: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26-016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
9: Ακούτε Ionion FM

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Ξεκίνημα με ένα τραγούδι για όνειρα. Για τα όνειρα που όλοι βλέπουμε. Εδώ ήταν η Κλαυδία στο πρόσφατο σίγκλ της, Όνειρο Βαθύ. Και εδώ είναι ο Γιάννης Αβραμίδης με τα τραγούδια αλλιώς για τις επόμενες δύο ώρες. Για τη συνέχεια έρχεται η Γιώτα Νέκα, η οποία διασκευάζει Μιχάλη Χατζηγιάννη και Ελεάνα Βραχάλη και τραγουδάει για τη θάλασσα.

Για τη συνέχεια έρχεται ακόμη μία διασκευή για το τυχερό αστέρι, αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Κωνσταντίνου Βίτα, που πρωτογνωρίσαμε με τη φωνή του Γιάννη Παλαμίδα, έχει γνωρίσει άπειρες διασκευές. Πάμε να ακούσουμε μία από τις καινούργιες.

φέτος η Μαρίνα Σπανού γυρίζει όλη την Ελλάδα και παρουσιάζει τα τραγούδια της, αλλά και τραγούδια αλωνών, όπως αυτό εδώ που έρχεται αμέσως τώρα. Είναι το «Λουλούδι του δρόμου» από τον Γιώργο Ρους.

Άλλη μία ενδιαφέρουσα διασκευή που προέκυψε αυτό το καλοκαίρι είναι οι Τυφώνες από το συγκρότημα Αλκατράς. Ένα παλιότερο τραγούδι που είχε βγει στις αρχές του 2000 επανέρχεται στο σήμερα με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Πάμε να τους ακούσουμε.

Επιστρέψαμε εδώ με Χαρούλα Αλεξίου και Χρήστο Μάστορα να λέει ο ένας στον άλλον εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Γιάννης Αβραμίδης για ακόμα μία ώρα εδώ παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και διαλέγει για σας τα τραγούδια αλλιώς. Για τη συνέχεια έρχεται η Μαρίνα Σάτι, η οποία διασκευάζει Φίβο τη Λιβωριά κάποια καλοκαίρια πριν σε εκείνη την ταράτσα του Φίβου.

να σβήστη, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί. Θα σ' αγαπώ.

0: Κλείνουμε σιγά σιγά και το τρίτο μας ημίωρο και εδώ θα συναντήσουμε την Μαρίζα Ρίζου, η οποία με τον μοναδικό της τρόπο τραγουδάει ξανά τη σωτηρία της ψυχής του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου.
1: Παραλία ερημική.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

λείπει η μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε.

επόμενο τραγούδι έρχεται από εκείνη την υπέροχη συνεργασία της Τάνιας Τσανακλίδου και του Μιχάλη Δέλτα κάποια χρόνια πριν. Είναι το «Μια αγάπη μικρή».

πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή και να σας αποχαιρετήσουμε. Εδώ θα βρούμε την Έλλη Πασπαλά με ένα τραγούδι που μιλάει για την ελευθερία, με το τραγούδι Alma Libre. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξα για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ζωής.
1: Τι κόλλος.
2: Για να κλείνουμε το κινητό. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο και αρχίζει το έργο.
3: Κλείστε και τα ραδιοφωνάκια που μου θέλετε να ακούτε και Ionion μέσα στο σινεμά. Ionion FM ακούτε όλη μέρα. Φτάνει πια. Άντε να δούμε και κανένα έργο.
2: Άντε μπράβο.
4: Η ώρα είναι 12. Ionion FM στέρεο.

0: θυμάσαι την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Κλείσατε τις πόρτες, παιδιά.
11: Παιδιά, είμαστε όλοι εδώ. Σας εκαλέσαμε εδώ για ένα ζήτημα σοβαρότατο και αυστηρός απόρριτο.

0: φιλαράκια μου, καλά σας χαιρετώ. Σήμερα είμαι μόνος, σαν τον Κούκο.
1: Τις φίλες μου, τα αδέλφια μου και σε όλους τους γνωστούς και στους σταθμούς.
0: Έχουμε επιλέξει όμορφα τραγούδια. Λέγαμε χθες έβρεχε το βράδυ. Βράδυ φτιάχναμε την λίστα μας. Είναι ωραία να παίξουμε φθινοπορεινά. Τώρα βγήκε ήλιος τουλάχιστον σε εμάς εδώ. Δεν σημαίνει ότι παντού είναι έτσι. Είναι πάντως μια φθινοπορεινή μέρα. Γι' αυτό και εμείς θα το γιορτάσουμε. Το φθινόπωρο είναι μια εποχή που μου αρέσει ιδιαίτερα. Εποχή ανασυγκρότησης.

0: λοιπόν. Μηνύματα, τηλέφωνα. Καλά, αρχίζουμε. Πάμε πρώτα στο τηλέφωνο, να δούμε ποιος είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, σας ακούμε.
1: Καλημέρα κύριε Δημήτρη, με την παρέα. Είναι
0: καλημέρα, είμαι μόνος μου, είμαι μόνος μου. Κάνει κρουτς στο τηλέφωνο σου.
1: Νίκο, παιδίτσα, να είναι καλά να είσαι, παιδάκι μου. Το προηγούμενο Σαββάτο,
0: πετάει
1: το Χρήστος και λέει και με ενοχλάνε, είμαστε φίλοι χρόνια. Ας την πάρω Χρήστος στην Ελεγγύα, τα ακούνε τώρα, ναι. Εγώ δεν μεγάλος. Και θέλω να σου πω, δεν μεγάλει η γύφη ο γαμπρός. Εγώ γύρισα το χάλα μετά, πέρασα πλούσια από τα πτωμιρούχο. Δεν έχει σχέση τώρα, αν είμαι μια άλλη, δεν πειράζει.
0: Λεωνίδα μου, είναι άσχημη η γραμμή, δεν ξέρω, δεν ακούγεσαι καλά.
1: Να ναι, σε... τώρα.
0: Δεν ακούγεται καλά η γραμμή. Τι να σε ακούω, δεν σε ακούω. Σε ακούω με κρούτσι κρούτσι.
1: Να πάρω πάλι, να πάρω πάλι.
0: Ναι, καλύτερα γιατί βλέπουμε ότι γίνεται χαμός εδώ τώρα. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, πάλι, Λεωνίδα μου. Πάλι. Δεν σας ακούω καλά. Κάνει κρούτσι κρούτσι.
1: Θα πάρω πάλι και όποτε θέλετε.
0: Τέλος πάντων, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά με τη γραμμή μας, την 1. Περιμένουμε στη 2 γραμμή. Και πάμε στην Πόπη Αστεριάδη για το Σεπτέμβρη το τραγούδι.

Σεπτέμβρη μήνα μου. Μαζί μας Radio Έλλην, Radio Ροδιά από την Αυστραλία. Ο Δημήτρης Κολόκας στο μικρόφωνο. Στα παιδεία παίζει εκπομπή επικοινωνίας στα Σάββατα στο Ionian FM.

0: Λοιπόν, μάλλον είναι ο Λεωνίδας στην άλλη γραμμή. Για να δούμε.
1: Καλή ημέρα, Δημήτρη.
0: Όχι, δεν είναι ο Λεωνίδας. Πρωτοπρόλαβε άλλος. Καλημέρα στον Αλκαίο.
1: Τι κάνουμε, μόνο σήμερα.
0: Ναι, ολομόναχο. Σαν την Καλαμιά στον Καμπό.
1: Θα είσαι πιο άνετα. Θα κουνιέσαι πιο άφωνετα εκεί.
0: Ναι, με λιγότερα κουμπιά. Ναι.
1: Λοιπόν, σας ετοίμαζα για σήμερα ένα ποιηματάκι. Έχει τίτλο «Χούθη και τιμές».
0: Πώς?
1: Χούθη.
0: Χούθη.
1: Χούθη κάτω, εκεί στην...
0: Χούθη, ναι.
1: Χούθη και τιμές. Α, έμαθες, ανέα μας, αγαπητή Ανίτη, οι Χούθη μας ζητήσανε ελληνικό στον πρίκι. Αφού τον ήπιαν, για τιμές μας μίλησαν ευθέως. Να ανεβούν απέτησαν, πολύ ψηλά βεβαίως. Και οι εδώ τους άκουσαν και έσπευσαν ταχαίως να ανεβάσουν τις τιμές στα πάντα, όλα ευρέως. ΔΕΗ, πετρέλαιο, τρόφιμα, βενζίνη δε σκαλπάζουν. Οι τσέπες είναι αδιανές, το χρήμα μας αρπάζουν. Τον Έλληνα τον θέλουνε κότα μες στο κοτέτσι, και το άντερο από το στρίψιμο να γίνει κοκορέτσι. Να μην μπορεί λίγο φαΐ να δώσει στα παιδιά του, να κλαίει, να οδύρεται με άδεια την κοιλιά του. Δεν είναι μόνο οι τιμές στα ύψη που ανεβαίνουν, είναι και τα επιτόκια που τόσο αρρωσταίνουν ψυχές με την απόγνωση και με την απορία. Θα φάμε και τα νύχια μας από την αγωνία. Τι λένε οι κυβερνητικοί, οι πολυχορτασμένοι? Ζητάνε ψήφο από το λαό οι καλοβολεμένοι. Νομοθετούν ο ΠΚΠ να κρύψουν τις πομπές τους. Και εσύ θα μείνεις σιωπηλός στις πονηρές ενεργείες τους? Το σύστημα με αλγόριθμους υφαίνει τη ζωή μας. Μα εμείς θα αντιτάξουμε σε αυτούς τη λογική μας. Νου του πολυμήχανου προγόνου Οδυσσέα, και νικητής θα βγει ο λαός και η Ελλάδα κορυφαία. Αυτό ήταν για σήμερα.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είδες όμως οι Χούθη τι κάνουν, οι Χούθη φτιάχνουν, μέχρι και πείματα μας κάνουν και φτιάχνουμε.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι, όπως μας πληροφόρησαν πάλι μέσα μαζικής ενημέρωσης,
0: εξημέρωσης,
1: οι κυβερνώντες μέχρι στιγμής, φέτος, έχουν εισπράξει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ παραπάνω από τα προβλεπόμενα.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να ρωτήσουμε, λέει, τους Ευρωπαίοι.
1: Από πού βγήκαν αυτά τα λεφτά?
0: Από τους φόρους. Πού αλλού? Κάνουμε κάτι.
1: Από τις τσέπες του λαού.
0: Ναι, από τους φόρους. Ναι, έτσι κι αλλιώς δεν κάνουμε κάτι άλλο στην Ελλάδα.
1: Και γιατί παίρνουν 1,5 δις παραπάνω από ό,τι έπρεπε?
0: Παίρνουν γιατί ακριβαίνουν τα πράγματα, ακριβαίνουν και οι φόροι.
1: Ακριβαίνουν και οι φόροι, δεν το ήξερα.
0: Δεν το ξέρεις ότι άμα ανεβαίνει η βενζίνη, κερδίζει περισσότερα η εταιρεία της κυβέρνησης? Γιατί σαν εταιρεία έτσι δείχνει τώρα. Πώς κάνουμε μια εταιρεία, πρέπει να βγάζει λεφτά η εταιρεία. Λοιπόν, δεν είναι για την εξυπηρέτηση του λαού, είναι εταιρεία. Είναι κάτι σαν εταιρεία.
1: Μια χαρά.
0: Έτσι. Εξαγωγές δεν κάνουμε, τίποτα δεν φτιάχνουμε. Μέχρι και λεμόνια από την Αργεντινή φέρνουμε. Εντάξει. Έτσι. Πού να βρούμε τα λεφτά? Από τους φόρους.
1: Από τους φόρους.
0: Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα.
1: Όχι τα λεφτά. Εδώ μιλάμε για περισσότερα από τα προβλεπόμενα. 1,5 δις.
0: Ναι, 1,5.
1: Είναι μικρό ποσό.
0: Ναι.
1: Αν είχε πέσει 1,5 δις στην αγροτική παραγωγή, στον πρώτο και
0: είναι πολλά τα δις. Είναι πολλά τα δις. Έτσι. Εγώ να δεις.
1: Ωραία, μη σας καθυστερώ άλλο.
0: Εντάξει, Αλκαίε μου.
1: Καλή ημέρα και τα λέμε.
0: Φιλιά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Αλκαίο. Εμείς θα το ακούσουμε το τραγούδι το Σεπτέμβρη μήνα μου. Δεν θέλω να το κόψουμε. Έτσι κι αλλιώς είναι το σήμα κατά τεθέν της σημερινής εκπομπής. Ο Πιαστεριάδη.

το Σεπτέμβρη στη σημερινή εκπομπή, το φθινόπωρο γενικότερα, και έτσι έχουμε αυτή τη διάθεση, τη μουσική. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν συγχρονίζεστε, και πάμε στον Κώστα Καρά. Θυμήσου το Σεπτέμβρη. Σήμερα να πούμε, έχουμε μία γραμμή μόνο για τον αέρα, η άλλη είναι χαλασμένη.

0: Για να δούμε ποια γραμμούλα είναι αυτή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από την Ελλαδιστάν παίρνουμε.
0: Ελλαδιστάν, καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε προηγουμένως τον Αλκαίο, μας είπε για τους Χούθη, κάτω στην Ιεμένη.
0: Τι Χούθη, είδες οι Χούθη τι δουλειές κάνουνε.
1: Λοιπόν,
0: ακριβένουν τα πράγματα εδώ.
1: Και έχει γίνει και μια αναβρασμό στους λαγουμητήρες που ακούσαν για τους Χούθη.
0: Ναι.
1: Και θα το πούμε στη συνέχεια τι είπανε για τον Αλκαίο. Λοιπόν, επειδή ακούνε συνέχεια το Ιόνιον FM, βγάλανε και μια ατάκα. Και λέει, το Ιόνιο FM έχει γούστο, έχει χάρη και εκπέμπει από την... αυτή είναι μεγάλη συνηλική από το Βουγάλι, πατάει 90. Και λέει, το Ιόνιο FM έχει γούστο, έχει χάρη και εκπέμπει από την πατρίδα της Φρόσος της Πεντζάρη.
0: Τι λες τώρα, τα σκέφτηκες αυτά ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα με το... με τον Αλκαίο.
0: Ναι.
1: Έχουν βγάλει μια άλλη ατάκα τώρα που, και θα διαδηλώσουν εκεί μέσα, βγουν από τα λαγούμια και λέει, θέλουμε το Ελλαδιστάν να γίνει κράτος δικαίου με αξίες και ιδέες που αναφέρονται διαχρονικά στα ποιήματα του Αλκαίου. Λοιπόν, και πραγματικά ας πούμε γιατί σαν κράτος δικαίου στην απονομή δικαιοσύνης ήταν μια παγκόσμια που κατατάσσεται το Ελλαδιστάν στην 55η θέση μετά από τη Ρουάντα.
0: Α, μια χαρά είναι, καλά είναι.
1: Μια χαρά, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την και ένα άλλο πάλι που το Ελλαδιστάν πρωταγωνιστεί στις γενεκοκτονίες και στις απόπειρες. Και λένε το εξής οι λαγουμητζίδες. Το Ελλαδιστάν λέει μελλοντικά θα πρωταγωνιστεί σε κινηματογραφικές ταινίες για την πρωτιά του στις γυναικοκτονίες. Όπως και που σκοτώσαμε την άλλη μπροστά στο αστυνομικό.
0: Στο αστυνομικό τμήμα, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλλον Κυριακή γρήγορα λιγότερα.
0: Απίστευτα πράγματα έχουμε ζήσει ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν.
0: Να πάει στο αστυνομικό τμήμα να ζητήσει βοήθεια και να τη σκοτώσουν απ' έξω μπροστά στο φρουρό. Δεν υπάρχει δηλαδή.
1: Το τηλέφωνο δεν είναι ταξί, κυρία μου, το περιπολικό.
0: Ναι, απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, απίστευτα.
1: Χαιρετούμε και τον επίτιμο καθηγητή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο Ελσίνκι, τον Ηλία.
0: Γιατί
1: που έκανε τη διαπίστωση ότι ο αγοραίος έρωτας είναι πιο φθηνός.
0: Έκανε σοβαρή διαπίστωση.
1: Από,
0: ναι.
1: Από τον δωρεάν έρωτα του κανονικού.
0: Ναι, τα έχει βάλει κάτω και τα έχει μετρήσει.
1: Για να κηρυχθεί επίτιμος καθηγητής.
0: Ναι, τα έχει μετρήσει ο άνθρωπος. Τα υπολόγισε.
1: Όσον αφορά τώρα την τεχνική νοημοσύνη. Πραγματικά, ας πούμε, ακούμε και το ίδιο το Bill Gates και αυτές που λέει από τις εταιρείες που λέει ότι οπωσδήποτε πρέπει να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί για την ανεξαρτησία.
0: Ναι, να νομοθετήσουν, λέει, ναι.
1: Ναι. Μπορεί να έχει, λέει, και ένα δισεκατομμύριο θανάτους. Δεν το κατάλαβα από το...
0: Ναι, καλά. Τώρα θέλει ανάλυση αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Λοιπόν. Και λένε οι λαγουμετζίδες εδώ. Στο περασμά της, λέει, τεχνική νοημοσύνη, τίποτα όρια δεν θα αφήνει. Βάλτε στην τεχνική νοημοσύνη περιορισμούς και φράγματα και δείτε θα εξελιχθούν καλά τα πράγματα. Λοιπόν, και ένα άλλο πάλι ας πούμε που μάθαμε, να δεις πόσο καλά είναι το Ελλαδιστάν, ότι η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα, η Μαρία Καρισιανό, είπε αν θα είναι ίδια η κατάσταση όπως είναι τώρα, δεν αντέχω λίγο και θα δείτε το Ελλαδιστάν.
0: Ναι, το είπε αυτό, ναι, πράγματι.
1: Λοιπόν, αυτά από το Ελλαδιστάν, το Τρελαδιστάν, την Κολομβία.
0: Τρελαδιστάν.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε το Ελλαδιστάν και πάμε να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι και πάλι. Όλα μας τα τραγούδια είναι κάπως έτσι. Νέο κύμα.
2: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
0: Τα απόνερα του καλοκαιριού. Βλέπω σήμερα έχουμε πρόβλημα και στα δύο τηλέφωνα, τέλος πάντων, μέχρι αύριο θα φτιαχτεί.

0: γραμμούλες μας χτυπάνε αλίπητα. Καλά κάνετε. Για να δούμε πού πάμε τώρα.
1: Έλα, μ' ακούτε.
0: Σ' ακούμε, ναι, σ' ακούμε.
1: Λέω μετά τα Χριστούγεννα μπορεί να σε πιάσω. Μη στενοχωριέσαι, έχω πολύ υπομονή.
0: Μετά τα Χριστούγεννα. Α, δεν μπορούσες να πιάσεις γραμμή, έτσι.
1: Ναι. Να σας πω κάτι τώρα, να ακούσουν όπου υπάρχει όλη η ανθρωπότητα. Και έξω και εδώ και παντού. Τώρα μια και πήγα να πω κάτι άλλο. Α, χαμηλώσω το τηλέφωνο.
0: Ναι, το τηλέφωνο, χαμηλώσεις και το τηλέφωνο.
1: Κάθε μισή ώρα. Ναι. Που άλλο, να ασχολείται με το.
0: Εντάξει.
1: Χρόνια. Θα πάμε τώρα σε μια περίπτωση που άκουσα τον Χριστιανό Πρωτίδο, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει το όπλο αστυνομικός. Γιατί γυρίζω 82 χρονών, γύρω και αγαπά και από τον κόσμο. Δεν υποστηρίζω εκείνον την κοπελίτσα Θεός Κορεύσκη. Αν βοηθήσει ο αστυνομικός και σκοτώσει τον δολοφόνο θα φάει σόδια.
0: Ναι, όχι, δεν είπαμε να σκοτώσει, είπαμε να γλιτώσει την κοπέλα. Να της ανοίξει την πόρτα, μπει μέσα.
1: Ναι.
0: Σε καταλαβαίνω τι λες.
1: Εγώ να καταλάβω γιατί έχω πήγαινε για γαρδέλια και με τον Καρακιό τώρα σκήθηκα.
0: Καρδέλια.
1: Και πάει να γλιτώσει η κοπέλα και σκοτώνει τον δολοφόνο.
0: Ναι.
1: Θα φάει σόδια ο αστυνομικός.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει πού να πάει και πού να έρθει. Να είναι νόμος όπως βλέπω στην τηλεόραση. Δηλαδή, πώς να τον ταιριάξω. Να γλίτωνε την κοπέλα, εντάξει, και σκότωνε τον δολοφόνο. Ο αστυνομικός θα τον περνάει για εισόδια. Να έχει νόμο, να βάλουν νόμο καλώνες τώρα να έχει να γλιτώσει κοπέλα.
0: Ποιοι, Λεωνίδα μου, θα βάλουν τον νόμο τον καλώνε.
1: Εγώ δεν έχω μπουρνωθεί ακόμα.
0: Ναι,
1: να
0: Λεωνίδα μου.
1: Αγαπάω τον κόσμο. Αλλά λέμε τώρα, τους δίνει το όπλο να αμυνθεί να γλιτώσει την κοπέλα και σκοτώνει τον δολοφόνο.
0: Το είπες αυτό, ναι, το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε.
1: Ο νόμος είναι τον εσέβουμε και τον εκτιμάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως, τι να κάνει ο αστυνομικός.
0: Το καταλάβαμε.
1: Δεν γίνεται είμαι κακός άνθρωπος. Να γλιτώσει κοπέλα. Αλλά αυτό που ήταν ο δολοφόνος και ήταν ο δολοφόνος.
0: Ναι.
1: Άμα τον σκότωνε ο αστυνομικός. Α. Έλα το. Να ακούσει όπου ακούει ο κόσμος και με το που έβγαινα πολλά χρόνια όπως εδώ καλή ώρα. Στο Χρήστο. Πάω άλλο δρόμο. Το είπα για κάτι. Από μιλάω θα είσαι με αγάπη με όλο τον κόσμο. Για κάποιον. Δεν μπορώ μου λέει. Αφού με βγάζει χρόνια. Και κοίτα με σε όπως το είπα μια μέρα με ακούσω κολοκά.
0: Ναι, Λεωνίδα μου.
1: Ναι, άκου λέει μετά ακόμα. Να με κοιτάξεις μια μέρα. Λεωνίδα σαν παλιάδα. Έχω βγει σε πολλά ίδια και τέτοια όπως ακούω και εδώ χρόνια.
0: Θα έρθουμε πριν τις εκλογές.
1: Ναι, εντάξει, να κοιτάξεις. λέω την αλήθεια. Πήγα να του πω μια αλήθεια και την ξέρει όλη η παλιάδα. Και δεν με έβγαλε γιατί ήταν γνωστός του λέει αυτός λέει. Ακούς.
0: Ναι.
1: Και εγώ
0: θέλω
1: να πάω άλλο δρόμο. Είναι φίλος με έχει τρία παιδιά να ζήσουν και θέλω να σου πω δεν με έβγαλε. Γιατί δεν με βγάζεις να ακούσει αμαλιάδα.
0: Δεν σε έβγαλε.
1: Όχι.
0: Τι ανάγκη έχεις εσύ.
1: Γιατί είχε τον κολόκαρο.
0: Βγαίνεις εδώ αγόρι μου. Ναι.
1: Αυτό που θέλω να βγω εγώ ήταν γνωστός. Όλοι αμαλιάδα.
0: Ναι.
1: Αμα είναι λάθος. Πρέπει να το πω.
0: Καλά, μην τα λες κιόλα. Να είσαι και λίγο διπλωμάτης.
1: Κίνησα με την αλήθεια. Γιατί ήμουν 12 μέχρι τα 16 μέχρι στην εκκλησία πεινάγα μέχρι μετά και το έχω πει παντού. Και σε αιώνια FM και παντού. Αλλά όμως δεν με έβγαλε και εγώ τώρα ξεχνά. Χαιρετιόμαστε.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει και πρόβλημα. Εντάξει. Μην το παίρνεις κατάκαρδα, Λεωνίδα.
1: Πάμε τώρα για να βγει και κανένας άλλος να σου πω κάτι.
0: Άντε, μπράβο.
1: Και όπου και να το ξέρω, αρκεί να με διώξει άκου να σου πω. Εντάξει. Την προηγούμενη Σαββάτο, μ' ακούς. Δεν με νοιάζει με παντριά και τέτοια. Είχα παντρευτεί με τη μάνα μου 15 χρόνια.
0: Α, δεν θέλεις παντριά. Μάλιστα.
1: Έχω λίγο προστάτη και ούραγα όλη νύχτα.
0: Έχεις και. Τι τραβάμε. Έτσι δεν πρόκειται να βρεις νύφη.
1: Θα βγω στους 12. Σηκώθηκα το βράδυ στους 12.
0: Άρα, Λεωνίδα.
1: Δεν είχα κοιμηθεί καθόλου. Να είσαστε καλά και όσοι ακούνε.
0: Να είσαι καλά και εσύ, Λεωνίδα.
1: Μέσα που είναι ο πατέρας, να το πω και αυτό γιατί τα ακούγα στη μισή ώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Να βάλουν αυτοί που χρωστάνε όλα τα κόμματα.
0: Ναι, ναι.
1: Εκατομμύρια. Τα κόμματα. Δεν έχω κόμματα εγώ με το λαό.
0: Εκατομμύρια. Εκατομμύρια, ναι.
1: Να βάλουν αυτοί που χρωστάνε τα κόμματα. Εκατομμύρια.
0: Εκατομμύρια.
1: Να περάσουν τα μαγαζά λίγο καλύτερα και ο κόσμος. Το κατάλαβες το λόγο μου.
0: Κατάλαβα, λέω.
1: Αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή, οι πατέρες, είναι για πάντη τους και να σου πω και το τελευταίο. Και να πάρει και κανένα.
0: Άντε, πες το.
1: Τώρα, τα δικαστήρια.
0: Τα δικαστήρια.
1: Πότε εκείνος, τα παιδιά που κάψαν.
0: Ναι, ναι.
1: Πότε εκείνος, πότε λείπει εκείνος, πότε έχει κόψει ο άλλος, πότε ο άλλος. Θα τα πάνε 10 χρόνια και στο τέλος θα τα πάνε. Πέρασε ο καιρός.
0: Είναι τα δικαστήρια, τα κάνουν αυτά για τα εκατομμύρια, να ξέρεις. Γι' αυτό τα κάνουν.
1: Ναι. Όπου τα τρένα θα τα καπακώσουνε.
0: Ναι, Λεωνίδα. Λεωνίδα μου.
1: Άντε μου, να είσαι καλά και όσοι ακούνε και Θεός τους ψυχούλες που ακούγαμε καμιά φορά.
0: Φιλάκια, Λεωνίδα μου.
1: Μας ακούνε.
0: Μας ακούνε. Στο υπερπέραν. Φιλάκια. Χαιρετούμε τον Λεωνίδα, το φίλο μας. Εδώ φτάσαμε 12.30 και ένα λεπτό παραπάνω. Κάνουμε την διακοπούλα μας. 12 και 31 είναι η ώρα.

0: Ionian FM Stereo.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
4: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
3: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
4: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
3: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
4: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
3: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
4: Τηλέφωνο 26 23 0 22 34.
5: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27 390.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας.
8: Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.

0: Μαζί σας το Ionion FM.
1: Ξαναγυρίζουμε τώρα με τα τραγουδάκια μας μέχρι τις 2, Σάββατο σήμερα. Σαββάτο σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου. Αποχαιρετούμε το καλοκαίρι, καλωσορίζουμε το φθινόπωρο.

νιώτη στο ένα καράβι από τις μέρες του καλοκαιριού και πάμε στη Δώρα Μόραλη σε δεύτερη εκτέλεση να ακούσουμε την επιτυχία, την κλασική επιτυχία του Γιάννη Σπάνου.

Σε έναν άλλο κόσμο σας οδηγούμε με τη μουσική μας, αγαπητοί μου φίλοι. Έξω γίνεται χαμός στην υπόλοιπη χώρα, στη χώρα. Και δυστυχώς θα επανέλθουμε και στις ενημερωτικές εκπομπές να βάλουμε λίγο τάξη στα πράγματα. Δυο νεκροί στην πλάκα πάντως από έκρηξη. Άλλος σκοτώνεται στο σπίτι του, άλλος πνίγεται, άλλος παίρνει φωτιά. Εμείς εδώ στη δουλειά μας, κι αν σ' αγαπώ δε σ' ορίζω, με τη ζωή κουρούκλη.

Λοιπόν, έχουμε και μηνύματα. Όμορφα μηνύματα από τους ακροατές μας. Έτσι έχουμε τον φίλο μας τον Ηλία από το Ελσίνκι, που μιλάει για τη φορολογική πολιτική του Κούλη, η οποία έχει μια βασική αρχή, όπως λέει εδώ ο Ηλίας. Αν βάλεις, λέει, κουμπί στο βρακί σου, θεωρείται τεκμήριο ευημερία. Σου παίρνει το βρακί και σου αφήνει το κουμπί. Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρα στους λαγουμιτζίδες εκεί στο Μπουρδελιστάν. Γεια σου Ηλία, τη γλίτωσες, έφυγες. Ωραίος.

λέει Κουρούκλη, και αν σε αγαπώ δεν σορίζω. Πάμε τώρα στο Λάκη Παπά. Τραγουδιστές του νέου κύματος εκείνης της εποχής, της δεκαετίας του 60. Δεν είναι τ' άσπρο κρασί μας. Και το ερώτημα, αγαπητοί μου φίλοι, είναι έθνος του κράτους ή της κοινωνίας. Περιμένουμε τα καινούργια μέτρα, μεζούρες και λοιπά, και λέιζερ.

Βούβη Αστεριάδη και Λάκης Παπάς, το «Δεν είναι τα σπρόκρασί μας». Πάμε τώρα σίγουρα στην Αλέκα Μαβίλη να μας πει για όλο το καλοκαίρι αυτό που πέρασε.

Μέσα στο χειμώνα που έρχεται, αγαπητοί μου φίλοι, που θα είναι δύσκολος από ό,τι μας προετοιμάζουν δηλαδή, και με τα δείγματα τα οποία έχουμε, δεν ξέρω, θα έχουμε να πληρώσουμε το ρεύμα, μας ακούτε? Θα έχουμε βενζίνη να πηγαίνουμε στη

0: εκλογές.
1: Και σκεφτείτε ότι πάμε και σε εκλογές, έτσι. Σκεφτείτε να είχαν γίνει εκλογές, τι θα ακολουθούσε. Ωραίο πολιτικό σύστημα. Δημοκρατία.

Αυτό ήταν όλο το καλοκαίρι με την Αλέκα Μαβίλη και αν μια βραδιά με τη Σούλα Μπιρμπίλη.

Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, μας λέει ο Αντώνης από το Σίδνεϊ. Από τον Άγιο Γεώργιο του Βουνού. Πάλι κυνηγάς πουλάκια, Αντώνη.

Μανούλα Μπιρμπίλη και αν μια βραδιά, τραγούδι και αυτό του νέου κύματος. Και να πάμε στο Φώτη Δήμα, μια εξαίσια φωνή που χάθηκε δυστυχώς. Στο τραγούδι «Έρημος μες στην ερημιά». Δεν είχε την πορεία που έπρεπε ο Φώτης Δήμας, ανάλογα με τα προσόντα που είχε.

0: αυτά μας φάγανε. Πάμε στην διακοπή της ώρας και γυρίζουμε, φίλοι μου, για την δεύτερη ώρα μας. Παιδιά, παίζει πάντα η Onion FM, εκπομπή επικοινωνίας.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η Onion FM στέρεο.

0: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
6: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
5: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
6: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
5: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Λοιπόν, ξαναρχόμαστε, παιδιά. Δεύτερη ώρα με τα τραγούδια μας τα όμορφα, κατά τη γνώμη μου. Και κατά τη γνώμη σας, βέβαια.
12: 12 αγόρια του σχολείου και η Χριστία.

0: λάμπει γη.
1: Ο Γιώργος Μαρίνος, εδώ μας γράφει και ο Αλέξης από τον Πύργο. Καλημέρα από την Ελεηνή την πόλη. Ο Μάστορας λέει έχει την ιερή την πόλη του Μεσολογγίου. Ωστόσο εμείς εδώ λέει που είμαστε δεν έχουμε αυτό το προνόμιο και εκφραζόμαστε αναλόγως. Και αν παρεξηγούνται κάποιοι ξύδι που λέει και ο Πρωθυπουργός μας. Να είναι καλά ο Πρωθυπουργός μας. Ο Θεός να μας κόβει χρόνια και να του δίνει μέρες. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και από τη μαμά Δώρα, χαιρετούμε και τη μαμά Δώρα, στον καλό φίλο Σότο στο Έτμοντον του Καναδά και στο φιλόσοφο του Βορρά, τον Ηλία στο Ελσίνκι, που τα σχόλιά του είναι πάντα έστοχα και διασκεδαστικά. Η μαμά Δώρα λέει εδώ, θέλει ένα τραγούδι που το φάγαμε, το θυμίζω το Σεπτέμβριο με τον Κώστα Καρά. Θέλει η μαμά Δώρα, θα το βάλουμε γιατί τώρα πήγαμε να το ανεβάσουμε λιγάκι, θα το βάλουμε εκτός προγραμματισμού τώρα, μόλις πάρουμε τη γραμμούλα. Ποιος είναι εδώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα από Αλφιούσα.
1: Αλφιούσα, χαιρετούμε την Αλφιούσα. Ποιος είναι?
2: Δημήτρης Κανελόπουλος.
1: Έλα ρε Δημήτρη, έλα, έλα. Πού βρέθηκες?
2: Περιφέρεια Πελοποννήσου της Ελλάδας.
1: Δεν υπάρχει ρε εσύ. Νομός Σπάρτης ρε. Να το πούμε αυτό, το έχουμε ανεβάσει και στο Facebook. Μια ανακοίνωση έβγαλε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για κακοκαιρία. Τέλος πάντων, αυτές που βγάζουν. Λέει στην Αρκαδία αυτά, στην Μεσσηνία αυτά, στο νομό Σπάρτης αυτά. Τι απίστευτα πράγματα, έτσι. Στο νομό Μεσσηνία, στο νομό Αρκαδίας και στο νομό Σπάρτης.
2: Αυτά είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι να πεις, να πει κανείς. Τι κάνεις Δημήτρη μου, πώς πάει
2: καλά, μητσάρα,
1: το
2: καλά,
1: κουράγιο? Καλά, εδώ μια εκπομπή κάνουμε. Οι εποχές έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και δεν είναι ίδιες με παλιά, έτσι, την ανεμελιά. Γενικώς υπάρχει μια κατήφια, μια κατάσταση στον κόσμο. Φαίνεται, τη μυρίζεις πια, έτσι. Δεν χρειάζεται να βγεις έξω, τη μυρίζεις μέσα από το δωμάτιό σου. Δυστυχώς, δεν ξέρω και τι γίνεται στην Αλφιούσα.
2: Δημήτρη, γενικά σε όλη την ευρύτερη περιοχή δεν κινείται φύλλο που λέμε.
1: Ναι.
2: Ναι, είναι άσχημα τα πράγματα. Τα αγροτικά προϊόντα κοιτάνε να τα πάρουν όσο πιο φθηνά γίνεται.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει.
1: Δυστυχώς. Δυστυχώς, Δημήτρη μου. Εμείς εδώ βάζουμε κανένα τραγουδάκι.
2: Βάζετε ωραία τραγουδάκια.
1: Μα, ωραία είναι, μπράβο, χαίρομαι που το λες. Έτσι χαιρετάμε το καλοκαίρι, δηλαδή ουσιαστικά η εκπομπή αυτή είναι αποχαιρετισμός του Θέρους. Και έτσι καλωσόρισμα του φθινοπόρου που εμένα προσωπικά μου αρέσει και πολύ η εποχή αυτή, το φθινόπωρο.
2: Ναι, και εμένα το φθινόπωρο και η άνοιξη.
1: Ακριβώς, οι καλύτερες εποχές. Ακριβώς. Και είναι μια περίοδος ανασυγκρότησης βέβαια στην Ελλάδα. Δεν μπορείς να συγκροτηθείς με τίποτα. Αλλά είναι μια περίοδος ανασυγκρότησης το φθινόπωρο.
2: Δημήτρη, εμείς εδώ λέμε ότι το φθινόπωρο σφίγγει το ζωνάρι.
1: Το ζωνάρι. Ναι, ναι, Δημήτρη μου. Έχεις δίκιο.
2: Έτσι πήρα να δω τι κάνετε.
1: Καλά έκανες, μπράβο σου.
2: Ψάχνω και το Μάκι του. Μία τον ευρίσκω, μία δεν τον ευρίσκω. Έχουμε κάτι θεματάκια, να τους κάνουμε πάλι διάσημους.
1: 1η Οκτώβρη θα είναι στα μικρόφωνα. Και πιστεύω να συμπαρασύρει και εμένα, να δούμε αν θα τα καταφέρω. Να είμαι κι εγώ.
2: Εγώ εσένα θέλω να συμπαρασύρω.
1: Σωστός.
2: θέλω να γυρίσω στα παλιά που λένε και ο Μαζονάκης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, Δημήτρη μου, καλά να περνάτε.
1: Να σε καλά, Δημήτρη. Χαιρετούμε το Δημήτρη στην Αλφιούσα. Φιλαράκι, είμαστε εκεί με τους αγώνες που κάναμε με τα σκουπίδια στις Λίμνες το 12-13. Εκείνες τις εποχές. Και ήταν και αυτός πρωταγωνιστής, πραγματικός πρωταγωνιστής. Λοιπόν, δεν πήγαμε στο θυμίστο Σεπτέμβρη. Μισό λεπτάκι να το διορθώσουμε το θέμα. Να πάμε στο θυμίσου το Σεπτέμβρη για τη μαμά τη Δώρα που το θέλει και μετά να μπούμε στα έτσι πιο γρήγορα τραγούδια. Είδες, άμα δεν παίζουν στην ώρα τους δεν ταιριάζει, δεν κολλάει. Το βλέπετε, έτσι. Σας κάνω και μάθημα εδώ από ραδιοφώνου.

0: αγαπώ.
1: Κώστας Καράς, Σεπτέμβρη, θυμίζω το Σεπτέμβρη. Οι εποχές εκείνες που ακόμη και οι ηθοποιοί τραγούδουσαν τόσο όμορφα.

0: Λοιπόν, πάμε στη γραμμούλα μας. Μας δίνει τη δυνατότητα η γραμμούλα να πάμε και σε διαφορετικά τραγούδια. Ποιος είναι?
1: Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι, Δημήτρη.
0: Καλημέρα.
1: Είναι η σειρά της Ανίτης τώρα.
0: Για να την ακούσουμε.
1: Καταρχάς να πούμε ότι τα σημερινά τραγούδια είναι εκπληκτικά.
0: Αλήθεια μιλάς?
1: Θα πρέπει να τα επαναλαμβάνετε συχνά, διότι τα έχουν εξορίσει όλα τα άλλα κανάλια στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Τι να λέμε.
1: Να πούμε βραχνοκόκορες.
0: Ζωγραφιά είναι αυτά τα τραγούδια, ζωγραφιά.
1: Αυτά είναι ποίηματα, είναι ποίηματα. Μουσικά.
0: Ναι.
1: Και έβγε και πάλι για τις επιλογές σας μουσικές.
0: Να σε καλά, Αλκέ μου.
1: Λοιπόν, η Ανίτη σας έγραψε «Οι αριθμοί δεν βγαίνουν», ο τίτλος. «Ω, Αλκέ, κι όλοι οι καλοί στα μαθηματικά, αφού ούτε της δημοσκόπησης τα νούμερα δεν βγαίνουν, πώς από το λαό ζητάνε και άλλη μία φορά? Άβακα πάρετε λοιπόν και τις χάντρες του μετρήστε σοβαρά. Συγκυβέρνηση το 2015, 41 και 09, χαρές, νταούλια, πανηγύρια, ήρθαν πρέσπες και Μακεδονία, και έφυγε και του κράτους για χρόνια 100 η περιουσία. Φυσάει ο λαός και το γιαούρτι, αφού κάει και στο χυλό, για τα πεπραγμένα εκείνα. Τώρα δίνει 15%. Και έπειτα ο λαός, την πρώτη τη φορά αριστερά, την τύχη του να δοκιμάσει, είπε, σε πιο ήρεμα νερά. Κι έτσι, σάλλον φέρελπι νέο, 41 έδωσε τα 100. Πού να ήξερε πως θα έμπαινε σε χορευτικό σεισμό. Φύγαν έξω οι Έλληνες. Μέσα έμεινε το δημογραφικό. Φύγαν σπίτια και χωράφια. Μπήκε ακρίβεια στο λαό. Και τα αποτελέσματα των πεπραγμένων του, 25%. Λένε οι δημοσκοπήσεις. Μέσα πέφτουνε ή έξω, θα το δούμε εν καιρό. Για δες, Αλκέ, η εποχή τον Τροϊκό δε σου θυμίζει? Ο Αγαμέμνων με τον Αχιλλέα ως κοκόρια τις μάχες να ρυθμίζει. Σκληρή μάχη, ποιος θα πάρει για λάφυρο μια βρύση είδα. Ήβρις για τους Έλληνες δεινοπαθούντες, ντροπή για την πατρίδα. Έσωσε τα πράγματα ο Νέστορας, που γεφύρωσε τις διαφορές. Στρατηγός πολύπειρος και συνετός, ένωσε σε δύσκολες εποχές. Και εσύ τώρα, λαέ, που εμπιστεύτηκες τα πράγματα της χώρας, σε άπειρα νεαρά μυαλά, μόνο της κατηφόρας, για ακρίβεια άκουσες να βοούν. Για του λαού τον πόνο, σε δημογραφικό, παραγωγή ή λαθρέα εισβολή, να δίνουνε τον τόνο. Τα μαθηματικά μόνο βοούν, κουκιά είναι μετρημένα. Έμπειρος αρχιτέκτονας, πίστη, πατρίδα, οικογένεια, όλα μαζί δεμένα. Καινούργιο χτίσιμο ο λαός να ξεκινήσει πάλι. Δώσε του Καποδίστρια το μυστρί. Ήρθε η ώρα η μεγάλη. Αυτό από την Ανίτη.
0: Είναι πολύ ωραίο, μόνο που δεν περιέλαβε μέσα την Οθεία. Την Οθεία. Την έχουμε παραγράψει την Οθεία. Νομίζετε ότι δεν θα γίνει δηλαδή?
1: Λοιπόν, το θέμα μας δεν είναι αυτή τη στιγμή η Οθεία, διότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε προεκλογών. Δεν έχουν προκληθεί.
0: Όχι, όταν θα γίνουν, λέω. Γιατί το μιλήσαμε θέμα... για το 41% και αυτό δεν ξέρουμε πώς προήλθε.
1: Το θέμα μας είναι, έτσι, ότι πρώτον εμπιστευτήκαμε νεαρά μυαλά,
0: ναι,
1: και καταστραφήκαμε για 100 χρόνια,
0: ναι,
1: και καταστραφόμαστε ακόμα. Αντί να έχουμε έναν έμπειρο, όπως ήταν ο σοφός γέροντας Νέστορας,
0: ναι, ο Νέστορας, ναι,
1: τότε,
0: ναι,
1: που μαθαίνουμε ιστορία.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ τα ξέρω από τότε, γιατί ναι, ήμουν εκεί.
0: Εννοείται, ήσουν εκεί. Μαθουσάλλας.
1: Μαθουσάλλας.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και το πολύ σημαντικό φυσικά είναι το δημογραφικό.
0: Ναι. Εννοείται, εννοείται. Μα είναι αλυσίδα είναι όλα αυτά. Αλυσίδα είναι.
1: Δίχως ανθρώπους δεν υπάρχει Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Έτσι είναι.
1: Χωρίς ανθρώπους, τι να τις κάνω τις ακρίβειες, τι να τα κάνω.
0: Πώς να κάνουμε ανθρώπους άμα δεν έχουμε λεφτά να τους ζήσουμε.
1: Πρέπει να κάνουμε ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Ανθρώπους γεννούσε η Ελλάδα, ναι, το 50, ναι, μετά τον πόλεμο πολλούς. Ναι. Δεν είχαν λεφτά τότε.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν παπούτσι στο πόδι τους.
0: Ήταν. Ναι, τώρα είναι σαν να σε βάζουν με χειμωνιάτικα ρούχα μέσα στο κατακαλό καιρό όμως. Είναι άλλες οι εποχές.
1: Για να έτσι καταλάβετε τη διάσταση του προβλήματος του δημογραφικού, σήμερα κυκλοφόρησε είδηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η ομάδα ελληνική σταμάτησε τη λειτουργία της λόγω δημογραφικού.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει. Και άλλα πολλά, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Δεν υπάρχουν
0: παιδιά. Ναι, ναι. Εννοείται. Θα τα αυξήσουμε, είπε η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας μας, με τους μετανάστες. Βέβαια. Θα το φτιάξουμε τον πληθυσμό μας.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι. Εθνοκάθαρση.
1: Όπως τους φτιάχνει, όποιος τους φτιάχνει η Ισπανία και η Ιταλία τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Που βλέπετε τι καταστροφές γίνονται.
0: Α, βλέπουμε,
1: στο
0: τα
1: λαό
0: βλέπουμε.
1: Πάλι εκεί, ναι. Τα παθαίνουν οι μεγάλοι. Ο λαός πληρώνει το μαρμάρου πάντα.
0: Εννοείται.
1: Ευχαριστούμε πολύ και
0: να είστε καλά.
1: Και τον Ελλαδιστάν.
0: Τον Ελλαδιστάνο, ναι. Σωστά.
1: Ευχαριστούμε από καρδιάς. Μαζί θα συμπορευτούμε για την Ελλάδα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Να είσαστε καλά, καλή ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα στον Αλκαίο μας. Εδώ μας στέλνει ο Ηλίας για να δω τι λέει. Ερωτικό ποίημα αφιερωμένο στους λαγουμιτζίδες και ιδιαίτερα στον αρχιλαγουμιτζή. Ο Ηλίας από το Ελσίνκι. Έχουμε και γραμμούλα τώρα εδώ. Για να την πάρουμε. Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Από Ζάκυνθο.
0: Τι κάνει η Ζάκυνθος.
2: Τι κάνει.
0: Ναι.
2: Έχουμε πάει κατά διαόλου το ανάγνωσμα.
0: Γιατί έχει, δεν έχει κόσμο, ωραία, έχει κόσμο εκεί πέρα.
2: Κόσμο έχει.
0: Α, κόσμο έχει.
2: Κόσμο έχει, αλλά εδώ που είναι ο δρόμος. Λοιπόν, κατά πρώτο, και μετά θα συνεχίσουμε τα τοπικά τα δικά μας.
0: Ναι, ναι, για πείτε μας.
2: Ο κύριος Παντελόπουλος λέει έχουμε την ανταποκρίτριά μας, τη Σούλα μας, τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, αλλά του φάγανε την εκπομπή την πρωινή και πάνε να του φάνε και την απογευματινή.
0: Ναι.
2: Γιατί βγαίναμε και λέγαμε τον πόνο και τη φτώχεια.
0: Δεν γίνεται να λέτε τον πόνο σας τώρα από τα κρατικά μέσα. Έλεος κι εσείς.
2: Ναι, αλλά όσο για το προβάδισμα που έχει, δεν με ρωτήσανε εμένα. Με πήρανε δύο δημοσκοπήσεις.
0: Α, σας πήρανε.
2: Ενεργεία και.
0: Τι θα ψηφίσετε, σας ρώτησαν. Τι θα ψηφίσετε.
2: Μα δεν μπορώ να. Εργατικά.
0: Ναι.
2: Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.
0: Ναι.
2: Τα 84 μου.
0: Ναι.
2: Τέτοια κυβέρνηση δεν την έχω συναντήσει.
0: Ούτε κι εμείς.
2: Μα είσαι μικρό, δεν είναι μικρό, αγάπη μου.
0: Θα δούμε, θα ζήσουμε να δούμε.
2: Ναι,
0: ωραία, ωραία.
2: Τα παιδιά, τα αγκόνια μας είμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και τα παιδιά με εμένα είναι μεγαλωμένα να πούμε. Και όλα τα παιδάκια του κόσμου. Λοιπόν, στην αγάπη μου, στο Μιχάλη μας, και έχετε πολλές καλημέρες από το Μιχάλη.
0: Φιλιά στο Μιχάλη μας. Φιλιά, να είναι καλά.
2: Μας, να έχουν υγεία. Μας ακούει, λέει, αύριο το πρωί νωρίς, η 6 ώρα μου είπε,
0: ναι,
2: να ακούσει την εκπομπή.
0: Α, ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
2: Μιχάλη, ναι. Πήρα τηλέφωνο, αλλά είναι σε μια διασκέδαση και δεν μπορούν να φύγουν από το τραπέζι που βρίσκονται εν ώρα εκπομπής. Είναι καλά η ταξιτζού μας αυτή, εννοείται, οικογενειακό.
0: Α, γιατί, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία.
2: Τρέχουν να έχουν υγεία, ναι, να τρέχει ο κόσμος και να κουράζεται για χαρούμενα πράγματα. Κατάλαβες, και από διασκέδαση και αυτά.
0: Ναι, ναι, κύριε Σούλα μου.
2: Σε όλο τον κόσμο στέρνω την αγάπη μου. Από το Μιχάλη μας, το Σώτο μας, το Χρυσόστομο τον Ηλία, σου είπα βγαίνει να τα λες καθαρά. Ευτού δεν σε πιάνει ο νόμος το.
0: Όχι, το πιάνει, το πιάνει. Τι λες τώρα.
2: Και εκεί.
0: Για βλάκες τους έχεις.
2: Μα εδώ υπάρχει.
0: Αφού βγαίνει εδώ από εκεί.
2: Όχι, υπάρχει δικαιοσύνη, όποτε με δείτε ξανθιά εμένα, ναι, θα δείτε και καμία δικαιοσύνη.
0: Στην κυρία Σούλα.
2: Εδώ ζούμε, ναι, λεβέντη μου, εδώ ζούμε σε ένα κράτος,
0: ναι,
2: το λέω, δεν φοβάμαι, γιατί είμαι φορολογούμενη πολίτης.
0: Ναι.
2: Και εκείνα που πληρώνουμε τα κερατιάτικα μου, κατάλαβες.
0: Ναι, κυρία Σούλα.
2: Να μην μας δίνουν σύνταξη και όποιος λέει ότι περνάει καλά με το Μητσοτάκη να έρθει να του βγάλω ένα πείδωμα, γιατί μου έδωσε εμένα, ναι, 6 ευρώ το μήνα.
0: Εντάξει τώρα, δεν σας έδωσε. Σκεφτείτε να μην σας έδινε.
2: Παναγία, άρχισε να του βγάλω ένα πείδωμα από εκεί.
0: Ναι.
2: Όλο παίρνουν. Έπαιρνα στο επικουρικό 102 και μου το κόψανε τώρα στο.
0: Να φτιάξετε εκεί να νοικιάσετε κανένα Airbnb στη Ζάκυνθο, δηλαδή να βγάλετε κανένα φράγκο, να δώσετε και τον κούλι.
2: Ναι,
0: να δώσετε και στον κούλι.
2: Να του βγάλουμε ένα δίσκο, να ζήσουνε. Δεν έρχονται. Διπλωμάρα έχουν διπλωπάνι. Δημήτρη, έχω αγαναχτίσει τόσο πολύ. Έχω ένα καλύβι που το έχει δει το σπίτι μου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ευτυχώς που δεν έχει πέσει. Με τη βοήθεια.
0: Μην το λέτε, εντάξει. Μια χαρά είναι το σπίτι.
2: Ναι. Λοιπόν, αλλά σκέφτομαι και έχω και μια σύνταξη που δεν βγαίνω με τη σύνταξη 532.
0: Όπω Θεέ μου.
2: Και μου δώσε και 6. Πόσο είναι?
0: Εντάξει, πήγατε, κοντεύετε να φτάσετε.
2: Λεωνίδα, ψάχνω για γαμπρό. με τόσα λεφτά που έχει νύθει. Ρε Λεωνίδα μου, και εκείνο το μαύρο την αλήθεια λέει.
0: Αλλά ζείτε σε ωραίο μέρος, κυρία Σούλα μου, είναι όμορφο.
2: Ωραίο, ναι. Αγκάτσε την πόρτα μας.
0: Ναι.
2: Τα πρώτα κλειδωνόμαστε πολύ νωρίς, τα παιδιά μου έχουν κλειδί, έρχονται, βγαίνουν. Αγκάτσε να δεις το τι φάρες μάρες και το κακό συναπάντημα.
0: Ναι.
2: Κατεβαίνει από το κτέλ.
0: Α.
2: Μπορεί να είναι καλύτερα από το. Δεν μπορώ να πω και από το έναν Άγιο.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν ξέρεις και τι έχουν έρθει. Κατάσκοποι είναι, εγκληματίες είναι. Έχουμε ένα κράτος.
0: Μα οι κατάσκοποι πάνε στο Αιγαίο, δεν έρχονται στο Ιόνιο.
2: Ναι. Πού είναι το λιμεναρχείο Κυλλινής που του Αγίου μας την ημέρα του Αγίου Διονυσίου 24 Αυγούστου γδίσανε τα χωριά γιατί είχαν κατέβει ο κόσμος στην πόλη για τον Άγιο μας. Πού είναι το λιμεναρχείο να κάνει έλεγχο τη Κυλλίνης?
0: Ναι.
2: Που έρχονται,
0: ναι,
2: από,
0: ναι,
2: εκεί,
0: που έρχονται από εκεί.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Δημήτρη,
0: ναι, το είπατε και την άλλη φορά. Έρχονται Ρωμά, λέτε. Ρωμά.
2: Ναι.
0: Δηλαδή γύφτη, δηλαδή.
2: Ναι, δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσους λέτε στη Ζάκυνθο.
2: Το Ρωμά.
0: Ναι.
2: Έχουν τουρισμό. Μα εδώ σου λέω να κάτσει που περνάνε από το κτέλ οι άνθρωποι.
0: Ναι. Ναι.
2: Ό,τι χρώμα θέλει μπορεί να είναι. Δεν λέω ότι είναι τα παιδιά μου, η κοινωνία τα ξέρει. Καλύτερα και από τα παιδιά μου.
0: Εντάξει, τώρα έχουν προοδεύσει ο κόσμος. Παίρνουν το πλοίο, πάνε πιο εκεί. Θα παίρνουν και το αεροπλάνο αργότερα να κάνουν. Business. Εντάξει, μια χαρά πάμε.
2: Παίρνω την αγάπη μου σε όλους. Να ηρεμήσω λίγο γιατί με, και με πιάνει.
0: Ωραία. Θα σας βάλουμε τραγουδάκι τώρα να ηρεμήσετε.
2: Όχι αγάπη μου, ότι είναι πολύ ωραία, υπέροχα.
0: Ναι.
2: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και ο Άγιος Διονύσιος, θαυματουργός, υγεία σε όλο τον κόσμο και ειρήνη. Και στον κύριο Αλκαίο και στον Ελλαδιστάν μας.
0: Ωραία.
2: Σε όλη την παρέα μας, καλή χρονιά στα παιδάκια, φοιτητές, νηπιαγωγεία, δευτεροβάθμια, πρωτοβάθμια, υγεία με όλα τα καλά. Σας λατρεύω.
0: Την αγάπη μας, φιλιά πολλά στη Ζάκυνθο, την όμορφη.
2: Σε όλους την παρέα μας όπου ακούγεται το Ιόνιο.
0: Φιλάκια στη Ζάκυνθο.
2: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει, κόσμια ήσασταν.
2: Έχουμε την αδικία.
0: Κόσμια ήσασταν. Εντάξει.
2: Εντάξει. Λοιπόν,
0: φιλιά πολλά. Γεια σας, κυρία Σούλα μου. Ναι, σας ακούει.
2: Καλά όπου είναι.
0: Φιλιά.
2: Όλη την παρέα μέσα από την καρδιά μου.
0: Γεια σας. Χαιρετούμε την κυρία Σούλα Ζάκη. Το κυρία Σούλα λέει, άμα τα κάνεις σε δραχμές έχεις εκατομμύρια. Μην παραπονιέστε, λέει. Εδώ ο Ηλίας τα γράφει αυτά. Λοιπόν, λέγαμε για το ερωτικό ποίημα του Λιάκου από το Ελσίνκι, αφιερωμένο στους Λαγουμιτζίδες και ιδιαίτερα στον αρχή Λαγουμιτζή. Γιατί μικρή μου όταν περνώ ευθύς τα κατεβάζεις, τα όμορφα ματάκια σου και μένα δεν κοιτάζεις? Μήπως τον έχω εγώ μικρό τον πόνο στην καρδιά μου ή μήπως δεν σηκώνεται η τρίχα στα μαλλιά μου? Θα έρθω στο παραθύρι σου απόψε να την παίξω την όμορφη μπαλάντα μου και ύστερα θα σε κλέψω. Χαιρετισμούς σε όλους τους ευαίσθητους, λέει εδώ πέρα ο Ηλίας. Ηλία, είσαι παλιόπαιδο. Λοιπόν, και πάμε επιτέλους στα τραγούδια μας. Παναγιά μου πως αργεί, Αλέκα Μαβίλη.

Ανεβαίνω στη Μουριά και πατώ στην Αχλαδιά. Γράφει ο Αλέξης από τον Πύργο. Να μην ξεχάσω να στείλω τις ευχαριστίες της μαμάς Δώρας. Πάντως πλάκα-πλάκα με όλα αυτά μπορεί να εκδώσει κανείς ένα καλαντάρι με στιχάκια. Εδώ μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν αν μπορούν να τα δημοσιεύσουν αυτά τα οποία ακούγονται στην εκπομπή.

Αλέκα Μαβίλη, Παναγιά μου πως αργεί. Και πάμε στον Αλέξη Γεωργίου και στην Έφη Καρά. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, θα σας αρέσει. Ας ήταν να'χα.

0: ανεβάσει ρυθμούς και παλμούς. Η διαφορά εμένα και εσάς είναι ότι εσείς, εσάς αρέσει να σας διαλέγουν τα τραγούδια, ενώ σε μένα μου αρέσει να τα διαλέγω εγώ. Και απαραίτητη προϋπόθεση να αρέσουν και σε εσάς οι επιλογές μας, όπως αυτή με την Πόπη Αστεριάδη.
1: Στο φύλλο παππού μια φορά στους βραχούς σπάσαν τα φτερά που είχαμε ανοίξει. Στο φύλλο παππού χωρισμός ήρθε

Στη μαμά Δώρα και στον Αλέξη το αφιερώνουμε που τους αρέσουν αυτά. Γελάω πολύ με τον Αλέξη.

Απάντησε κατευθείαν ο Αλέξης. Λέει, εμπιστευόμαστε το γούστο σου και επιχαίρουμε να μας ψηφίσετε, παιδιά.

0: μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι άμα θα σβήσει, θα έρθει η μπόρα.
1: 1:37 η ώρα, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά ξαναρχόμαστε.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από...

0: μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι άμα θα σβήσει θα έρθει η μπόρα.
1: 1:37 η ώρα, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά ξαναρχόμαστε.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1900.

0: προτιμήσει σα. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρη. Με εγκαταστάσει σε πύργο και γαστούνι. Γεύσει που μα συντροφεύουν μια ζωή.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
2: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
3: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντως μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
10: Τι λέει ρε αυτός?
11: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
10: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
12: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
13: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
12: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
14: Λοιπόν, ξαναρχόμαστε παιδιά. Δεν θα ακούσουμε τα τραγούδια όπως πάντα. Σε αυτή την εκπομπή τουλάχιστον. Όλες τις επιλογές που κάναμε. Τα τηλέφωνα χτυπάνε συνεχώς. Και τώρα ποιος είναι στη γραμμούλα, καλημέρα.
15: Η κυρία Λύρα από τη Γερμανία.
14: Τι κάνετε, τι κάνετε κυρία Λύρα.
15: Μίλησε μου στον ελληνικό, μου αρέσει καλύτερα.
14: Τώρα δεν μπορώ, με μικρό παιδί εγώ.
15: Χριστίνα μου, καλά είσαστε.
14: Η Χριστίνα δεν είναι παρούσα.
15: Καλό φθινόπωρο.
14: Ναι, καλό φθινόπωρο και σε εσάς. Και σε εσάς.
15: Το βράδυ έχουμε 8 βαθμούς και την ημέρα 15.
14: Καλά είσαστε, μην παραπονείστε.
15: Αλλά βροχή δεν έχουμε καθόλου.
14: Εδώ ψηλό έβρεξε λιγάκι, λίγα πράγματα και εδώ, μην νομίζετε. Μας λένε εκεί στα δελτία ότι βροχές, καταιγίδες, ιστορίες. Δεν τα βλέπουμε, δεν τα βλέπουμε.
15: Δημήτρη μου, θέλω να χαιρετήσω μέσα από την καρδιά μου το ενώδιο φίλο μας, το Μιχάλη Ασπρονού.
14: Το Μιχάλη, βέβαια, βέβαια.
15: Μιλήσαμε χθες στο τηλέφωνο και μου λέει θα με χαιρετήσει αν ήμουν ο τραμαντής.
14: Ναι, ναι, ναι, θα ακούσει την εκπομπή μετά ο Μιχάλης.
15: Ναι, ξέρω, ακούει.
14: Ναι, ναι, ναι, ναι.
15: Χθες δεν είχε εκπομπή, Αποστόλης έχει κάποιο πρόβλημα.
14: Α, ναι, αλήθεια, έχει πρόβλημα, α, μάλιστα.
15: Παντού προβλήματα.
14: Και εδώ έχουμε, μην νομίζετε. Και εμείς εδώ τα ίδια, όλο προβλήματα.
15: Αύριο έχουμε μεγάλο αγώνα, Γερμανία-Ελλάδα.
14: Ναι, για να δούμε με την Ελλάδα θα είσαστε, πιστεύω.
15: Είμαι και με τη ζωή έχω βάλει ισοπαλία.
14: Κοίτα, καλό αποτέλεσμα είναι για μας η ισοπαλία. Καλό είναι.
15: Εγώ όταν παίζει Κύπρος και Ελλάδα θέλω να βάλω όλο ισοπαλία.
14: Ωραία είναι, ωραία, πάλι πρώτοι θα είμαστε.
15: Μπράβο, πάντως χαίρομαι πάρα πολύ για τις ελληνικές ομάδες και για τους ποδοσφαιριστές που παίζουν εδώ στο Ντόρτμουντ.
14: Ναι, ναι, ναι.
15: Μου αρέσει λιγάκι το ποδόσφαιρο, μου αρέσει, μου αρέσει.
14: Έτσι, έτσι.
15: Δημήτρη μου, κατά τα άλλα, ακούω και αυτά τα δυσάρεστα πράγματα.

0: συμβαίνουν στην Ελλάδα και στην Αφρική.
1: Τι να πεις τώρα, δεν υπάρχει έλεος. Δεν υπάρχει λύτρωση. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, Δημήτρη μου, ήθελα να χαιρετήσω και όσους έχουν γεννηθεί το 1946. Έχουν γίνει 10 φίλοι μου, 80, και έχω άλλους 2-3 που θα γίνουν τον λαό.
1: Ναι, ναι, 46, μάλιστα.
0: Ναι, μωρέ, γάμο.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Ζήσατε πολλά κι εσείς.
0: Ζήσαμε. Στον εμφύλιο ζήσαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ζήσαμε. Την γενιά ζήσαμε.
1: Τώρα εμείς γιατί όμως, τώρα, ρε παιδί μου, γιατί.
0: Δεν ξέρω όμως και Δημήτρη μου που έφυγε όλα αυτά. Τι να κάνουμε. Τα επόμενα τραγούδια, άνεξ το τραγούδι, άνεξ, τα αγαπώ γιατί είσαι ωραίο.
1: Είμαστε σε άλλο mood που λένε στα ελληνικά.
0: Πιο καλά να μιλάμε παρά να ακούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Φιλάκια,
1: φιλάκια κύριε Ιωάννα μου. Φιλάκια επίσης, επίσης, επίσης.
0: Πολλά φιλιά, πολλά
1: φιλιά. Φιλάκια και με την ισοπαλία. Λοιπόν, στα μηνύματα λέγαμε. Πάμε τώρα. Πολλά τα μηνύματα και τα μηνύματα και οι γραμμές. Με κολόκα στη Βουλή θα χορτάσουμε ψωμί. Βγήκε και το σύνθημα. Αμέ, λέει ο Αλέξης, θα το αναθεωρήσεις νομίζω αργότερα.
2: Στο παραθύρι σου θα έρθει ένας προπεριστέρης.
1: Μιχάλης Βιολάρης, μηνύματα.
2: Και τις

0: Σε λίγο θα στέλνουμε μηνύματα με καπνό σαν τους Ινδιάνους, λόγω ακρίβειας. Ποιος είναι εδώ, καλημέρα.
1: Δημήτρη.
0: Εδώ.
1: Βγήκα πάλι κάτι.
0: Τι έγινε, τι ξέχασες.
1: Με τον Παναγιώτα τα λέμε για πάρτι σου.
0: Ναι.
1: Γιατί είσαι καλό παιδί και εμείς δουλεύαμε και στο Βαρθολομιό. Στα φύλλα, αλεύρια, οτιδήποτε είμαστε πιο σωματείο και πηγαίναμε παντού.
0: Πάνε αυτές οι εποχές, ναι. Τώρα.
1: Άρα χρόνια.
0: Ναι.
1: Τώρα θέλω να μου πεις κάτι, ακούει όλος ο κόσμος, έτσι.
0: Τι να σου πω, Λεωνίδα μου.
1: Εσύ, έλα, σας αγαπάω.
0: Εγώ.
1: Και από μια φορά, έβαλε ένας μάρτυρας σε μένα, να αρκεστώ στο Βαγγέλιο. Υπέρ του, με βάλε χωρίς να ξέρω. Δεν υπάρχει όμως όμως, τον μιλάει ο πρόεδρος.
0: Για προχωρά, προχωρά στο παρασύνθημα.
1: Ακούω κύριε πρόεδρε του λαού, φταίμε και οι δύο.
0: Α, ναι, φταίμε και οι δύο που λέει ο Πάριος. Ναι,
1: φταίμε
0: και οι δύο.
1: Λέω φταίμε και οι δύο, μαζί μάλλον σαν και οι δύο.
0: Ναι.
1: Και που λέω αυτό μετά στο καφενείο, ο Μίτσος τόσες φορές μου λέει. Δεν με υποστήριξες, για κάθε ρε Μητσοτούλο. Θα πω ψέματα στον Βαγγέλη και στον Αγγελέα, γιατί το θες εσύ. Αφού και οι δύο.
0: Εντάξει, Λεωνίδα μου, μη μου θυμώνεις τώρα. Μη μου θυμώνεις. Εγώ προσπαθώ να σας ηρεμήσω με όμορφα και ήρεμα τραγούδια. Ωραία.
1: Πάμε τώρα να σου πω κάτι να ακούσω.
0: Άντε, για πες το επιτέλους.
1: Εγώ, ο αγράμματος, εδώ μέσα έχω μηχάνημα στο μυαλό μου για τον κόσμο, για την κοινωνία, για τα παιδιά που φύγανε και τα νύψα που φύγανε, ξενιτευτήκανε. Και μείναν οι γέροι στον χάμο.
0: Τι να πει κανείς, τι να πει κανείς.
1: Εγώ σου λέω τώρα, θα μου απαντήσεις με τα γράμματά σου και εγώ με τον πετρελαιόδιο. Άκου. Εγώ σου λέω τώρα, έχουν βγει τέσσερις πρωθυπουργοί κοντά-κοντά, έτσι.
0: Ναι, Λεωνίδα.
1: Γιατί δεν βάλανε το ΕΚΑΣ.
0: Πάλι με το ΕΚΑΣ, αφού είπαμε.
1: Έχω αντρόγενο εδώ και με βοηθάρι και έχω πέσει δύο φορές στην αυλή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να τους αφήσω.
0: Λεωνίδα μου το ΕΚΑΣ.
1: Αλλά ξέρεις κάτι,
0: ναι.
1: Τώρα τάζουνε, τάζουνε όλοι,
0: ναι.
1: Να ακούσει ο κόσμος, ναι. Τάζουνε, να βάζει το 13ο.
0: Μην τους πιστεύεις ρε Λεωνίδα, γιατί τους πιστεύεις ρε Λεωνίδα, κάθε 4 χρόνια τους πιστεύεις.
1: Και τον λόγω έναν τον φίλο μου γιατί μιλάω με όλο τον κόσμο, με αγαπάει και τους αγαπάει.
0: Πας και ψηφίζεις και μετά βγαίνεις εδώ στο Ιόνιο και βρίζεις.
1: Ο Τσίπρας άρχισε 37 δύσεις.
0: Βέβαια δεν είσαι ο μόνος.
1: Τα χειλεπτά ο κόσμος να οικονομήσω και το μαγαζά.
0: Ναι.
1: Είναι όσοι τσέκλεψαν.
0: Εντάξει, μη μου θυμώνεις όμως τώρα, θα σου ανεβεί πίεση, Λεωνίδα.
1: Είναι μόνο για τη Βουλή, για πάντα.
0: Το ξέρουμε αυτό. Μην το φωνάζεις, το ξέρει όσο κόσμος αυτό.
1: Θα σου πω τι είχε γίνει διαφορά. Γιατί έμπαινα παντού και ξεφορτώναμε. Είναι τώρα το τηλέφωνο χτυπάει από το δικό σου σχολείο.
0: Θα τα φάμε τα τραγούδια. Μη λες πολλά.
1: Μισό λεπτό.
0: Κρατάμε ώρα.
1: Υπουργικό ξεφορτώναμε και χτυπάει το τηλέφωνο. Απέναντι μίλαγε με τον Μπακάλι και του λέει τώρα του Κολόκα. Τώρα μίλαγα με τον Υπουργό για σένα.
0: Εντάξει. Λεωνίδα μου καλέ, σου βάζουμε τραγουδάκι να ηρεμήσεις. Σου βάζουμε τραγουδάκι. Φιλάκια. Ναι, το καταλάβαμε.
1: Κολόκα του λέει, τώρα μιλάγα.
0: Ναι, λέω, το καταλάβαμε. Ναι, λέω, Λεωνίδα. Λεωνίδα. Φιλάκια. Φιλάκια, παιδί μου. Φιλάκια. Γεια σου, Λεωνίδα μου. Hasta la vista. Venceremos. Πάμε στη Μαριονέτα. Κάτι έλεγε ο Λεωνίδας για Μαριονέτες πριν.

αλήθεια είναι ότι εσείς χάσατε τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή, γιατί θα τα ακούσετε τα τραγούδια σε άλλη εκπομπή. Με τα τραγούδια που δεν θα ακουστούν, είναι πάρα πολλά. Τα φάγαμε σήμερα μπαμπέσικα.

Λοιπόν, πάμε Μύκονο, παιδιά, για λίγο. Όπου η Μύκονος κάνει πανιά. Τραγούδι του 1969 με την Πόπη Αστεριάδη.

τις φωτογραφίες του 1971 με τον Μιχάλη Βιολάρη και την Κέτη Χωματά, θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Συμμετείχε και ο Γιάννης Θωμόπουλος, νέος τραγουδιστής τότε, με το τραγούδι «Τόσα χρόνια». Εδώ πάμε τώρα.

Γιάννη Τρομόπουλο, λοιπόν, από τι φωτογραφίε με την Κέντ Χωματά και τον Μιχάλη Βιολάρη το 1971. Δυστυχώς χρόνο δεν έχουμε, ίσως για ένα τραγουδάκι ακόμη, δύο λεπτά και κάτι, ίσως κάτι ψηλά με του τηλεφώνου το Κοχύλι και την Πόπη Αστεριάδη.

και να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε εδώ στο Ionion FM. Ο Δημήτρης Κολόκας στο μικρόφωνο για 2 ώρες από τις 12 μέχρι τώρα. Την νύχτα θα είμαστε σε επανάληψη ηχογραφημένη και το άλλο Σάββατο, πρώτο Θεός, εδώ.

0: Ρε εσύ, να σου πω κάτι ρε.
1: Να σε ψηφίσω.
0: Το συνήθισα ρε, μ' αρέσει.
2: Ρε. Στην κανάνη η μπάση μας, καρφίτε μας τα πήραν όλα σιγά.
3: Σας είπα παιδιά να προσέχετε.
2: Ποιο ήταν το καρφί ρε.
3: Αφού σας είπα να προσέχετε.
1: Ο Παγοπόλη.
0: Κάτσε τα μαθαίνεις. Για σιγά.
2: Πες τα, τι έγινε.

0: Τι έκανε,
1: Για πες. Μάτι σε κάνει.

0: Και τώρα, παιδιά, πάμε τα δικά μας, αλλά ησυχία να τα πούμε.
1: Ναι, και εσύ είναι.
0: Ναι, και εσύ είναι, ό,τι θέλουμε λέμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
2: Πάτσε εσύ, παιδί. Πάντα την κουστάρετε, ε.
3: Πάντα την κουστάρετε, ε.
2: Πού είναι, έτσι κάνω.
3: Έτσι κάνω, ναι.

0: Τι κέφια είναι αυτά, δεν μας
1: λέει. Πω πω κέφια! Με τρελάνεις!
0: Όλα γλυκά,
1: με τρελάνεις! Με τρελάνεις!

0: Χιλάκι ήτανε,
1: χιλάκι. Καλώς τον Κωνσταντίνο μας. Καλώς τον Κωνσταντίνο. Καλώς τον Αρχάγγελο.

0: Κιλάκι ήτανε,
1: κιλάκι. Καλώς τον Κωνσταντίνο μας. Καλώς τον Κωνσταντίνο. Καλώς τον Αρχέγγελο.

0: στις στρογγυλές καμάρες. Οπα!
1: Με τρελάνεις εσύ, με τρελάνεις!
0: Να μαγκιά, φύγαμε, πάμε!
1: Ρε εσύ πέφτω, θα σας φάξω, ρε!

Ακούτε Ionion FM.